0: στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την επίσκεψη, δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη μέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Στους 21 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τοπικές ουκρανικές αρχές. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Ξεκινά σήμερα και έως την Κυριακή στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη και κυβερνητικών στελεχών, καθώς και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρμαμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Εκτεταμένοι έλεγχοι από την ΑΔΕ θέτοντας το στόχαστρο περίπου 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για απόκρυψη εισοδημάτων ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Ενώ μεσημέρι και απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με νότι, σιγανές ψυχάλες και για τη συνέχεια τι έχουμε, Λευτέρη. Δύο Παναγίες αγαπώ.

Δεν ξέρω αν το επόμενο το θυμάστε, αλλά είναι ένα από τα πολύ καλά τραγούδια του Λάμπη του Λιβιεράτου. Σκόρπια ζωή. Ίσως και εμβληματικό, μαζί με τον Μπαμ και κάτω.

Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είμαι, λέει, στο δρόμο και ακούω όπως πάντα τέτοια ώρα, λέει, Ευθυμίο, κάνω ψυχοθεραπεία που λέω κι εγώ. Λοιπόν, να τις αφιερώσουμε το επόμενο. Αντίπας, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Είναι αυτό επικίνδυνο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Ξημερώματα,
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Ξαδημάρης είναι ο Γιαννάης Ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άλγης πρωτοψάλτη, μάμπο μπραζιλέρο. Αυτή την όμορφη βραδιά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αλλάξαμε και πάρτενα στον ήχο, Γιώργος Σκεύης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. «Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο, ενώ επιχείρησε να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη μέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 και 4 το βράδυ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημία άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Ερευνάται και υπάλληλος του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με ντρόνς στο ρωσικό Μπέλγκοραντ. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής το διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά, άνεμη νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την τελευταία ώρα της εκπομπής με Στέλιο να τραγουδάει το Σαββατόβραδο, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Μια μεγάλη καλημέρα λέει στον άρχοντα της νύχτας, στα λαϊκά μονοπάτια, με υγεία, δύναμη και πάντα όμορφες στιγμές με τον κόσμο που τον αγαπά, και φυσικά ένα υπέροχο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσική, χαμόγερα και καλή παρέα, αφιερωμένο σε όλους και όλες, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, μετά το Στέλιο και το Σαββατόβραδο, να μην ακούσουμε για ένα Γρηγόρη να τραγουδάει και αυτός, Μίκη Θεοδωράκη. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και από το Θοδωράκι πάμε στο Μαρκόπουλο. Who pay the ferryman? Ή αλλιώς ελληνικά, ποιος πληρώνει το βαρκάρι?

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από την Παλιόχωρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την παρέα. Σ' ακούσαμε μια μέρα, λέει, να λες ότι χειρίζεσαι τόσο καλά το ξένο το ρεπερτόριο, μέχρι το 95, κομμάτια του μέχρι το 95, ναι. Μετά δεν. Θα μου πεις, έχει και τίποτα. Όλο κάτι βγαίνουν, αλλά... Λοιπόν, και λέει λοιπόν, αφού το χειρίζεσαι τόσο καλά, τι θα κολούσες, ας πούμε, μετά από αυτά, έτσι, τι θες, επαναστατικό, δηλαδή τι να παίξω, ας πούμε, το Λιμπερτά του Ιταλού ή να παίξω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο, τον Παναγιωτάκη, τον Γιαννούλη, μόλις τέλειωσε, λέει, από το live στο Πειραιά και πάω σπίτι και ως συνήθως σ' ακούω. Παναγιωτάκη, ξέρετε ποιος είναι, ο ντράμερ του Νότι, λοιπόν, ή αλλιώς η μικρή Λουλού που έλεγε και ο Νότης. Για πάμε λοιπόν με το επόμενο, για να δούμε, σας ταιριάζει? Λοιπόν, ήμουνα στο BCA τότε, σπούδαζα το 81 όταν βγήκε αυτό. Ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο, ο ελληνικός τίτλος. Αφιερωμένο στο Παναγιωτάκη.

Αν κανένας δεν κατάλαβε, Βασιλάρε, ούτε για αυτόν, ούτε για σένα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Στέλιο Διονυσίου, με Χαρούλα Αλεξίου και με Γιάννη Πουλόπουλο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύη στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ηγέτες του Ιράν με τους οποίους συνομιλεί η αμερικανική πλευρά είναι λογικοί, αλλά ο ίδιος δεν θα επιδείξει πλέον υπομονή. Παράλληλα ανέφερε ότι η Κίνα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αμερικανικού πετρελαίου, σόγιας και γεωργικών προϊόντων. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Στη χθεσινή συνάντησή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και ΣΥ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογός του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπέκυψε χθες τα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημιά άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. ερευνάται και υπάλληλος του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά μαζικά αεροπορικά πλήγματα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με drones στο ρωσικό Μπέλγοραντ. Στη Βρετανία ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμαρ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι είπα είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Ανεμή νότιο-δυτική στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου. Είμαστε στην έναρξη ενός κρίσιμου τριήμερου σε πολλά επίπεδα. Μετεωρολογικώς μπαίνουμε σε μια περίεργη συνθήκη, καθώς δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα. Το πρώτο θα κυμηνηθεί από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, φέρνοντας αφρικανική σκόνη και πολύ θερμές αέριες μάζες, κυρίως προς την Νότια Ελλάδα, ενώ το δεύτερο θα κινηθεί βορειότερα, προκαλώντας νέα αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Έτσι, όπως είναι κατανοητό, η χώρα θα χωριστεί στα δύο. Στα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα θα αντιμετωπίσουν φαινόμενα αστάθειας, ενώ στα νότια θα κυριαρχήσει η αφρικανική σκόνη, με πιθανότητα λασποβροχών και άνοδο της θερμοκρασίας. Στις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μόνο σίγουρο είναι ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Μέρα με την ημέρα, οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς και αν κάποιοι αναλυτές νιώθουν πιο άνετα και βλέπουν σύντομα εξελίξεις μετά τις συμφωνίες Αμερικανών με τους Κινέζους, ειδικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, βεβαίως ο λογαριασμός εξακολουθεί να πληρώνεται μέρα με την ημέρα. Στην Αθήνα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα εξελιχθεί σε χαμηλούς τόνους, αφού το χαρτί των προώρων εκλογών φαίνεται να κάνει δουλίτσα, οπότε μοιραία οι προβολείς στρέφονται στην αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε για το ανακίνητο που νοικιάζει το κτηματολόγιο, είτε με το πόθεν έσχες, αλλά βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι πιέζουν την ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν θα παραμείνει ενεργός ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή θα βρεθεί τελικά μια φόρμουλα συνεργασίας, παρότι το έχει αποκλείσει αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα πολιτικά, περιμένοντας παράλληλα τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού χθες το βράδυ με ένα βίντεο AI επισημοποίησε ότι 21 Μαΐου θα είναι μεγάλη ώρα, ενώ την ίδια ώρα για τη Νέα Δημοκρατία είχαμε μια επιστολή 10 πρώην στελεχών που μιλούσαν για την ψυχή της παράταξης και μοιάζει να προαναγγέλουν 10 πρώην στελέχη, βεβαίως, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το κόμμα. Λοιπόν, και μοιάζει να προαναγγέλουν ότι κάτι έρχεται και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας αν έχει ξεκινήσει κακοκαιρία στα βόρεια, αν έχουν αρχίσει να έρχεται οι θερμές αέριες μάζες όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στα νότια. Σε περίπου 1.870.000 χαμηλούς συνταξιούχους αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Απρίλιο, που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ των δικαιούχων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, με μείωση που λαμβάνουν κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ, αλλά και σημαντικές κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χειρίας, αναπηρίας και ανασφάλισης των υπερηλίκων. Καθοριστική διαφοροποίηση στο νέο πλαίσιο αποτελεί η ένταξη συνταξιούχων χειρίας από το 60ο έτος της ηλικίας και όχι από τα 65 που ήταν μέχρι τώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χειρίας αποτελεί τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν. Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βέβαια πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται κυρίως για γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι οποίες χρειάζονται πρόσθετη στήριξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση Ήλιος, καθώς δείχνει ότι τον Απρίλιο καταβλήθηκαν 1.968.000 κύριες συντάξεις. Οι 1.128.000, δηλαδή το ποσοστό 57,32, κινούνταν κάτω από τα 1.000 ευρώ. 265.000 ήταν έως 500 ευρώ, 862 μεταξύ 501 έως 1.000 ευρώ, ενώ άλλες 592.000 συντάξεις βρίσκονταν στην κλίμακα από 1.001 έως 1.500 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων κινείται σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά επίπεδα. Λοιπόν, τα οριστικά πάντως κριτήρια της χορήγησης ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όποιος μπορούσε να επεξεργαστεί τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος, δείχνει ότι η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μόλις στα 865 ευρώ μεικτά παρακαλώ, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, περιορίστηκαν στα 793,28 ευρώ κατά μέσο όρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλες περιόδους ανεργίας, αδήλωτης ή διακεκομένης εργασίας των προηγούμενων ετών. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τις νέες συντάξεις του Δημοσίου. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων με μέση δαπάνη 1.378 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά περισσότερο από 500 ευρώ από το συνολικό μέσο όρο. Οι συνταξιούχοι λοιπόν τον Απρίλιο ανήλθαν στα 2.532.000, αυξημένοι περισσότερο από 29.000 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Χθες γραφτήκε και ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καθώς εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Η μαθήτρια εξέπνευσε ενώ νοσηλευόταν στη μέθη του νοσοκομείου και βεβαίως να εκφράσουμε όλοι τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του παιδιού. Και βέβαια νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το πώς, εκτός από το παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, για το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που πρέπει να ενταχθούν και να υποστηρίξουν αυτό το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια και για το πώς φορτώνουμε αυτά τα νέα παιδιά με τόσο άγχος και τόση πίεση. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Για σήμερα Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εναλλάσσει τη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Κατά περιόδους προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα ορεινά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Μακεδονίας, το μεσημέρι θα σημειωθούν πρόσχερες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα μέσα στην ημέρα. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται νότια και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι, ομίχλη το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο θα έχουμε στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 16-27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία από 15-24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα της οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα των μουσείων. Σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρατ ιδρύουν στο Αϊτχόβεν τη Φίλιπς, την κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου, ενώ το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Averof. Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 η κρατική τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα, το 1773, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Clemens Fort Metternich, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 στο 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1948 γεννήθηκε επίσης ο Brian Eno, ο Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος στο Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Και το 2010 ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, ο εφευρέτης του ATM.

Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη Μπάξτον εξασφάλισε την πρόκληση στο μεγάλο τελικό για τη Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε χθες με 10 χώρες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Προκρίθηκαν λοιπόν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Λοιπόν, στα στοιχήματα τώρα εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά ο δικός μας ο Ακύλας, που το ευχόμαστε όλοι να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το διάγωνσμα που θα τον παρακολουθήσουμε όλοι το Σάββατο το βράδυ. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Αργυρό, στη Θωμαή και στο Γιάννη, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στο Γιώργο από το Μαρούσι. Πάμε στις εξελίξεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε την αγαπημένη του συνήθεια, έστω και αν βρίσκεται στο Πεκίνο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχηρία, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με το Xi Jinping στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται», αναφερόμενο στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη της επιστροφής της αμερικανικής ισχύος επί των ημερών του. Το σημείο πάντως που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ιράν. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε στρατιωτική νίκη και έκανε λόγο για στρατιωτική συντριβή του Ιράν και πρόσθεσε την φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύθηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες επιθέσεις. Τώρα βεβαίως τα στενά του ορμού ανοιγοκλίνουν, όχι έτσι όπως τα ήθελε η διεθνής κοινότητα. Περνάνε κάποια πλοία, κάποια δεξαμενόπλια, όχι όμως τόσα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη διεθνή ζήτηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη. Όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ, με την παρόδο του χρόνου είναι απόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΙΑΤΑ, ο Willy Walsh, και προειδοποιεί ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα τα ταξίδια τους για πολλούς ακόμη μήνες. Ο κ. Γόλς, ο οποίος μίλησε στο BBC και είπε ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Ο κ. Γουόλς σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τη βρετανική αγορά είναι ο χρόνος, καθώς στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση των καυσίμων αυξάνεται περίπου κατά 25% σε σχέση με την άνοιξη και αν δεν βρεθούν εγκαίρως εναλλακτικές προμήθειες, μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση καλοκαιρινής περίοδου. Άλλοι πάντως ειδικοί λένε ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αεροπορικής βιομηχανίας, που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων των αεροσκαφών, η κυροζίνη ξεπέρασε τα $200 το βαρέλι τον Απρίλιο, πριν υποχωρήσει περίπου στα $150 τον Μάιο. Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση λιγότερων κερδοφόρων πτήσεων, ενώ η παγκόσμια επιβατική κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πάντως έχουμε μια παρέμβαση κομισιόν για τις χρεώσεις. Λέει ότι η κομισιόν ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την αγορά του εισιτηρίου. Τώρα φαντάζομαι ότι εκεί στην κομισιόν δεν γνωρίζουν τον όρο επίναυλος. Όταν το μάθουν θα καταλάβουν ότι μπορούν να το κάνουν και αυτό και οι εταιρείες. Και καμία μπορεί να λέει η Κομισιόν ότι οποιαδήποτε αναδρομική αλλαγή στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτήριου αποκλείεται, αλλά θα το δούμε και θα το νιώσουμε στην τσέπη μας τις επόμενες μήνες και τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, στην οικονομία τώρα, χθες ο ΣΕΒ παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου μια νέα μελέτη που εκπώνησε το ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒ.
Η μελέτη αναδεικνύει ότι παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνια σύγκλησης με την Ευρώπη. Η μελέτη που γραμμίζει την σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθησης των επιχειρήσεων. Δεν λέει τώρα τίποτε το γεγονός ότι έχει χαθεί το 30% σχεδόν του ΑΕΠ, έχει χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί. Και το βλέπουμε ότι ενώ έχουν περάσει 15 χρόνια, ακόμα δεν μπορεί να ανακτηθεί αυτή η αγοραστική δύναμη που έχει χαθεί. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείχτης, είναι εθνικός στόχος, δεν έχει καμία σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι επιχειρηματίες. Ίσως οι μεγάλοι επιχειρηματίες να το καταλαβαίνουν, αλλά οι μικρότεροι επιχειρηματίες νιώθουν ότι αυτός είναι ο στόχος, η εντατικοποίηση της εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία με τους ίδιους πόρους θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε το ΑΕΠ της, κυρίως επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τώρα, για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, τα ακούμε χρόνια. Δυστυχώς, όσα και να κάνει η πολιτεία, πάντοτε φαίνονται λίγα στους επιχειρηματίες. Ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες που εκεί υπερτερούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εναντί των ελληνικών. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της οικονομίας και βέβαια ανάλογα και με τις εξελίξεις στον πόλεμο, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Πάντως, στη Βουλή στις 21 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να γίνει την επόμενη μέρα στις 22 Μαΐου. Η πρόταση Κακλαμάνη τώρα θα συζητηθεί και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Άρα δηλαδή αν θα έχουμε ένα διήμερο στο οποίο θα υπάρχει νέα κόντρα, νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στις 21 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης τον Σπύριο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την κυρία Φωτεινία Ραμπατζή, όπως ενημέρωσε χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, 11.000 κατοικίες θα βγουν σε πληστηριασμό το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο. Αφορούν διαμερίσματα με αρχική τιμή ως 150.000 ευρώ. Πάντως παρατηρείται πτώση στο ποσοστό των επιτυχημένων πληστηριασμών, κυρίως λόγω, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, της επιλεκτικότητας των αγοραστών. Λοιπόν, 11.568 κατοικίες από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα βγουν σε πληστηριασμό, με τα περισσότερα κίνητα να βγαίνουν προς πώληση τους δύο επόμενους μήνες. Τα δύο τρίτα είναι διαμερίσματα, ενώ τα υπόλοιπα είναι μονοκατοικίες με ζωνέτες και άλλα κτίρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Αθήνα, ακολουθεί η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, ο Πειραιάς, η Λάρισα, ο Βόλος και το Ηράκλειο, σύμφωνα με στοιχεία από τον πίνακα των πληστηριασμών. Η πλειοψηφία των κατοικιών βρίσκεται στην κατηγορία των 50 έως 100.000 ευρώ. Ακολουθούν ακίνητα, είναι 2.424 ακίνητα που είναι κάτω των 50.000 ευρώ, 3.675
από 50 έως 100.000 ευρώ και 2.483 είναι από 100 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό επιτυχίας των πληστηριασμών μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Από 15,1 που ήταν το 23, πήγε στο 19,3 το 24 και έπεσε στο 15,2 το 25. Να δούμε τελικά εάν 15,2 το 25. Να δούμε.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου εξελίσσεται, εκτός από την επίσημη επίσκεψη και τις συμφωνίες, τις οικονομικές συμφωνίες που κάνουν οι δύο πλευρές, εξελίσσεται και μία διαπραγμάτευση όσον αφορά την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, όπως λέει η Ουάσιγκτον, και όπου ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό, θυμηθείτε το όταν κάποτε, κάποια στιγμή, το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινωθεί συμφωνία. Εξέφρασε λοιπόν η κινέζικη πλευρά ενδιαφέρον για την αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από την θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Σύμφωνα με αξιωματούχο λοιπόν του Λευκού Οίκου, ο κ. Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και η κινέζικη αντιπροσωπεία δεν ανέφερε την ενέργεια μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, αν και επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θυμίζουμε ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων. Οι ενεργειακές συναλλαγές των δύο χωρών είχαν παγώσει από το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως αντίπεινα στους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ξανάρχισε αυτή η συζήτηση για να αυξηθούν οι εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κινέζικο υπερδεξαμενόπλαιο πετρελαίου πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό από τα στενά του Ορμούζ χθες την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Τώρα,

Μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs, οι οποίοι προσκλήθηκαν επίσημα από το Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, όπως ο Tim Cook της Apple και άλλοι επιχειρηματίες. Ο Musk λοιπόν ταξίδεψε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One και οι δύο εμφανίζονται ξανά ως σύμμαχοι μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Μάλιστα ο γιος του Μάσκ, ο εξάχρονος γιος του Μάσκ, έχει κλέψει την παράσταση. Ο Τραμπ λοιπόν κάνει ένα ισχυρό άνοιγμα προς την Κίνα, επέλεξε να έχει δίπλα του πρόσωπα κλειδιά της αμερικανικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και ο Μάσκ θεωρείται ο άνθρωπος γέφυρα με το Πεκίνο λόγω της χειρής παρουσίας της Τέσλα στη Σαγκάη και των επαφών με την κινέζικη ηγεσία. Η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εύλωτη. Ο Elon Musk να αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου, δίπλα στον Donald Trump, να χαιρετά τον αντιπρόεδρο της Κίνας, τον Χαν Τζενγκ, και να παρακολουθεί την επίσημη τελετή της υποδοχής. Φαίνεται λοιπόν πως οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η παρουσία του Musk δίπλα στον Trump στο ταξίδι στην Κίνα δεν είναι καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφώς πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα. Μην εκπλαγούμε λοιπόν αν ξαναδούμε τον κύριο Μάσκ κάποια στιγμή να ξαναμπαίνει στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μάσκ, ο οποίος έχει επανέλθει δημήτερος και στα social media και στο αγαπημένο του X βεβαίως, ο οποίος χθες έκανε μια επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας του Ομήρου. Σύμφωνα λοιπόν με το ξέσπασμα αυτό, το λόγο που υπήρξε αυτό το ξέσπασμα αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουοπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού με τον οποίο ο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception, που είναι γνωστός για τη ρητορική του υπέρ το ΛΟΑΤΚΙ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Νιόγκο δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και την αδερφή της, την κλητεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Είναι ντροπιαστικό, έγραψε αρχικά ο Elon Musk με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που είχε ασκήσει στο σκηνοθέτη της Οδύσσιας. Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έγραψε για τον Νόλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και είναι ντροπή του. Σύμφωνα με τον Μάσκ, αυτό που επιδιώκει ο Νόλαν είναι τα βραβεία, γι' αυτό αλλίωσε τους χαρακτήρες Οδύσσιας και υπενθυμίζει ότι από το 2020 είναι για μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διαφορετικότητας. Αυτά λοιπόν από τον Έλον Μάσκ, έχει άποψη και για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες και η Άγκυρα που έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες, από την άλλη πλευρά, αναλυτές Τούρκοι μιλούν ότι θα μπορούσε το καλοκαίρι να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, ώστε οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε ένα είδους διαπραγμάτευση υπό το καθεστώς ότι θα υπάρχει από πάνω τους οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος οργανισμός όπως ο ΟΗΕ. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σας σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέληση. Αναφέρουν ειδικοί στην Καθημερινή, σχολιάζοντας μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο σημερινό κόσμο και για την εξάρτηση που ουσιαστικά έχουν αναπτύξει τα παιδιά με τις οθόνες, αλλά και με τα δεδομένα που υπάρχουν για τον ποιοτικό χρόνο που μπορούν να έχουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους σε αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αυρώτες αλλά και προειδοποίησεις για την Ταϊβάν με μια ωραία φωτογραφία του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη, και από τα φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πάμε στα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από την Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας και της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν? Πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του? Φαίνεται ότι οι Κινέζοι πάρα πολύ έξυπνα, μη θέλοντας να άρουν τις κυρώσεις εις βάρος του κυρίου Ρούμπιο για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, άλλαξαν το όνομά του, άλλαξαν το ιδεόγραμμα δηλαδή, ουσιαστικά βάζοντας έναν άλλον άνθρωπο στην Κίνα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και διαδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο, τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Η ελλιπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Το στοίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ, διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη για τα μάτια του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Με τα μάτια, συγγνώμη, του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Πάμε στην απογευματινή. Γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Άδωνης Κατανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Απασφάλιση για το κουρανικό ντρόουν Οδένδιας. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Λεπτές ισορροπίες και χαμόγελα με καυτά μηνύματα στην Κίνα και η Αθήνα ως κέντρο της σύγχρονης τέχνης. Ελεύθερος Τύπος, κραστές τιμών για νεότμητα και παλιά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα ΜΕΡΣ και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρία Βρύση. Και θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν, το Τράμποσι και ο Θουκυδίδης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των Πανελληνίων, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώσεις των βάσεων. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι μεγάλοι απόντες, οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ σαβουάρ βιβ μεταξύ των υπερδυνάμεων. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον, η συνέχιση του κατεμνασμού έναντι της Τουρκίας. Κόντρα, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι που δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, γιατί χθες ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και εξήγησε τα πάντα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ριζοσπάστης, αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ.
κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ο δικός χάρτης στο ΣΕΒ ή ΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος.

0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, μάλλον από χθες που ξεκίνησε, είναι η επίθεση που έγινε από τον Υπουργό Υγείας προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον έτσι το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ξέσπασε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, με αφορμή το δημοσίευμα για ένα κίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως διαπρίσιος κίνησορ της ηθικής, αλλά πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να το κάνει. Ανέφερε ότι το δημόσιο έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ανακαίνισε το ακίνητό του με κρατικά χρήματα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έβαλε ηθικά ζητήματα. Είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αφισβητώντας αποφάσεις δικαιοσύνης, εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο. Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω να τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να καλημερίσουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη. Διονύση, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: 1,2 δισεκατομμύρια είπες τώρα.
0: Είπα το διόρθωσα, είπα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ σε συνέντευξή του.
1: Ότι δεν πήρε 1,2 ευρώ.
0: Ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα, με φόρους.
1: Ναι.
0: Ότι τα χρήματα αυτά βεβαίως υπήρξε μια σύμβαση η οποία ανανεώθηκε γιατί το κτηματολόγιο δεν βρίσκει άλλο κτίριο, γιατί αυτό το κτίριο έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ για 2.500 αυτοκίνητα που δεν μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ότι δεν είναι δική του τέτοιο, γίνονται διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια και κληρίζονται άγωνοι. Ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, το κτηματολόγιο να έχει μεταβρεθεί σε άλλο κτίριο.
1: Ναι.
0: Και ότι θεωρεί ότι γίνεται μια προσπάθεια ηθικής εξόντωσης.
1: Δολοφονίας χαρακτήρα. Το γνωστό. Ναι, είναι. Από τη μία τα μένει επιχειρήματα, από την άλλη τα δε. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες. Ορθώς τα απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία. Δεν έχω δει τα έγγραφα, δεν έχω δει τα τιμήματα κτλ. Δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω. Τα πιστεύω αυτά που λέει. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ότι άκουσα χθες την κυρία Βούλτεψη να λέει ότι δεν μπορεί να ως πολιτικός, σύμφωνα με το άρθρο 57 του συντάγματος, ξέρω εγώ κτλ., δεν μπορεί να μετέχει και να παίρνει, να έχει από το δημόσιο να παίρνει χρήματα. Όντας ο ίδιος πολιτικός.
0: Το εθνικό κομμάτι.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
0: Γιατί νομικά το ξεκαθάρισαν.
1: Ναι, νομικά το ξέρω. Νομικά το έχουμε πει. Μα νομικά δεν τον. Κανένας τον.
0: Δεν τον ψέγει κάποιος.
1: Ψέγει επί του νομικού, επί του ηθικού. Όσοι το αναφέρουν. Και να πεις ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα. Έτσι δεν ξεκίνησε μια. Ξύπνησε ο κύριος Γεωργιάδης και άρχισε να φωνάζει.
0: Ο Σανδρουλάκης αυτό είπε.
1: Ήταν ένα δημοσίευμα συγκεκριμένο.
0: Το δημοσίευμα αυτό το έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν υπάρχει. Ότι προφανώς υπογράφεται από κάποιον με ψευδόνυμο και θεώρησε ότι αυτό όλο ήταν.
1: Ναι, είναι μια στήλη η οποία είναι συνηθισμένο στον τύπο να υπάρχουν πάρα πολλές στήλες οι οποίες υπογράφουν με ψευδόνυμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γύρονται, ρε παιδί μου, κάποια ηθικά θέματα ή όχι. Ο καθένας το εκτιμάει σύμφωνα με τη δική του οπτική γωνία. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε. Ρε, τώρα έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου, ας πούμε. Είναι λογικό να νοικιάσει κτίριο, γιατί όπως είπες και εσύ, έχει 2.500 θέσεις πάρκινγκ. Ωραία.
0: Όχι, είναι κάποιοι άλλοι. Είπε χθες ότι έχει μεγαλύτερες προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και... Ναι, αλλά δεν το δίνει γιατί.
0: Γιατί πού θα πήγαινε το κτηματολόγιο, ότι θα αντιμετώπιζε την κριτική ότι πού θα πάει το κτηματολόγιο.
1: Να το, ναι. Έχει τέτοια θέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε στο προσκήνιο για ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν επέλεξε ο ίδιος, για το οποίο όμως αναγκάζεται να απαντάει και να απολογείται. Δεν είναι καλή θέση.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως ρωτήθηκε και για το θέμα των χρημάτων που έχει στο εξωτερικό. Είπε ότι τα μισά χρήματά του τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
1: Τα μισά.
0: Τα λάμψε τα έχει στο εξωτερικό.
1: Το ρωτώ.
0: Αλλά
1: αυτό.
0: Γιατί να απολογηθεί ο άνθρωπος, δεν έχει το δικαίωμα, ναι, δεν είναι νόμιμο.
1: Έχει το απόλυτο δικαίωμα. Απλά θυμάμαι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να λέει όταν έβγαιναν τα πόθεν έσχες και ο κύριος Τσακαλώτος, για παράδειγμα, την περίοδο που διαπραγματευόταν με την Ευρώπη και κόβανε μισθούς, συντάξεις, δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες κτλ. Γιατί τις είχαν πλήσει. Που ο κύριος Τσακαλώτος, ας πούμε, είχε τα λεφτά του στην BlackRock. Ναι. Τότε από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε κριτική. Μα είναι δυνατόν να περικόπτουν τις συντάξεις και ο Τσακαλώτος να έχει τα λεφτά του και τις μετοχές του στην BlackRock?
0: Ναι, αλλά
1: αναρωτιόνταν τότε το Πασόκ.
0: Ο κ. Σαββουλάκης όμως δεν είναι στην κυβέρνηση τώρα.
1: Δεν είπα εγώ ότι.
0: Ούτε κόβει συντάξεις.
1: Είναι στην κυβέρνηση, όχι, δεν κόβει συντάξεις. Προφανώς. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται το ηθικό πάλι. Και σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε, δεν εμπιστεύεσαι? Υποτίθεται ότι πας να είσαι πρώτο κόμμα. Αφού πας να είσαι και πρώτο κόμμα κιόλας, θεωρείς. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στο τραπεζικό σύστημα, στο ένα, στο άλλο, ή δεν θες να ενισχύσεις το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ο καθένας έχει την οπτική του για το πώς πηγαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Τι ακριβώς.
0: Ακριβώς λέω, έτσι τα είπε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ότι είπε ότι έχει φορολογηθεί δύο φορές για αυτά τα χρήματα, ενώ άλλοι συναδελφοί του παρενέβησαν στα φορολογικά δικαστήρια και δικαιώθηκαν.
1: Χουβαρντάς.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Κουβάρνα το βλέπω.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το κτίριο αυτό έχει νοικιαστεί ουσιαστικά με δημόσιο διαγωνισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια έγινε καινούριος διαγωνισμός το 2009. Όλα αυτά επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή. Και στη συνέχεια ανανεώθηκε η σύμβαση με άλλο διαγωνισμό όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, λέει, στη συνέχεια γίνεται αυτόματη από το κτηματολόγιο επέκταση του συμβολέου. Ο ίδιος δεν μετέχει στους καινούριους διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί άγωνοι. Δεν μετέχει ο ίδιος και η οικογένειά του σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλούς τόνους. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα τοποθετούν στα ισοκομματικά τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί ο κ. Γεωργιάδης στο θέμα που ανέκυψε με τον κ. Ανδρουλάκη και την αντιπαράθεση που έχουν σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα μιλήσει ο κ. Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον εκεί. Βεβαίως δεν θα είναι εκεί ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Από την άλλη πλευρά, στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, αφού τώρα ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, ένας μεγάλος κύκλος δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ακόμα δυναμική αυτοδυναμίας. Ωστόσο, περιμένουν την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως σας είπα στην εισαγωγή, με ένα βίντεο χθες από την μετεχνητή νοημοσύνη, προανήγγειλε ότι στις 21 Μαΐου θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Περιμένουν λοιπόν να μπουν και αυτά τα δύο κόμματα για να δουν πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό και ποιες θα είναι οι μετακινήσεις, κυρίως στην αντιπολίτευση. Τώρα, χθες είχαμε και μια επιστολή από 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ίσως λέω, προαναγγέλουν και την δημιουργία ενός κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ενδιαφέροντα πράγματα, μια και μιλάμε για αντιπολίτευση, και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Δούκα, που είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ουσιαστικά βάζει ψηλά τον πύχη ο κύριος Δούκας και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται χτυπήματα από παντού, από το κόμμα Τσίπρα, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Δούκα. Είναι η μέρα του αυτές τις ώρες. Λοιπόν. Εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε την Eurovision. Έχουμε τέλος του πρωταθλήματος και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με συνάντηση σε λίγη ώρα στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τη ΣΥΠΑ. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Τραμπ και ΣΥ έφτασαν σε μία σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, δήλωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στη χθεσινή συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογό του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Σήμερα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τη ΣΥΠΑ για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν χθες οι αρχές του Εμμυράτου. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του δικαίου της θάλασσας, διεμήνησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας μετά τη δήλωση της τουρκικής πρόθεσης να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε χθες τα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Την Αβάνα επισκέφθηκε ο διευθυντής της CIA, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε χθες την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιο-δυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος ο Β'. Ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πρέπει να αλλάξει πούδρα ο Τραμπ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 σήμερα που είναι Παρασκευούλα.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Εικόντο.
0: Βέβαια.
1: Κίντερ έκπληξη. Η Κατερίνα Σερέτη και ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Συντροφιά σας μέχρι και τις 8, που είναι Παρασκευούλα. Τι ήθελα να πω. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη. Ωραία. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά θα κάνετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου. Δεν είδα τι θερμοκρασία είχε έξω, αλλά ό,τι θερμοκρασία και να είχε, επειδή έχει ένα αεράκι, η αίσθηση είναι ότι έχει δροσιά. Το λέω αυτό. Η αίσθηση είναι θέλει μπουφανίνη. Που λέγαμε
0: θέλει, θέλει για τη φυσή.
1: Έτσι,
0: φυσή,
1: γιατί φυσή. Έχει ένα αυτό το αεράκι.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε για εδώ. Μην αρχίσει τώρα, εμείς έχουμε 5 βαθμούς και ανάξουμε πάλι τον καυστήρα.
0: Ναι, okay. Αντός θεωρώ ότι το προάβλιο της ΕΡΤ είναι ένα από τα πιο δροσερά μέρη της Αττικής.
1: Παιδί μου, αυτό έχει μπουγάζει, περνάει, είναι...
0: Το έχει πει και Γιακοπούλου.
1: Έχει αυλό, έχει σουράβλι, πώς το λένε, κάνει ο αέρας...
0: Πρέπει να έχει ένα βαθμό πιο κάτω από τη Μεσογείο.
1: Α, ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Γιατί έτσι πως είναι λίγο υπερυψωμένο. Κάνει έτσι. Έχει το ανάγλυφο του εδάφους. Μ' αρέσει αυτό τρελαίνω να το λέω. Το ανάγλυφο του εδάφους προκαλεί ρεύματα. Τα οποία ρεύματα αυτά.
0: Έχει κατεβασές.
1: Παιδιά, άμα έχει τώρα μέρα που φυσάει κανονικά, ας πούμε, πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να προχωρήσεις το διάδρομο για να ανέβεις τα σκαλιά.
0: Γι' αυτό έχουν βάλει ειδικά χερούλια στο.
1: Δεν έχουν βάλει αυτά.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν βάλει, παιδί μου. Λέω είναι κατά μήκος όλο του προαυλίου.
1: Ναι, πολύ ωραία. Θα νομίζει ο κόσμος ότι έχει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να ζητήσουμε να βάλουν κυλιόμενες σκάλες. Σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι, απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Έβριζε χθες ο αδελφός μου που ψυχάλισε λίγο και είχε λίγο βροχούλα. Ωραίο ήταν. Μοσχοβόλαγε μετά η γη. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η ορατότητα τις πρωινές. Αλήθεια είναι αυτό. Και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου στα υπηρετικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Αυτό μας έλειπε. Η άνεμη θα πλέον δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Με εξασθένιση όμως το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει δηλαδή στα δυτικά και τα βόρεια του 24, στις υπόλοιπες περιοχές του 25 και. Τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Ο μεγάλος, Παχώμιος ο μεγάλος σου λέει.
1: Παχώμιος.
0: Ο Άγιος Αχίλιος είναι στη Λάρισα, έχουν πανηγύρι.
1: Το
0: είναι
1: ξέρω,
0: πολιούχος.
1: Πολιούχος, ναι,
0: βέβαια,
1: το ξέρω,
0: χρόνια
1: ναι.
0: πολλά στη Λάρισα.
1: Με γιώτα γράφει το Αχίλιος. Δεν θέλει.
0: Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Υπηρεσιών Συνείδησης.
1: Ναι,
0: είναι η Διεθνή Ημέρα Ενημέρωση για την Όσο του Χάντιγκτον.
1: Και τις βλενοπολείς ακαριοδόσεις.
0: Είναι καλό αυτό, έτσι, δεν ακούγεται.
1: Είναι
0: καλό.
1: Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολείς ακαριοδόσεις.
0: Ναι, είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας.
1: Είναι υπαρκτή λέξη αυτή, δεν τη βγάζω
0: ναι,
1: το μυαλό μου,
0: όχι,
1: τη διαβάζω,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι. Ναι. Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Αφού είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προβάλλεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου το μια νύχτα στο μουσείο.
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά
0: έξυπνο,
1: τους. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους.
0: Μα πόσο έξυπνη σύλληψη ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτείς τώρα.
1: Ναι.
0: Το ένα δηλαδή ήταν ωραίο. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης.
1: Τι μέρα είναι σήμερα,
0: Παρασκευή.
1: Όχι, πολλά μπερδεμένα πράγματα.
0: Έχει,
1: πολλά μπερδεμένα.
0: Ναι. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ευτυχώς για την Ισπάνια, αλλά κάποιοι προφανώς υποφέρουν από αυτά. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα να καταλάβουμε τι λέμε. Είναι η μέρα πεσών των αστυνομικών στη ΣΥΠΑ. Ανεξαρτησίας στην Παραγωγή από την Ισπανία.
1: Δασκάλους στο Μεξικό και στην Νότια Κορέα.
0: Ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία.
1: Η μέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίες Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 48. Μάλιστα. Και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ιλαρία προστάτης των Πασχόντων από πόνου στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Ισίδρος ο εργάτης ήταν προστάτης των Μεροκαματιάριδων.
1: Την Αγία Ντύμφνα, γιατί δεν τη λες.
0: Θα την έλεγα τελευταία.
1: Ντύμφνα.
0: Ντύμφνα.
1: Είναι η Ιρλανδή πρικίπισσα, αυτή που είδε το φως το αληθινό.
0: Αυτή που προστατεύει τους υπνοβάτες.
1: Αυτό το φως το αληθινό το έχουν δει και στο Star Wars κάποιοι. Αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτό. Ναι.
0: τους υπνοβάτες προστατεύει.
1: Ναι.
0: Τους επιληπτικούς, τους δαιμονισμένους, τις πριγκίπισες.
1: Να.
0: Μένα.
1: Άρα και την Έλληνα.
0: Ναι, ναι, και την ωραία. Έλληνα. Τον ψυχιάτρο και τις οικογενειακές.
1: Α, είναι και τις Αγίες Διονυσία.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι προστάτης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους καθολικούς.
0: Ορίστε, αφού και ο επίσκοπος της Λάρισας είναι και στους καθολικούς.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε και στη Λάρισα.
1: Ναι, τι κάνουμε. Υποβιβαζόμαστε. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στο Αϊντχόβεν την Φίλιπς. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σήμερα δεν είναι κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πήγε ο Χέραρντ στον μπαμπά του.
1: Ναι. Και του λέει: θέλω κάτι να ασχολούμαι.
0: Και του λέει: μπαμπά, του λέει: έλα εδώ βρε, ακαμάτι, του λέει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα, εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα εδώ, του λέει. Λοιπόν, πάρε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω μια εταιρεία που θα γίνει κορυφαία στην τομέα των ηλεκτρονικών.
1: Α, ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πώς θα την ονομάσουμε, Φίλιπς.
1: Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου το Las Vegas.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραλάβαμε.
1: Έχεις
0: το...
1: πάει στο Las Vegas.
0: Πώς να πάω, πρώτη ανήση.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχω πάει αλλού και πιο κοντά.
1: Δεν έχω πάει στο Λιβάδι. Πες τον πόνο. Δεν έχω πάει στο Λιβάδι.
0: Δεν το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν το είπα. Ναι. Σι είπα. Λοιπόν, παραδείτε στην Ελλάδα που παράλαβε το νέο θορυκτό τότε, Αβέροφ.
1: Το 1900. Ωραίο. Τότε. Το 1948. Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ. Μια μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του.
0: Τι είναι η Περιορδανία?
1: Έχασαν παταγωδός.
0: Γιατί το λέγανε η Περιορδανία?
1: Έτσι τη λέγανε.
0: Καλύτερο το σκέτο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, μου αρέσει και πολύ. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Άκουρε, παιδιά, και τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Συντεχνιασμός, παιδί μου, από τότε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ο τρομοκράτης Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
0: Τότε λοιπόν.
1: Αυτό το γράφει το σαν σήμερα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τότε λοιπόν.
1: Βγει κάποιος και πει από πώς που είναι τρομοκράτης ο Τσουτσουβής και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Έβλεπα τις φωτογραφίες της εφημερίδας της εποχής, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτή τη φωτογραφία, την κλασική.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιόμουν πού κοιτάει ο Τσουτσουβής.
1: Δεν κοιτάει πουθενά.
0: Παιδί ήμουνα.
1: Πού
0: να φανταστώ.
1: Το 2004, σαν σήμερα, μεταδιδόταν απευθείας ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι.
0: Ναι, ναι, ο Σάκης είχε κάνει.
1: Σαν σήμερα το 2004.
0: Είχε κάνει. Έχουμε σπάσει πολλά ρεκόρ από τότε.
1: Εδώ, στη
0: Eurovision. Ναι. Να ξέρετε. Πολλά
1: κάθε
0: ρεκόρ.
1: Φορά καινούριο ρεκόρ.
0: Κάθε φορά.
1: Τώρα διάβαζα το παιδί μου, είχε στους ημιτελικούς, είχε προχθές 74, ξέρω εγώ πώς.
0: Ναι, φαντάζομαι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι θα γίνει στο τελικό
0: αύριο.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο.
0: Ξαναπέστο. Αύριο. Θα έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο αχώνευτος, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Το 1793 γεννήθηκε.
1: Τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση.
0: Τον πήρε ο καλός Θεούλης κοντά του, οπότε τέλος. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης και το 1948 ο Μπράιν Ίνο. Σπουδαίος.
1: Ο Μπράιν Ίνο. Ήταν μαζί με τον Φιλ Μαντζανέρα και διάφορους άλλους. Είχαν κάνει και. Αφού φύγανε από το Roxy Music, κάναν και άλλο συγκρότημα και ήταν επίσης εξαιρετικό. Βγάλαν δύο δίσκους, νομίζω.
0: Μουσικάρες.
1: Ναι. Νομίζω, ο Μπράιν Ίνο πρέπει να έχει κάνει μουσική και και ταινίες, αλλά δεν είμαι απόλυτο σίγουρος. Λοιπόν, το 1967 έφεγε από αυτόν τον κόσμο ο Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος. Απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Τζον Σέφερντ Μπάρον το 2010, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Mm. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Συγγραφέας και διπλωμάτης.
0: Ωραία. Τώρα που πες ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το λένε, ένα.
1: Αφιερωμένη τέχνη.
0: Όχι.
1: Ο Πικάσο.
0: Ο Πικάσο, εντάξει.
1: Ναι. Ο Ελ Γκρέκο.
0: Ο Νταλή μου αρέσει.
1: Α, ο Νταλή. Ναι. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, μου αρέσει.
1: Στραβά ρολόγια, δεν μπορείς να δεις την ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία, ξέρω εγώ, να κοιτάω. Δεν πάω σε γκαλερία.
1: Δεν είσαι κονεσέρ.
0: Δεν είμαι κονεσέρ.
1: Ναι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει, μια φορά που είχα πάει στο Παρίσι, έτυχε και πήγαμε σε ένα. Στο Ποπιντού, που είχε όμως και έκθεση με αφηρημένη.
1: Ναι.
0: Αφηρημένους.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πια κάνω. Έβλεπα ανθρώπους, παρατηρώ δηλαδή. Γιατί δεν σκαμπάζω, το λέω, δεν μου κάνει κάτι δηλαδή. Καθόντουσαν μπροστά από κάτι πράγματι. Ήταν, ας πούμε, ένας πίνακας.
1: Ναι.
0: ο οποίος ήταν λευκός, όλος,
1: ναι,
0: είχε μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία κάτω δεξιά.
1: Βέβαια, είναι συμβολικό αυτό.
0: Και καθόντουσαν μπροστά στον πίνακα ένα ζευγάρι και συζητάγανε, αλλά δείχνανε το προς τον πίνακα, δηλαδή συζητούσαν για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν το ζευγάρι αυτό, Διονύση.
1: Συζητούσε σίγουρα για τον πίνακα,
0: ναι, ή ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η βούλα είσαι εσύ, η γραμμή είμαι εγώ, ή το αντίθετο,
0: όχι,
1: και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Όχι, κάναν ανάλυση. Στη διαβεβαιώ.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πρόβλημα. Εκεί ναι, προβληματίστηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ναι. Λέω, γιατί εγώ βλέπω μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία. Και γιατί αυτός ο τύπος, ας πούμε, μην πω τίποτα, καμιά κουβέντα, εκτίθεται στον ποπίτι.
1: Εγώ που είμαι πιο.
0: Πόσο φοβερός, πιο του, μην πω τίποτα άλλο.
1: Πιο του εντέχνου.
0: Ναι, ναι, πες μας.
1: Πήγα εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Άλλο Εθνική Πινακοθήκη.
1: Όχι, κάτσε να σου πω. Έβλεπα και διάφορα, ας πούμε, γνωστά έργα κτλ. Νορμάλ, έλεγα. Α, ωραίο. Α, αυτό το είχα δει στο σχολικό βιβλίο.
0: Μπράβο,
1: α, αυτό,
0: ναι,
1: εκείνο,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, από την Επανάσταση του 21 και τα λοιπά. Ήτανε,
0: καταλαβαίνετε, έχουμε προχωρήσει πολύ στην τεχνική δύο.
1: Είχε τέτοια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ανέβηκα στον πάνω όροφο που είχε κάτι μοντέρνα. Καθόμουν και έβλεπα μια καρέκλα πάνω σε μια, μπροστά σε μια σπασμένη τηλεόραση.
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το συζητήσεις.
1: Τι να συζητήσεις?
0: Ότι σπάζαν την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αποξενώνει και δεν ξέρω εγώ τι. Και,
1: και
0: φαντάζεσαι να νομίζεις.
1: Και γιατί η καρέκλα είναι κουνιστή?
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Αυτό κάτσα να κάνουμε ανάλυση. Γιατί η καρέκλα ήταν κουνιστή?
0: Γιατί, ναι, γιατί κάθεσαι πάντα σε μια καρέκλα που είναι αναπαυτική μπροστά από την τηλεόραση,
1: ναι,
0: και αποχαυνώνεσαι, αλλά κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και σε έσωσε και έσπασε την τηλεόραση. Βλέπεις
1: τι
0: ανάγνωση έκανα τώρα εγώ σε αυτό το θέμα. Όμως θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά.
1: Να σου πω.
0: Τι, περίμενε, θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά. Γιατί, ας πούμε, σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί το εξής με το Διονύση. Να μπούμε σε ένα χώρο και να νομίζουμε ότι κάτι είναι έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει. Την μπανάνα, την κολλημένη αυτή. Την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Με το σελωτέι.
0: Με το σελωτέι. Που πάει ο καλλιτέχνης, βγάζει σελωτέι και την τρώει. Και κάνουν όλοι. Και χειροκροτάνε, βρες ζώα.
1: Όχι. Πουλήθηκε 600.000 αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Η μπανάνα.
0: Αυτό.
1: Η οποία έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, πόσο θα μείνει η μπανάνα στον τοίχο με το σελωτέι? Πρώτον, θα χαράσει το σελωτέι. Δεύτερον, κάποια στιγμή η μπανάνα.
0: Και θα πιάσει και μυγάκια.
1: Μαυρίζει.
0: Και
1: άμα μαυρίζει, μετά σαπίζει. Και άμα σαπίζει, μετά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Άστο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να βλέπανε αυτό η τηλεόραση
1: σπασμένη. Τώρα έχουμε ισοπεδώσει την τέχνη, έτσι το έχει καταλάβει.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Να ήταν σπασμένη η τηλεόραση με την κουριστή καρέκλα. Και να καθώς να ζήσει το θαύμα μαζί και εγώ και να κάναμε ότι πρέπει να το θαυμάσουμε, να πιστέψουμε. Και να έρθει ένας κύριος να πάρει την τηλεόραση και να πει: μας έπεσε εδώ από το γραφείο δίπλα του φύλακα.
1: Κανονικά σε αυτά κάθεσαι μπροστά και κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, στην φίλη μας την κυρία Κυριακή από την Καλαμάτα με 16 βαθμούς. Στο Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα με 12, παρακαλώ.
0: Στο Δωράκι.
1: Καλημέρα στη Μαρία, αύριο φεύγει για Σμύρνη. Πάει να δει πού παντρεύτηκε και έζησε ο παππούς της ο Γάλλος. Πριν
0: μπράβο,
1: να πάει στη Σύρο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δεν ήταν από τους πλέον συμπαθείς φυσιογνωμικά τουλάχιστον πολιτικούς ο κύριος Ανδρουλάκης. Φροντίζει ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης να αντιστραφεί εντελώς η κατάσταση. Τον κάνει συμπαθή, λέτε, με την επίθεση που δέχτηκε χθες. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέα της Καστοριάς. 7 έπεσε σήμερα. 9 είχε χθες, 7 σήμερα.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Καταλαβες. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα. Δεν έχουμε Viber.
1: Αυτά είναι από το Messenger.
0: Viber.
1: Το Viber θα σου πω εγώ. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 13 βαθμούς. Μας εύχεται καλό πουσουκού. Καλή ευχή αυτή. Καλημέρα στην κυρία Λουζίμ. Στον κύριο Νίκο από τους Λόφους της Φλόρινας. Σήμερα κάνει δρομολόγια για Κατερίνη το πρωί. Είχε 5. Αν όχι στις 5, είχε 7,5 βαθμούς.
0: Τι λέτε, ρε παιδί.
1: 7,5 βαθμούς. Πάνω ανέβεται ακόμα καλοριφέρε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ και η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου από το σώμα σου.
0: Ναι,
1: καλημέρα.
0: Ναι, ναι, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
1: Για την τέχνη λέτε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Αντώνια. Στα άσπρα σπίτια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 13 βαθμοί εκεί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ναι. Τι λέει ο Μπαμπινιάτης για τον ονό που έκανε την ονοματοδοσία του ραδιοφωνικού σταθμού σε radio, τίμησε πολύ την ελληνική γλώσσα, τρομάρα μας, ενώ έχει οριστεί από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Ωραία.
0: Πάμε, ναι.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε,
1: φτάσαμε κιόλα να βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Η Dua Lipa θα μας πάει στη συσκευή.
1: Άλλη μορφή τέχνης αυτή.
0: Τεράστια μορφή τέχνης.
1: Η Dua Lipa.
0: Βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Κινέζος Πρόεδρος ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν διακέγερα Πετρίτη απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 και 35 και 45 δευτερόλεπτα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 18 βαθμούς έχει ήδη στον Άγιο Νικόλαο και μας στέλνει, υπέροχο ξημέρωμα μας λέει, μας στέλνει και τρεις φωτογραφίες που είναι
0: φούξια
1: χρώματα στον ουρανό.
0: Πολύ ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Έχει και από ό,τι μπορώ να διακρίνω τώρα σκάει ο ήλιος στην Ανατολή και έχει και μπόλικα σύννεφα. Κατάλαβε, τα οποία σύννεφα έτσι διαθλούν το φως και τα λοιπά και τα λοιπά και κάνουν αυτά τα ωραία, πολύ ωραία χρώματα, τα μενεξεδιά, όπως τα λένε. Ο κύριος Παύλος μας λέει, και εγώ τρομαρά μου άκουγα μόνο τον κύριο Μάνο Στεφανίδη,
0: εντάξει,
1: τον κριτικό τέχνη, που να ήξερα τα κρυφά σας ταλέντα.
0: Κύριε Παύλο, ναι, να μας ακούτε και εμάς τώρα.
1: Το θέμα είναι να ακούτε τα πάντα και μετά να βγάζετε μια σούμα εσείς.
0: Ναι. Καμή,
1: δεν θέλουμε, παιδιά, να πάρουμε τη δουλειά του κυρίου Στεφανίδη προφανώς και δεν έχουμε τις γνώσεις του κυρίου Στεφανίδη. Μην βαλαβώσουμε τώρα. Εμείς λέμε τώρα. Μακριά μας και το κόντο μας. Εμείς βγαίνοντας από το στούντιο λέγαμε ότι η καλύτερη μορφή τέχνης είναι να πετύχεις την ομελέτα να την κάνεις σαν τριαντάφυλλο.
0: Αυτό γιατί αυτό δεν είναι τέχνη.
1: Δεν είναι τέχνη αυτό. Πες με εμένα. Υψηλή τέχνη.
0: Δεν είναι τέχνη το ωραίο το αυγό το μάτι. Το σωστό. Τι νομίζω το πετυχαίνουν όλοι. Που λέει ότι ένα αυγό δεν ξέρει να φτιάξει.
1: Όχι, μπράβο. Μα είναι δείκτης. Αυτό όπως το λες. Δεν ξέρει να κάνει ούτε ένα αυγό. Άρα ακαμάτρα ή ακαμάτης.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μην κάνουμε εμείς τώρα σεξιστικά.
0: Τώρα που πάμε για φαγητό.
1: Ναι, για πες.
0: Ας μιλήσουμε για την σύνοδο Κινέζων Μενοπολιτών.
1: Ναι, να μιλήσουμε για φαγητό. Γιατί ποια είναι η μεγάλη του επιτυχία μέχρι στιγμής.
0: Η Πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, παιδί μου, θα πουλήσει σόγια. Βγήκε και είπε: εγώ θα πουλήσουμε πολύ σόγια στην Αυτίνα. Στην Κίνα.
0: Καταλαβες.
1: Είναι στα επιτεύγματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο τώρα. Ότι...
0: Έχει κλείσει σπίτια η σόγια, να ξέρεις.
1: Τι να πει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σου έχω φτιάξει, λέει, και φτεδάκια από σόγια.
1: Έχω φάει μουσακά. Που αντί για κρέας είχε σόγια. Κατάλαβε. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Στο πρώτο χορτοφαγικό, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, βίγκαν που είχε ανοίξει εδώ στην Πλάκα. Κάπου στην Πλάκα. Μουσακάς από σόγια.
0: Εγώ μουσακά είχα φάει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα και στη Βασιλική τη φίλη μας. Είναι στη διαδρομή για τη δουλειά της. Όπα, έχει σηκωθεί ο ήλιος, βλέπω. Άμα είναι η σημερινή φωτογραφία, βλέπω ότι.
0: Έχει ξημερώσει τώρα.
1: Κιόλα, τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Μια υπέροχη. Όχι μέρα να έχετε.
0: Λοιπόν, τα πιο φρέσκα και θα τα πούμε και τα είπα Κίνα είναι ότι η Κύπρος πέρασε το τελικό της Eurovision μαζί με άλλες 9 χώρες.
1: Η Βυσάρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τόσο εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν. Εδώ υπάρχει προβληματισμός.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν θα περνούσε η Αντιγόνη, αφού.
0: Όχι, λέγανε δεν θα περάσει.
1: Γιατί, έτσι λέγανε.
0: Ήταν κάτω στα... Γιατί εγώ αυτά με τα στοιχήματα δεν τα πιστεύω.
1: Ναι, όχι.
0: Ποτέ δεν τα άκουσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, πέρασε το κοριτσάκι. Πώς το λένε. Ήτανε προβληματισμός, που υπήρχε προβληματισμός ο μεγάλος. Ήτανε. Ναι. Έτσι και το πάρει η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
1: Γιατί τι θα γίνει.
0: Πρώτον, γιατί έχει διαφορά ώρας. Δηλαδή το μεγαλύτερο κοινό που βλέπει Eurovision δεν το βλέπει τώρα Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είναι μακριά.
1: Πολύ μακριά. Θα πρέπει να πάνε όλοι οι καλλιτέχνες εκεί.
0: Πρέπει να φύγουν ένα μήνα πριν, μα να μην πάνε εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Πρώτον, και υπάρχουν προβλέψεις, λέει, να γίνει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Άμα το πάρει η Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, λέει. Δεν την είδα εγώ. Δεν μπορούσα να τα δω όλα, παιδιά, χτες. Πολλά δεν άντεξα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: Εγώ που δεν είδα κανένα χθες.
0: Ε?
1: Κανένα.
0: Και εγώ επί της ουσίας, σαν να μην είδα κανένα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά,
1: η κυρία Μαρία αναρωτιέται τι θα τρώει στη Σμύρνη. Κυρία Μαρία,
0: θα τρώτε
1: στη Σμύρνη. Είναι δυνατόν
0: ότι
1: θα τρώτε ό,τι τρώτε και εδώ. Γιαουρτλού. Κεμπάπ.
0: Ναι.

0: Τέτοια. Ντονέρ, μπράβο. Μπακλαβά για γλυκό.
1: Για έχει ωραία ναι. φαγητά τώρα.
0: Τι θα φάτε, ό,τι τρώτε και εδώ θα φάτε. Αφού.
1: Και άλλα, πολλά, και άλλα πολλά.
0: Αχ, χθεσινή είναι η φωτογραφία που μας έστειλε η κυρία Βασιλίγη. Εντάξει, κυρία Βασιλίγη.
1: Εντάξει, ναι, πολύ ωραία. Δεν είναι πρόβλημα ναι. τώρα αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει με την Eurovision. Έλα τώρα με την Eurovision.
1: Όχι, έλα με την Eurovision.
0: Πάμε, θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να κλείσουμε την Παρασκευή έτσι λίγο πιο χαρούμενα και πιο ωραία. Αλλά πάμε τα άλλα τα σοβαρά. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Συμφώνησαν, λέει, ότι δεν πρέπει να είναι κλειστά. Ωραία. Ναι, το Ιράν το ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Στο Ιράν το είπανε.
1: Εγώ θέλω ναι. παγκόσμια ειρήνη, την έχω.
0: Ναι, αλλά το Ιράν χθες άφησε να περάσει ένα. Όχι χθες, προχθές.
1: Κινέζικο, άφησε να.
0: Ναι, 2 εκατομμύρια τόνους.
1: Γιατί είναι αυτό, μάλλον.
0: Τι που το κουβαλούσε. Τέλος πάντων. Το άφησε και πέρασε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ήταν καν ιρανικό. Ήταν από το Κουβέιτ, νομίζω, ότι έφυγε. Αλλά ήταν κινέζικο συμφερόντων. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε, ναι, παιδιά, δικά μας είναι, και επέκτηναν και την δική τους, σαν αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι εδώ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ναι. Βγήκαν και είπανε, δια νόμου δικού τους, ότι δεν είναι μόνο αυτό τα στενά που νομίζετε, είναι και λίγο παραπάνω.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι και ανάμεσα σε εκείνα τα δύο στενάκια, και τα νησάκια, και λίγο παραπέρα και λίγο παραδόθε.
1: Θα φτάσουν εδώ στο τέλος.
0: Θα φτάσουν στο Αιγαίο. Ναι. Λίγο. Δηλαδή,
1: ωραία, θα έχουμε κι άλλο πέρα στο κεφάλι μας.
0: Το κάναμε το Αιγαίο. Δηλαδή έρχονται οι Τούρκοι, να έρθουν και οι Ιρανοί, δεν θέλουμε.
1: Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, ρε παιδιά. Το έχουν κάνει.
0: Για πες το αυτό.
1: Πατσαβούρι το έχουν κάνει όλοι.
0: Το διεθνές δίκαιο.
1: Και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Την έχει πει την κουβέντα η Μελώνη. Το διεθνές δίκαιο ήταν κουρέλι από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Από τότε.
1: Ναι.
0: Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ. Τα έχει πει Μελώνη αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο.
1: Έλα, τι.
0: Θα πουλήσει, λέει, και 200 αεροπλάνα. Στη μεγάλα αεροπλάνα στην Κίνα.
1: Τι αεροπλάνα?
0: Η Αμερική.
1: Πολεμικά.
0: Αυτά τα Boeing. Όχι, παιδί μου, πολεμικά. Έχει η Κίνα μόνη της. Δεν χρειάζεται να πάρει αμερικάνικα. Έχει δικά της.
1: Έλα μπορεί κινέζικα.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τζέι Τάδε. Πολύ καλά. Τέλος πάντων. Πολύ καλά δεν το λέω γιατί. Πήρε για παράδειγμα, έχει πάρει το Πακιστάν. Το οποίο μια χαρά αεροπλάνα.
1: Πέφτει συνέχεια όμως. Καθόλου,
0: καθόλου.
1: Δεν έχουν καλούς πιλότους.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πάρει πολεμικά από την Αμερική ή Κίνα. Αυτό θέλω
1: μεγάλα,
0: να πω.
1: Μεγάλα, τέλος πάντων. Ωραία.
0: Επιβατικά, παιδί μου, Boeing.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: λένε,
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρει, ήθελε 500, θα πάρει 200.
1: Εντάξει.
0: Ή ήθελαν να τις πουλήσουν 500, θα πάρει 200. Τέλος πάντων.
1: Πάλι.
0: Έχει πάει μαζί με τον Τραμπ ο CEO της Boeing.
1: Μόνο αυτός ο CEO έχει πάει.
0: Όλοι πήγανε.
1: Όλοι οι CEO έχουν πάει.
0: Όλοι οι CEO έχουν πάει εκεί πέρα.
1: Ναι. Και ο Μάσκ με το παιδί του. Το οποίο δεν μπορώ να πω το όνομά του.
0: 6 χρονών παιδί. Το κουβαλάει μαζί.
1: Αφού το έχει συνέχεια μαζί, παιδί μου. Και πιο μικρό το κουβάλαγε. Όπου πήγαινε το έπαιρνε μαζί. Είναι αυτό το παιδί που έχει κάτι αρχικά. Δεν έχει.
0: Εντάξει, εμπειρίες είναι αυτές.
1: Ναι. Πώς το φωνάζουν οι φίλοι του?
0: Πέτρο.
1: Μπάμπι, ξέρω εγώ. Για να το δείτε, δεν είναι όνομα αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Και πετρέλαιο θα δώσει, λέει.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα.
0: Θα πάρει. Για να σταματήσει η Κίνα. Αυτό είναι κάτι σοβαρό, ναι, για το Ιράν. Ναι. Για να σταματήσει η Κίνα να εξαρτάται αποκλειστικά από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Από όπου παίρνει το 70-80% του πετρελαίου
1: της. Ναι.
0: Θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αχα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο θα εξαρτώνται όλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε εξάρτηση, ας πούμε, από το ρωσικό πετρέλαιο ή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θα υπάρχει εξάρτηση από το αμερικανικό ρωσικό αέριο ή φυσικό από το ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Είναι καλά αυτά? Να εξαρτάσαι μόνο από μία πηγή. Γι' αυτό λέμε μισή ήλιο και αέρα, ρε παιδί μου.
1: Είδες.
0: Ήλιο και αέρα.
1: Μια ζωή μονόπαντη. Μια ζωή μονόπαντη. Πρώτα ήταν η Ρωσία. Μονόπαντα.
0: Ναι.
1: Η Μέρκελ, μεγάλη έμπνευση.
0: Έμπνευση.
1: Μεγάλη. Ναι. Σπουδαία πολιτική.
0: Και ο Στρέντερ. Ναι,
1: ναι, ναι, σπουδαίη. Σπουδαία. Θα τον βάλουμε και μεσολαβητή το Στρέντερ.
0: Όπως καταλάβατε, εκτός από ιστορική τέχνη, είμαστε και
1: διεθνείς αναλυτές και
0: γενικώς ιστορικοί.
1: Γενικώς, ναι. Γενικώς, ναι. Ναι.
0: Γράφουμε ιστορία.
1: Δεν σώθηκε η Ευρώπη με αυτά που έκανε η Άγγελα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι,
0: και ακόμα επιμένει.
1: Επιμένει, είναι ότι.
0: Είναι τυχαίο, τώρα που το πες, τώρα που το έφερε η κουβέντα, ναι. Είναι τυχαίο ότι η Ρωσία βγήκε, το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος εκεί, ο κύριος Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι. Α, άμα θέλει να μεσολαβήσει, άμα θέλετε μεσολαβητή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να μας στείλει μεσολαβητή τον.
1: Το
0: Στράιντερ.
1: Όχι.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Δεν το θέμε εμείς.
0: Παιδί μου, είναι σε εταιρεία ρωσική.
1: Ξέρω,
0: στο διοικητικό συμβούλιο ρωσικής εταιρείας. Της Gazprom, δεν ξέρω εγώ ποιας είναι.
1: Είπε μάλιστα, μας φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, άμα είναι έτσι να πούμε κι εμείς, ωραία. Ο Στράιντερ από πλευράς Ευρώπης και από πλευράς Ρωσίας να πούμε εμείς να έρθει ο Κασπάροφ. Επειδή είναι Ρώσος.
1: Μπράβο.
0: Θέτε.
1: Που ξέρετε τι σκάκι,
0: ναι. Θέτε. Πολύ ωραία. Ναι. Αν δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν πάμε μπροστά.
1: Ναι. Στράιντερ τώρα.
0: Καλημέρα στην Φωτεινή.
1: Ναι.
0: Που λέει,
1: καλημέρα, Φωτεινή.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα χαρούμενο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Αυτό το ξέγνιαστο το θέλουμε πολύ. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία. Μια πασχαλίτσα στη Στέρνα η οποία κάνει απλωτές. Η Στέρνα είναι για τα πουλιά, αλλά έχει παρισφρήσει μια πασχαλίτσα
1: έχει
0: και κάνει απλωτές. Καταλαβες.
1: Μπάνιο θα κάνει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη στις Σέρες. 10 βαθμοί. Συννεφιά. Στη διαδρομή για Σέρες έχει πολύ υψηλή βροχή σε κάποια σημεία. Και λέει, Καταρίνα, είδα χθες προς το τέλος του τραγούδι της Αυστραλίας, είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Και της ήρθε απευθείας στο νου, του ήρθε απευθείας στο νου ότι θα το πάρει.
1: Έτσι,
0: θα το παίξει και στο στοίχημα.
1: Όχι, εσύ, αφού ναι. Το φέρτο θα το πάρει.
0: Θα παίξει ότι θα βγει η Αυστραλία πρώτη και η δεύτερη.
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ναι. Έτσι κάνει και συνδυασμούς. Ποντάρει σε πρώτο, δεύτερο.
1: Προτείνω, αν δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόβλημα και μην το ξέρω. Προτείνω.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου, το κερδίζει η Αυστραλία, λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θα την κάνουμε, εκεί που θα κέρδισε ο δεύτερος.
0: Α, το έχεις δει πόρτο εσύ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό που σου κουνά έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην παραλία σήμερα, δροσούλα λέει. Έχει πάει και όλα παραλία, αρχίσατε από τώρα. Να πηγαίνουμε παραλία και
1: Γιάννη. Να πηγαίνει ο κόσμος εσύ.
0: Ναι. Όχι, να πηγαίνει, εγώ δεν λέω, δεν έχω
1: να πάει. Ναι, λοιπόν, βγήκε το Ποθενέσχες, εγώ έτσι το λέω. Βγάλανε ένα, δημοσιοποίησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το λένε, συναλλαγές που είχε κάνει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το 25. Το ναι. Ποθεν έσχες του προφανώς είναι, δεν ξέρω τώρα τι είναι.
0: Κάτι ανάλογο.
1: Ναι, τέλος, κάτι ναι. ανάλογο, ναι. ναι. Έχει λέει αγοράσει
0: ναι.
1: Amazon, Apple, Microsoft, Uber.
0: Όλους αυτούς που έχει μαζί του στο
1: Boeing,
0: στο Πεκίνο.
1: Nvidia. Ναι. Και τα ποσά λέει, που δηλώθηκαν για κάθε μια από τις εταιρείες που είχε κάνει συναλλαγές είναι από 1 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα λεφτά έχει.
0: Πολλά.
1: Πόσα πολλά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει.
1: Ναι. Τους μάρυψε και τους είπε, μάγκες, ακούστε. Εγώ έχω μετοχές σας.
0: Ναι.
1: Φροντίζετε να κάνετε καλές συμφωνίες.
0: Στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αφού τους είχε καλέσει αυτούς και όταν είχε πρωτοεκλεγεί, δεν θυμάσαι.
0: Πώς δεν το
1: είχε καλέσει την ορκομοσία.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν εκεί ο Τζούκερμπεργκ
1: και
0: ο Μπέζος.
1: Ο Μπέζος.
0: Ναι. Πριν παντρευτεί. Τώρα δεν ξέρω.
1: Τι πριν παντρευτεί.
0: Πριν παντρευτεί ο Μπέζος είχε πάει στην ορκομοσία. Μετά παντρεύτηκε.
1: Ξανά παντρεύτηκε.
0: Ναι. Ναι, μετά.
1: Να το λέμε σωστά.
0: Ναι, με την κυρία του. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε. Ναι, έχει πάρει και τέτοια. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι την Μπιάνκα Σενσόρι. Την καλή του...
0: Δεν ξέρει ο κόσμος ποια είναι η Μπιάνκα Σενσόρι.
1: Πώς δεν την ξέρει, ρε, στην Μπιάνκα Σενσόρι.
0: Γιατί να ξέρει την Μπιάνκα Σενσόρι, πες μου.
1: Σενσόρι είναι αυτή που τα έχει με τον Κάνια Γουέστ και είναι παντού τσίτσιδη.
0: Ποιος είναι ο Κάνια Γουέστ.
1: Έλα μου τώρα κι εσύ.
0: Ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Ντροπή.
0: Κύριε Παναγιώτη, πείτε μου, ξέρετε τον κύριο.
1: Γιατί να μην ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Όχι, το ρωτάω,
1: ρε παιδί. Γιατί το ξέρει εσύ και τον ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Και εγώ δεν τον ήξερα, τον έμαθα από σένα. Δεν τον ήξερα εγώ τον Κάνια Γουέστ. Πού να το ξέρω, πού να του ξέρει όλου.
1: Εγώ έμαθα χτες από σένα έναν ραπ. RB.
0: Ναι, ποιο.
1: Ο οποίο έχει τρεις φιλενάδες.
0: Α, τον Έγιο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό τον ήξερα.
1: Τρεις.
0: Δεν του ξέρω όλου. Δεν προλαβαίνει να του μάθει όλου.
1: Χάλια και τρεις εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
0: Μην κρίνει έτσι του ανθρώπου. Τι σημαίνει χάλια ένα άνθρωπο.
1: Δεν ήταν ωραίες.
0: Τι σημαίνει. Το ωραίο είναι πολύ υποκειμενικό.
1: Θα σου πω, εντάξει, τώρα υποκειμενικό. Σ' άρεσαν εσένα αυτές τρεις.
0: Άλλο.
1: Πες αν
0: δεν είναι το, να λες δεν είναι του γούστου μου. Όχι δεν είναι ωραίες. Δεν είναι του γούστου
1: δεν
0: μου.
1: Δεν μπορώ να πω δεν είναι του γούστου μου.
0: Πώς. Είναι πιο political correct. Τώρα που λέμε για political correct.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω για τη Σενσόρι, ναι. Την καλή του Kanye West. Αυτή πρέπει να την κάνουμε είδηση. Μην την κάνετε είδηση που πήγε η μη γυμνή σινεμά ή πήγε τσιτσιδί.
0: Είδηση γίνεται όταν είναι
1: εντυμένη. Α, όταν είναι εντυμένη είναι η είδηση.
0: Να σου πω, τώρα που είπαμε τα political correct και είμαστε σε αυτόν τον τομέα. Και επειδή λέγαμε πριν για τους Αμερικανούς που πήγαν στην Κίνα. Ναι. Ο Έλον Μασκ τι έχει πάθει με την Οθήσια.
1: Έλα μου τώρα κι εσύ.
0: Όχι, πάμε τη ώρα.
1: Θα ρωτήσουμε ναι. Η Δούκα και τον Παπακλημίτζο. Ναι. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε. Να σας ρωτήσουμε.
2: Είναι καλά είμαστε.
1: Μήπως ξέρετε εσείς γιατί έχει μανουριάσει ο Έλον Μασκ με τον Νόλαν και την Οδύσσια.
0: Είχα ένα αφιέρωμα πριν, από εδώ, τα παιδιά το είδα.
3: Τα δείξαμε αναλυτικά.
2: Αυτά συζητούσαμε.
1: Γιατί έχει μανουριάσει, επειδή είναι μαύρη
0: η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη.
2: Για ένα αυτό και γιατί υπάρχει και μια φημολογία, ένα σενάριο ότι το ρόλο του Αχιλέα θα τον παίξει ένας μία τρανς ηθοποιός, ο ΕΗ. Ο Έλιοτ Πέιτζ.
3: Εδώ επειδή βλέπω ότι οι τηλεθεατές μας αγκάλιασαν την άποψη που είπα νωρίτερα.
1: Τι?
3: Ο Βασίλης λέει. Τη δική μου, είσαι ανθέληνας. Ο Παπαχλημίτζος σοπεδώνει ό,τι ελληνικό υπάρχει.
2: Δεν αγκάλιασαν πολύ την άποψή
3: σου. Ο Χρήστος λέει.
0: Ωραίο αγκάλιασμα. Άμα είναι έτσι το αγκάλιασμα, δεν θέλω να δω τα άλλα.
3: Είναι ιστορία μιας χώρας. Δεν τόσο ελαφρύως το παρουσιάζει ο τύπος.
0: Δεν είναι, είναι ιστορία, ρε παιδιά. Είναι ταινία. Είναι τέχνη. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Καλά.
3: Γεια σας. Δεν
2: είναι ντοκιμαντέρ. Είναι μια αποτύπωση.
0: Ναι.
2: Κάπως πρέπει να ταιριάζει με αυτά που είχε σκεφτεί και είχε γράψει ο Όμηρος.
0: Σες χου που θα έλεγε και ο Όμηρος.
1: Εγώ λοιπόν έχω να πω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το και okay. εγώ μαζί σου είμαι Κατερίνα. Όμως δεν μπορούσα να δεχτώ ας πούμε τη Χιονάτη, ας πούμε τη μαύρη Χιονάτη. Πώς να το κάνουμε.
0: Γιατί.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί το λέει το όνομά της ότι η Χιονάτη.
3: Είναι Snow White.
0: Είναι Snow White. Αλλά ωραία Ελένη μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ωραία Ελένη.
1: Ναι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διάβαζα ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι είναι πανέμορφη, είναι το ένα, το άλλο, αλλά δεν κάνει ποτέ την περιγραφή της να πει ότι είχε γαλάζια μάτια ή ξανθά μαλλιά και αυτά. Έτσι ώστε το έχει αφήσει στη φαντασία του καθενός να την φανταστεί ως την πιο ωραία της τότε εποχής.
0: Εγώ κάπου διάβασα, γιατί υπάρχουν και τα αντίθετα, κάπου διάβασα ότι σε ένα σημείο,
2: ναι,
0: σε ένα από όλα τα σημεία, λέει ότι είναι, έχει λευκή επιδερμίδα ή κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την Οδύσσια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σε
0: ποια σελίδα. Καταρχήν, υπάρχουν του κόσμου οι αποδόσεις της Οδύσσιας. Καμία δεν έχει την απόλυτη αυθεντικότητα, ρε παιδί μου. Είναι και η άποψη και ακόμα και του.
1: Καλά, τώρα παιδιά, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Όχι, δεν τα ξεχάσουμε.
1: Όμως η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι
0: αυτό.
1: Θέλει. Τέλος.
0: Αυτό.
1: Τέλος.
3: Δηλαδή, εγώ είναι το εξής απλό. Μπορεί ο άλλος να το πει: η ταινία ήταν χάλια. Η χειρότερη είναι που έχω δει στη ζωή μου. Να τη δει και να το πει: πάρα πολύ ωραία. Και δεν μ' άρεσε αυτό εκείνο το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Ή μπορεί να πει: ήταν καλή. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ή μπορεί να πει επίσης ότι ήταν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Εγώ το θεωρώ βλακεία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Εγώ αρχίζω και έχω θέμα όταν λένε ότι είναι ανθεληνικό. Ότι δηλαδή αυτό είναι επίτηδε, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι παιδιά για όνομα του θέλει.
3: Ανθεληνικό επίτηδε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει: ωραία, τον Braveheart. Το έχουμε δει όλο. Εγώ το έχω δει 10 φορές την ταινία. Μετά όταν κάποια στιγμή τα διάβασα, κατάλαβα ότι τα μισά από αυτά που λέει είναι ψέματα. Ψέματα, κατάλαβες το λέω. Είναι, ούτε έτσι έγινε. Αδικεί και τους Άγγλους και τους Σκοτσέζους. Ναι. Είπε κανείς ότι είναι άνθο, αγγλικό, δεν υπάρχει λέξη.
0: Μα, επαναλαμβάνουμε. Είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ αποτυπώνεις τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένος να τα αποτυπώνεις όπως έγιναν.
1: Εγώ θέλω η τέχνη να είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δεν έγιναν,
1: όχι, όχι.
3: Θα το πω και αυτό.
1: Ναι, μπράβο, γεια σου, ναι. Δεν είναι ιστορία. Η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει.
0: Δηλαδή, πες μας ότι δεν έγιναν και οι άρχοντες των δαχτυλιδιών, ας πούμε. Δεν υπάρχει τα πρόσωπα.
3: Ο Φρόντο υπήρχε.
0: Αυτό. Να το. Αυτό. Λέω μην τα ισοπεδώσει όλα. Και τον Γκόλουμ υπήρχε.
1: Λοιπόν, και ακόμα υπάρχουν Γκόλουμ γύρω μας.
2: Σκέτε τώρα αλλά αυτά παραπέντε.
1: Και Γκόλουμ υπάρχουν γύρω μας. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με ενοχλεί να κάνω. Φυσικά η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και να αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη δημιουργή και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που με εξοργίζει είναι οι παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνης, ό,τι και αν είναι αυτά. Δηλαδή, το κόψιμο σκηνών από το όσα παίρνει ο άνεμος. Για να γίνει πολιτικά correct, ας πούμε.
2: Ναι, σκλάβη και λοιπόν.
1: Αυτό είναι λογοκρισία, παιδιά.
3: Κάνσελ αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρη λογοκρισία.
0: Πάντως, επειδή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Καταρίνα. Πάντως, επειδή είδαμε πριν το. Επειδή είπαμε για τον Γκόλουμ, να ψάξετε να βρείτε αν δεν το έχετε παίξει ήδη, μπορεί να το έχετε παίξει.
3: Είναι παλιό αυτό.
0: Τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό που υποδίεται τον Γκόλουμ να διαβάζει tweets του Τραμπ.
3: Αυτό είναι 8 χρόνια πίσω.
0: Είναι υπέροχο όμως. Ναι, εγώ χθες το είδα. Χθες το είδα. Και είναι υπέροχο. Είναι σπαρταριστό. Δηλαδή παλαβώνεις.
3: Λοιπόν, είναι παραπέντε και μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε.
2: Πρέπει να φύγουμε δυστυχώς και με τόσο να πούμε. Και εγώ ήθελα να πω για την Οδύσσια.
3: Πες ένα, ρε παιδί μου.
1: Πες ένα.
3: Δευτέρα θα λέμε συνέδρια και τέτοια τώρα. Τι.
1: Σιγά όμορφα.
0: Θα λέμε τη Δευτέρα συνέδρια, θα λέμε.
3: Έχει συνέδρια Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν πράγματα.
0: Τι πράγματα
3: θα γίνουν. Ξέρω
1: θα γίνουν πράγματα.
2: Επειδή θα πάει ο Κώστας, λέει ότι θα γίνουν.
1: Θα συναντηθούμε, Κώστα.
0: Δεν θα έχει κανένα παιδάκι εκεί.
3: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
2: Ένα μικρό διαφημιστή.
1: Δεν έχει εκεί.
0: Γι' αυτό. Εδώ πηγαίνετε στην έκθεση Θεσσαλονίκη για να βρεθείτε στα καναπεδάκια να φάτε.
1: Δεν έχει ούτε στην έκθεση Θεσσαλονίκη καναπεδάκια.
0: Το ξέρει ο Τραμπ ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, έλεγε η γιαγιά μου. Λέει η Ευρυδίκη.
1: Σοφή κουβέντα αυτή.
0: Ναι. Η δε Φωτεινή συμφωνεί μαζί σου για την Χιονάτη. Και ο Λέο Κάνιε West είναι σπουδαίος μουσικός. Απλώς είναι διπολικός. Παλεύει με τους δαίμονές του. Τώρα για τη σενσόρη υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Τα ξέρετε, όλα βλέπω. Όλα τα παρακολουθείτε. Μ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Πολύ.
1: Αυτή μπορεί να την τιμένει, ας πούμε, ο Κάνιε West. Δεν είναι τόσο γάλλιο ο Κάνιε West. Μπορεί να την τιμένει τη σενσόρη και να τη πήρε κάτι πάνω σου. Όλα αυτά συμβαίνουν. Όλα αυτά. Αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις 7 μουσικά και θα επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα προσέγγιση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βασισμένη στη συνεργασία με ελεγχόμενο ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης πιο σταθερών ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία. Με συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι Τζινπίνγκ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Fox News, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στένου του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμο του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν. Βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει στην ανάγκη για τρίτη τετραετία, τονίζοντας την αδυναμία της αντιπολίτευσης και τη σημασία της σταθερότητας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ενώ θα αναφερθεί και στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στην ενότητα του κόμματος, καλώντας σε συστράτευση. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με μπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr ή από το earth-echo, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σας. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, γιατί μπορείτε να βρείτε όλους τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και μπορείτε να δείτε, να ακούσετε αρχεία, ας πούμε το μουσικό αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο είναι τεράστιο για παράδειγμα, ή μπορείτε να ακούτε και εκπομπές προηγούμενων ημερών on demand. Διαλέγετε εσείς τι θα ακούσετε, πότε θα το ακούσετε και πώς θα το ακούσετε. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ λοιπόν, ωραίο.
1: Στα πολιτικά, να σας πούμε.
0: Στα πολιτικά θα πάμε τώρα.
1: Να πούμε ότι χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ημερομηνία επίσημα η κυρία Καριστιανού που θα ανακοινώσει τον νέο.
0: Επιβεβαιώθηκες. Είχες πει 21 Μαΐου.
1: Βέβαια.
0: Επιβεβαιώθηκες.
1: Πληροφόρηση. 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί.
0: Ναι, και.
1: Το κάνει με ένα βίντεο AI.
0: AI
1: ήταν αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Με αφήνει ένα περιστέρι έτσι. Στην πλατεία Αριστοτέλους είναι και. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή, που το λέγαμε και το πρωί.
0: Και.
1: Το τακτικό της συνέδριο είναι.
0: Ωραία.
1: Θα εκλέξει Πολιτική Επιτροπή και η Πολιτική Επιτροπή μετά θα εκλέξει γραμματέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και. Από αυτό λέει που επισημαίνουν όλοι είναι ότι θα λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας, πώς θα πήγαινε ο ένας, ο Σαμαράς, αφού έχει διαγραφεί.
0: Ναι, αφού έχει διαγραφεί.
1: Ναι, πώς θα πήγαινε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι. Ο ένας έχει διαγραφεί.
0: Αφού διάβαζα εγώ εντωμεταξύ ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Έχει, μάλιστα, διάβαζα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, δεν κατόρθωσα να το διασταυρώσω, αλλά σας το μεταφέρω ως πληροφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ένας φίλος του επιχειρηματίας έχει πληρώσει να γίνει και δημοσκόπηση ανά την Ελλάδα, πανελλαδική, για το πώς βλέπουν ένα πιθανό κόμμα. Και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το κάνει τελικά ή δεν θα το κάνει. Κάποιοι. Θεωρούν βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι άλλοι λένε ότι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι κάνει δημοσκόπηση ακριβώς γι' αυτό, για να δει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει τελικά.
1: Μετράνε,
0: να πάρει την οριστική απόφαση.
1: Όλοι μετράνε έτσι. Ο κύριος Καραμαλής από θέση δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι. Από θέση δεν θα πάει. Και μάλιστα χτες επέλεξε να μιλήσει κάπου αλλού.
0: Εντάξει, να μην πάει.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Αυτό είναι κακό για την Νέα Δημοκρατία, καλό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το κρίνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία το κρίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν.
0: Θα ήταν λίγο δύσκολο βέβαια. Γιατί θα έχει και χαιρετισμό, λέει, του Γιούνκερ στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γιούνκερ στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είδαμε την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Είπε ότι έχει μετανιώσει.
0: Δηλαδή, έλεγε ότι πιστέψαμε τον Καραμαλή και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Μπορεί
0: του.
1: Να παίζει και αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα, αφού είχε πάρει νωρίτερα την απόφαση να μην πάει στο συνέδριο. Δεν τον είχε προσεγγίσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε πει: μπα, όχι, άσε με εμένα.
1: Καλά, δεν έγινε αυτό πριν κανένα μήνα.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει πριν, θέλω να πω, προβληθεί το ντοκιμαντέρ.
1: Α, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Μα τι.
1: Επίσης, χτες κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έβλεπε Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι.
1: Τη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ότι αυτός ο δημοσιογράφος που όλο αυτό το θέμα με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, την υπόθεση αυτή που υπάρχει ένα μπιφ πολύ έντονο.
0: Να το εξηγήσουμε
1: ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι, και στο. Υπάρχει λοιπόν ένα ακίνητο. Το οποίο το.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι, το νίκιαζε η οικογένεια του κύριου Ανδρουλάκη. Συνέχεια ο ίδιος, γιατί έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και
0: το νοικιάζει στο κτηματολόγιο.
1: Στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο δηλαδή. Και ότι από το 2010 μέχρι τώρα έχει πράξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: 1,2.
1: 1,2
0: λέγανε και μάλιστα αυτό, ναι. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε μασαμπούκιασε 1,2 από το βήμα της Βουλής τώρα.
1: Μασαμπούκιασε, μασαμπούκωσε.
0: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε από ένα άρθρο σε ένα site το οποίο το υπογράφει ένας κύριος που λέγεται Κατακουζινός. Και λέει Κατακουζινός υπάρχει μόνο στο Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν υπάρχει δημοσιογράφος αυτός και είναι το παρακράτος που τα κάνει.
0: Ναι, αυτό είναι στήλη που προφανώς είναι ψευδώνυμο, όπως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στήλες. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη.
1: Ναι, και το είπε.
0: Στη συνέντευξή του είπε, εκτός από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που το βασικό που είπε είναι ότι δεν πήρε 1,2 ως αντίτιμο για την ενοικίαση. 1.000 ευρώ το μήνα παίρνει.
1: Μήπως ήταν προσθέσεις όλα αυτά να
0: πούμε. Δεν είναι 1,2, είναι. Όχι. 1000 ευρώ το μήνα, είναι 12.000 το χρόνο. 12.000 το χρόνο από το 2010 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, 16 επί 12.000 κάνει 192.000.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: δεν είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο 192.000, άλλο ένα 200.
1: Αυτό είναι δηλαδή, μεγάλη.
0: Καμία σχέση. Καμία. Πρώτον. Ναι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Έχει κι άλλο πράγμα.
1: Άλλο
0: όμως.
1: Έχει.
0: Είπε ότι το σπίτι αυτό δεν νοικιάστηκε. Η κριτική που του γινόταν ήταν ότι έγινε αυτή η συναλλαγή 10 μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου μας εντάξει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την περίοδο
1: στο Καστελόριζο τότε.
0: Στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή την περίοδο που όλοι σφίγγαν το ζωνάρι, ας πούμε, εκεί κολλάει το Μασομπούκονε,
1: ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μασομπούκονε. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η συμφωνία, η διάθεση του κτηρίου στο κτηματολόγιο δεν έγινε το 2010, έγινε το 2004 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, ωραία. Καμία
0: όχι, λέω τις εξηγήσεις που δίνει αυτός για να ξέρει ο ακροατής όλα τα.
1: Βέβαια. Σφαιρικά.
0: Σφαιρικά να έχει όλες τις απόψεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το οποίο τον κατηγορούν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει είναι το γεγονός ότι παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Έτσι, ως ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που έχει διαθέσει στο δημόσιο,
1: ναι.
0: Ενώ αυτό σύμφωνα με ένα άρθρο τάδε του νόμου τάδε και του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πολιτικός δεν επιτρέπεται να έχει οικονομική συναλλαγή με το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πράγμα που έφερε στη δημόσια σφαίρα νομίζω η κυρία Βούλτεψη και αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Μάλιστα η κυρία Βούλτεψη είπε να παρέμβει η κυρία Κοβέση.
1: Γιατί την αγαπάει πολύ.
0: Γιατί να παρέμβει η κυρία Κοβέση, γιατί τα λεφτά που βάζει για το κτηματολόγιο είναι κοινοτική πόρη. Καταλαβες.
1: Οπότε,
0: επειδή είναι κοινοτική πόρη, διατίθενται σε ένα άτομο που νομικά, κατά την κυρία Βούλτεψη, δεν πρέπει να τα παίρνει γιατί ταυτόχρονα είναι πολιτικός και μάλιστα αρχικός κόμματος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σας είπαμε και το πώς δημιουργήθηκε το θέμα και πώς απαντήθηκε το θέμα, όσο απαντήθηκε και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Ναι,
0: απλά.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, εμείς σας εξηγούμε τι γίνεται για να ξέρετε.
0: Μπράβο, ναι, γεια σου.
1: Γιατί μπορεί να τύχετε σε μια κουβέντα να πείτε.
0: Το ξέρω αυτό το θέμα. Τα άκουσα στα παιδιά. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε τα παιδιά.
1: Εμείς είμαστε τα παιδιά.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχη εκδήλωση χθες το βράδυ.
1: Πού?
0: Με αρκετό κρύο, μα με πολύ κόσμο. Η φωνή της πρωτοψάλτη έξω από τα τείχη της πόλης έδωσε τον τόνο της θυσίας.
1: Μπράβο σας.
0: Στο Μισολόγγι. Ο Ζαν, ο φίλος μας.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια εικόνα από τον κήπο του σπιτιού του προφανώς. Ολάνθιστα τα φυτά που έχει στον μπαλκόνι.
1: Τα βλέπω.
0: Ωραία. Ωραία
1: έχει,
0: χρώματα.
1: Έχει πια οριά στο ριχόσπερμα.
0: Το ριχόσπερμα.
1: Έχει οριά.
0: Ένα ριχόσπερμα έχει όλο και όλο και το καμαρώνει, ρε παιδιά.
1: Όχι ένα και όλο και όλο. Ολόκληρο.
0: Έχει κι άλλα εκτός από ριχόσπερμα.
1: Ολόκληρο τείχο έχει πιάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τεράστιο έχει.
0: Ναι.
1: Τουφτού πάνε. Φτύνω να μην.
0: Ναι. Καλά κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Είναι παιδιά, περνάς από κάποιες περιοχές. Το λέμε τώρα για εμάς για την Αθήνα. Γιατί στην Ήπεθρο. Οι μυρωδιές από τη φύση είναι άλλες και πολύ πιο πλούσιες. Αλλά έχουμε κι εμείς μερικά πράγματα που τα καμαρώνουμε και τα χαιρόμαστε γιατί μας λείπουν τα άλλα που έχετε εσείς στην Ήπεθρο. Δηλαδή, περνάς από κάποιες περιοχές και έχουν ανθίσει τώρα οι αγγελικές. Και βγάζουν ένα ωραίο γλυκό άρωμα, ρε παιδί μου, και λες α, άνοιξη. Καταλαβαίνεις. Άνοιξη. Αυτό. Θα αρχίσουν πάλι τα τριαντάρια, θα μαραζώσουν τα λουλουδάκια, θα πέσουν τα λουλουδάκια, δεν θα μυρίζουν πια. Εντάξει, θα βγουν μετά τα γιασεμιά και τα ριχόσπερμα.
1: Κάνει κύκλους αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μετά θα έρθει το νυχτολούλουδο, μετά θα χειμωνιάσει. Τι ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θα βγουν τα σίκα, τα αυτά, τα ωραία τα πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Θα βγουν τα σίκα, τελεία ο Διονύσης.
0: Ναι, στα σίκα είναι τελειώνω.
1: Εκεί.
0: Το αγαπημένο μου φρούτο είναι. Τελεία. Ναι. Δεν συζητάμε άλλο.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν έχει.
0: Είναι το πρώτο και δεν υπάρχει και δεύτερο.
1: Μετά. Μου αρέσουν όλα τα φρούτα του καλοκαιριού.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχει πολλά, ρε παιδί μου. Σε σχέση με το χειμώνα.
0: Έχει πλούτο, ναι.
1: Έχει
0: πλούτο.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Ωραίο το καλοκαιράκι.
0: Καλά θα κάνει και δεν θα πάει ο Καραμάλης. Στα δύσκολα τσιμουδιά για τις ευθύνες του κουβέντα. Τώρα και λαϊδάει. Λέει η Φωτεινή.
1: Όπα,
0: είναι σήμερα.
1: Για πες. Ναι.
0: Υπάρχει. Ναι. Και συμφωνεί απόλυτα και με τον Γιούνκερ. Το ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω το ντοκιμαντέρ αυτά και μου ανεβαίνει το μας στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι εκείνη την εποχή και Κάτι παθαίνει.
0: Τέλο δεν γυρίζει. Δεν τα πάμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Ξαναγυρίζουμε στα ίδια.
1: Στην Βρετανία έχουν προβλήματα.
0: Εδώ πάμε στην Βρετανία, ναι.
1: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Μετά θα σα πούμε άλλα.
1: Ο Στάρμερ δηλαδή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο πρωθυπουργό.
0: Του παρετήθηκε.
1: Του παρετήθηκε.
0: Το επιβεβαιώνει, ε.
1: Βέβαια.
0: Ποιο του παρετήθηκε.
1: Ο Υπουργό Υγεία.
0: Ο Υπουργό Υγεία. Ο οποίο Υπουργό Υγεία. Δεν είναι τυχαίο.
1: Παλιόπαιδο.
0: Είναι. Σταμάτα μωρέ η παλιόπαιδο. Αυτό είναι επίδοξο διάδοχο.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή αυτό θεωρείται από τον τύπο τον Βρετανικό, αλλά και από διάφορα στελέχη του κόμματο, ότι θα είναι ο πρώτο που θα διεκδικήσει την αρχηγία.
1: Δεν έχει τύχει όμω, να ξέρει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει.
1: Κοίταζα εγώ
0: ναι.
1: στα Βρετανικά, γιατί αυτά ξέρουν.
0: Την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ναι, ξέρουν ναι. πρόσωπα και πράγματα.
0: Εμεί δεν τα ξέρουμε. Και ξέρουν.
1: Είχε μία λίστα
0: ναι.
1: με αυτού που θέλουν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τύχει. Και ναι. ήταν μέσα σε αυτούς αυτός.
0: Α, ναι.
1: Αυτός. Εδώ μεταξύ αυτός. Πες ότι γίνεται αυτός πρωθυπουργός. Τον λένε Wes Streeting.
0: Ναι.
1: Ο Streeting θα μένει στην Downing Street. Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό το πράγμα.
0: Δεν σου πάει, δεν σου κολλάει.
1: Επίσης, θες έβλεπα.
0: Τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Έβλεπα.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει πριν από 11 χρόνια ο Στάρμερ.
0: Το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο της Ερέτη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το όνομά του δεν ταιριάζει με την Downing Street.
1: Όλα
0: ναι.
1: παίζουν ρόλο.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, είχε λοιπόν κάνει πριν 11 χρόνια ένα tweet
0: ναι.
1: ο Στάρμερ, που ήταν η πρώτη του μέρα στη Βουλή. Που είχε εκλεγεί βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο ίδιος, στα αριστερά του καθόταν αυτός ο Streeting
0: ναι.
1: και στα άλλα μια κυρία, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, Wes νομίζω λέγεται αυτή.
0: Ναι.
1: Και οι δύο, αυτή ήταν που φύγε πρώτη τώρα, που παρετήθηκε και αυτός είναι που έφυγε το χτες.
0: Ναι.
1: Και λέει 11 χρόνια μπροστά.
0: Ναι. Η μια φωτογραφία, οι δύο έχουν φύγει.
1: Οι δύο που φύγαν.
0: Βέβαια, εγώ έβλεπα και αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό
1: ναι.
0: ως γεγονός. Ότι βγήκανε τα συνδικάτα.
1: Άκου τώρα.
0: Τα οποία συνδικάτα είναι που στηρίζουν το εργατικό κόμμα και σε μεγάλο
1: βέβαια.
0: Βαθμό τα συνδικάτα το χρηματοδοτούν κιόλας.
1: Ναι, δεν κινητοποίησαν τον κόσμο να παραψηφίσει τοπικές εκλογές.
0: Πέραν
1: όμως.
0: Της κρατικής, της όποιας κρατικής επιχορήγησης υπάρχει, τα έσοδα του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος έρχονται από τα συνδικάτα. Λοιπόν, βγήκαν τα σημαντικότερα συνδικάτα που στηρίζουν το εργατικό κόμμα, γιατί υπάρχουν και συνδικάτα που δεν το στηρίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπανε ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Στάρμερ.
1: Ναι.
0: Άμα τα εργατικά
1: αυτά.
0: Συνδικάτα ήραν την εμπιστοσύνη του στο Στάρμερ,
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως καμιά ογδονταριά βουλευτές του λένε έλα πάμε next ο επόμενος, μάλλον τα πράγματα είναι λίγο γερά.
1: Θα φύγει παιδί μου τώρα.
0: Είναι λίγο γερά. Ο ίδιος λέει δεν φεύγω, δεν κουνιέμαι πουθενά, γιατί είμαι υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες να φέρω σε πέρα στο έργο μου. Έτσι λέει.
1: Εδώ μεταξύ στη Βρετανία, να σου το επαναλάβουμε, τι γίνεται. Όταν αμφισβητεί, καταρχήν για να πέσει ένας πρωθυπουργός, να πέσει μια κυβέρνηση, πρέπει στους εργατικούς και γενικά σε όλα τα κόμματα και στους Τόρις, αν χάσει την ηγεσία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Αυτόματα πρέπει να παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Οπότε τι γίνεται. Το κόμμα εκλέγει νέο ηγέτη και αυτός ο ηγέτης
0: γίνεται πρωθυπουργός.
1: Αυτό το μεταξύ είναι παρανοϊκό. Έτσι.
0: Όχι, το μόνο παρανοϊκό είναι αυτό στην Αγγλία. Άκουγα προχθές το διάγγελμα, το λόγο του θρόνου,
1: του
0: βασιλιά. Έτσι, ναι. Ο οποίος βασιλιάς έλεγε, οι υπουργοί μου θα κάνουν αυτό την επόμενη χρονιά,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: είναι προγραμματικό, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά. Οι υπουργοί μου θα κάνουν το άλλο.
1: Ναι.
0: Οι υπουργοί μου, ποιοι υπουργοί του.
1: Εν
0: τω μεταξύ, αυτό το κείμενο που διαβάζει, του το έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που το έχει βγάλει η κυβέρνηση,
1: ναι.
0: το διαβάζει ένας τρίτος, και απευθύνεται λες και είναι η άλλη υπηκοή του, ας πούμε. Mm. Που τυπικά με τα δικά του συντάγματα και το δικό του σύστημα είναι η υπηκοή του. Διότι αυτός είναι η ανώτατη αρχή και τα λοιπά και τα λοιπά, η αρχή των πάντων.
1: Ναι.
0: Τώρα, να έρθουμε στα άλλα.
1: Yeah.
0: Σας λέγαμε προ λίγου καιρού ότι μία από τις επόμενες εντάσεις, εάν και εφόσον έχει τελειώσει η ένταση με το Ιράν, μία από τις επόμενες εντάσεις θα είναι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Για να το θέσουμε καλύτερα, της Τουρκίας με το Ισραήλ. Χθες ξεκίνησε από την Τουρκία μία φλωτήλα. Φλωτήλα είναι ένας στολίσκος
1: ναι.
0: που και καλά μεταφέρει
1: ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δεν μεταφέρει και πολύ ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί τα σκάφη αυτά δεν χωράνε και πολλά πράγματα. Αλλά η ουσία,
1: εντάξει,
0: δεν είναι αυτή. Θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ που έχει επιβληθεί εδώ και κάμποσα χρόνια. Πολύ πριν την επίθεση, αυτή τη φωνική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23. Λοιπόν, θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία φορά που στο Λίσκοφ που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, που είχε προσπαθήσει να φτάσει στη Γάζα, τότε με το Μαβί Μαρμαρά, το λέγανε, πώς το λέγανε,
1: Μαρμαρά, ναι,
0: άνοιξε πυρ το Ισραήλ εναντίον και υπήρχαν και θύματα. Και είχε φτάσει πάλι πολύ κοντά στο να υπάρξει κάποιο είδους πιο θερμό επεισόδιο, γιατί και οι πυροβολισμοί από μόνοι τους θερμό επεισόδιο είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
1: Δεν θα πλήξουμε.
0: Απλά σας το λέω να το έχετε κατά νου.
1: Δεν θα πλήξουμε, Διονύση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξουμε σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ διάβαζα τώρα, γυρνάω πάω μπρος πίσω, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα αγαπημένα του φαγητά του Τραμπ, εκτός από το μπέργκερ.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένη μάρκα κιόλας.
0: Ναι.
1: Πού θα την πω.
0: Όχι, να μην την πεις, γιατί. Ναι.
1: Είναι μπριζόλα με κέτσαπ, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν.
1: Ναι, είναι ιδέα αυτό. Τέλος πάντων. Θα μου πεις περιορέξιος. Τέλος πάντων.
0: Μην αρέσει... είσαι τόσο αφοριστική, ρε παιδί μου.
1: Ένα ρε παιδάκι.
0: Σε κάποιον μπορεί να αρέσει.
1: Ε, στον Τραμπ.
0: Δεν
1: είναι πρόβλημα
0: αυτό. Και όχι μόνο, δεν μπορεί μόνο ο Τραμπ, ναι.
1: Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και τι μόνο αυτό είχε πάει.
0: Όχι, είχε πάει και ο Νίξον.
1: Λέμε,
0: ρε,
1: εντάξει.
0: Ο Νίξον είχε συναντήσει τον Μάο.
1: Ενώ από του τωρινού.
0: Από του καινούριου.
1: Του που ζούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά του είχαν κάνει κοτόπουλο κουνγκ πάο.
0: Ναι.
1: Και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτα που ήταν κοντά σε αυτό που του αρέσει.
0: Ναι.
1: Όμως χθες του είχαν άλλο εντελώς φαγητό.
0: Τι του είχαν?
1: Του είχαν πάπια Πεκίνου.
0: Και ορθώς.
1: Πολύ ωραία η πάπια Πεκίνου.
0: Έχω ακούσει ότι η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι στο Λονδίνο. Την τρώω στο Λονδίνο.
1: Αλλά στην Αθήνα καλύτερα.
0: Λέω.
1: Εντάξει,
0: ναι. Αλλά λένε ότι ειδικά στο Λονδίνο η πάπια Πεκίνου είναι. Απογειώνεται. Την απογειώνεται. Τέλο πάντων, δεν
1: είχε αστακό σε σούπα ντομάτα.
0: Αστακό. Ωραίο.
1: Σολομό με σάλτσα.
0: Προτιμώ την καραβίδα, αλλά εντάξει.
1: Σολομό με σάλτσα μουστάρδα.
0: Αδιάφορο.
1: Δεν θα το τρώγα.
0: Σολομός τώρα.
1: Άλλη, ευχαριστώ, Πόρτας. Και τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Αυτό κάτι μου κάνει.
0: Τι σημαίνει τηγανιτό ψωμάκι?
1: Μόνο μπορείς να κάνα μπαομπάν.
0: Τηγανιτό ψωμάκι.
1: Να το μοιάζει γιατί, λίγο με μπέργκερ.
0: Γιατί τα μπαομπάν τα τηγανίζουνε?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, μπορεί να το τηγανίζουνε. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κάνανε έτσι.
0: Πολύ τηγάνι όμως στην Κίνα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, έτσι έχω. Για να του φανεί σαν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, σου λέει, βάζεις μέσα το κρεατάκι, βάζεις τα διάφορα αυτά. Να το.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνανε. Αλλά το επιδόρπιο.
0: Ναι.
1: Ήτανε, λέει, τυραμισού. Γιατί από ποιος που τυραμισού? Φημίζει την Κίνα για το τυραμισού τη.
0: Ή τρώνε στις Ηνωμένες Πολιτείες τυραμισού.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχουν και ημέρα τυραμισού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα που λέμε τυραμισού,
1: ναι.
0: Μια είδηση που εντόπισε η Μαρία Εικόντου στην Ιταλία, ψάχνουν δοκιμαστές τυραμισού.
1: Απάμε.
0: Απλά να σας το λέω, μπορεί να καπιανού να το ανοίξει επαγγελματικά ένας ορίζοντας ολόκληρος. Λοιπόν, δοκιμαστής τυραμισού.
1: Εσύ πρέπει να πας για δοκιμαστής τυραμισού.
0: Εγώ είπα, θα έκοψα μαχαίρι τα γλυκά.
1: Ρε παιδί μου, δεν τρως με το κιλό όταν είσαι δοκιμαστής.
0: Πάλι δοκιμάζει.
1: Δεν σου έφερε μια πάστα τυραμισού, την έφαγα.
0: Όχι,
1: ένα μπολ.
0: Μπουκίτσα, αλλά και πάλι. Ζάχαρη έχει. Ναι,
1: ναι, αλλά
0: κομμένα, μαχαίρι.
1: Επειδή έχει καφέ.
0: Καφέ, ναι, μ' αρέσει ο καφέ.
1: Ναι, επειδή έχει καφέ, αυτό θα μπορούσε. Έχει τη γνώση.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Και οι γευστικοί σου κάλικες είναι εκπαιδευμένοι.
0: Πες το, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μ' αρέσει όταν λες τέτοια. Όταν μιλάς επιστημονικά.
1: Μα το ξέρω
0: παλαβώνω
1: αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο τρώω για την μπριζόλα, αν όχι με κέτσαπ? Να, ορίστε, Δημήτρης, καταλαβαίνεις.
1: Έχετε πρόβλημα, έτσι. Με πατάτες τηγανητές, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Με τι θα τρώγεται η μπριζόλα?
0: Είναι και άλλοι που την τρώνε σκέτη με σαλάτα. Είναι άλλοι που την τρώνε με μουστάρδα. Είναι άλλοι που την τρώνε. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα, και αυτό το λέμε. Κόκκινη με γλυκιά.
1: Είναι που βάζουν λεμόνι στι πατάτε τηγανιτέ.
0: Υπάρχουν, ναι. Όχι. Εγώ έχω δει ένα καινούριο κόλπο τώρα.
1: Τι?
0: Μου φέρουν την πίτσα και στην πίτσα έχουν και ένα λεμόνι στην άκρη. Να ρίξω λεμόνι στην πίτσα.
1: Ρε, πάτε καλά. Έχετε ξεφύγει εντελώ.
0: Ναι, αλλά κάποιοι που το έχουν δοκιμάσει λένε του πάει πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα στο Διονύση της Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Τον Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Παναγιώτη.
1: Βέβαια.
0: Από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Το Γιάννη, είπαμε, στο Μεσολόγγι. Στην παράσταση, η Δέσποινα λέει, στην παράσταση Τροϊκός Πόλεμος το 2014, ωραία Ελένη, ήταν η Δούκισσα Νομικού, εξαιρετική. Πού να βρει καλύτερη ο κύριος Νόλαν. Κατερίνα, μαζί σου για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει παίξει κυρίω παπά.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, παιδιά, ρατό φάγαμε πρωί, ήσυχα. Αλλά, λέει μετά, ο Ανανάστας πάει στην πίτσα.
1: Ο Ανανάστας είναι τέλειος στην πίτσα.
0: Εγώ προσωπικώς δεν.
1: Ο Ανανάστας.
0: Δικαίωμά σας, όμως, ρατό φάγαμε πρωί, ήσυχα. Αλλά, λέει μετά, ο Ανανάστας πάει στην πίτσα.
1: Ο Ανανάστας είναι τέλειος στην πίτσα.
0: Εγώ προσωπικώς δεν.
1: Ο Ανανάστας.

0: Και ένας φίλος μου επίσης.
1: Και έφαγε από εκείνο.
0: Που έχουν πάει, και ναι, άμα πας και στο Πεκίνο να μου φέρεις από εκείνο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο που έχουν φάει πάπια εκεί.
1: Ναι.
0: Συγκλονίστηκα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι στο μέρος του.
1: Η κυρία Μαρία λέει: σήκαμε γραβιά Ρανάξου. Λοιπόν, ακούστε, πάρτε μολύβι και χαρτί. Τι θα κάνετε την επόμενη φορά, κυρία Μαρία και οι υπόλοιποι. Και θα με θυμηθείτε. Παίρνετε ένα σίκο.
0: Ναι.
1: Το ανοίγετε στα τέσσερα. Το κόβετε στα τέσσερα και το ανοίγετε. Βάζετε μέσα ένα κομμάτι τυρί της αρεσκίας σας. Ό,τι σας αρέσει. Γραβιά να ανάξω. Θέλετε άλλο τυρί που να λιώνει λίγο, έτσι. Το βάζετε. Μπορεί να έχω δει να βάζουν καμαμπέρ. Τέλος πάντων. Το τυλίγεις αυτό όλο με μία φέτα μπέικον. Το βάζεις για λίγο στο φούρνο.
0: Το
1: βάζεις λίγο στο φούρνο, άκουσέ με. Και μόλις το βγάζεις, ναι, του ρίχνεις και μία σταγόνα
0: μπαλσάμικο.
1: Δεν θα έχετε φάει καλύτερο πράγμα στη ζωή σας.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα ξαναφάτε αλλιώς το σίκο, που λέει ο λόγος.
0: Γιατί να φάμε σίκο.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
0: Εντάξει, ωραίο, ωραίο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει από τον κήπο της. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του κήπου της. Ωραίο, και πάκο έχετε. Μόνο με το όνομα η πάπια κόβεται, η όρεξη λέει. Τώρα να πεις μια μίξη σουβλάκια με σεφταλιές, με κρεμμύδι και ρίγανη. Μάλιστα. Λέει.
0: Όπα! Το χοντρίναμε τώρα.
1: Ναι, ο Κώστας είναι από την Κύπρο, καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι. Να είστε καλά.
0: Παιδιά, όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Δηλαδή το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο πράγμα. Όπως και να το κάνουμε.
1: Και είναι και θέμα, το είπαμε για να μην παρεξηγηθούμε, είναι θέμα γούστου. Το κάθε τι είναι θέμα γούστου.
0: Καλά, γενικότερα. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους.
1: Να σας πούμε τώρα στα άρατα της επικαιρότητας ότι δεν τελείωσε η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Θα ξανασυναντηθεί με τον Σι. Θα είναι η τελευταία συνάντηση. Τώρα, σήμερα θα έχουν νέα συνάντηση. Και από εκεί θα βγουν, υποτίθεται, και όποιες συμφωνίες υπογραφούν τελικά. Και θα βγουν και τα επίσημα ανακοινοθέντα, αν βγουν, γιατί δεν βγαίνουν πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει άλλη μία συνάντηση που είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δούμε.
0: Θα τα αφήσει έτσι
1: το ρεζουμέ. Ναι, γιατί τώρα αυτά που μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε είτε από την επίσημη τηλεόραση του Πεκίνου, είτε από τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, είτε από τις συνεντεύξεις του Τραμπ στο Fox. Έδωσε συνέντευξη στο Fox από το Πεκίνο.
0: Γιατί δύσκολο,
1: ναι,
0: είναι.
1: Όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι.
0: Και άμα δεν δώσει το Fox, σε ποιο θα
1: Πού
0: δώσει.
1: Πού θα δώσει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επίσημα. Τι θα μπει στο χαρτί. Αν θα μπει κάτι στο χαρτί και ποιο θα είναι αυτό.
0: Ωραία. Έτσι. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
1: Δεν θα σας ενημερώσουμε εμείς.
0: Πάντα σας ενημερώνουμε εμείς.
1: Εδώ, Air News Radio.
0: Ναι.
1: 105,8.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ναι. Τι άλλο θέμα.
0: Είδες μια οικογένεια στην Ινδία.
1: Όχι.
0: Μια οικογένεια στην Ινδία πήγανε και πήρανε ένα καρπούζι.
1: Ωραία.
0: Το φάγανε,
1: ναι,
0: και πέθαναν όλοι. Τετραμελής οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν, λέει, είχε πάρει μέσα από αυτό που έχουν πρόβλημα με τα ποντίκια, πολύ μεγάλο στην Ινδία.
1: Ναι.
0: Και είχε πάρει πολύ ποντικό φάρμακο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Άκου τώρα. Να φας καρπούζι, να πας από καρπούζι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Να πας από κάτι άλλο, από. Τέλος πάντων. Τι είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από την συνεφιασμένη Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Βγήκαν τα πετροκέρασα.
0: Αχ, βγήκανε.
1: Βγαίνουνε.
0: Αχ, τα πετροκέρασα.
1: Τα καλύτερα κεράσια είναι τα πετροκέρασα.
0: Ναι, ρε παιδί. Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα.
1: Έχουν κι αλλού πετροκέρασα ή μόνο εμείς έχουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, εμείς έχουμε τα καλύτερα.
1: Λέβαια, αλλά συζητώ.
0: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο χωριό, πιτσιρίκι που ήμουν,
1: ναι,
0: που ανεβαίναμε με τον μπαμπά μου στην κερασιά,
1: ναι,
0: και τρώγαμε επί τόπου.
1: Ναι.
0: Τα πετροκέρασα.
1: Εγώ δεν είχα σταματημό με τα κεράσια.
0: Μας ψάχνανε πάνω στα κλαδιά ήμασταν.
1: Δεν είχα σταματημό με τα κεράσια και μετά είχα μονίμως πονόκυλο. Καλημέρα στην κυρία Ιριάτε, η οποία λέει συγχαρητήρια για την πρωινή ενημέρωση από τον κύριο Αργυρό. Ακούμε ευτυχώς ακόμη μαζί με την άψογη απόδοση των ειδήσεων και το Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ χαιρόμαστε για σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα στα Λύκεια, λέει. Τελευταίο κουδούνι.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις.
0: Αρχίζουν οι προαγωγικές.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως και θα αρχίζουν μετά και οι πανελλήνιες. Όχι, καλή επιτυχία, ρε παιδιά, σε όλους. Πολλές εξετάσεις δίνουν τα παιδιά, ρε Διονύση.
1: Ναι, πολλές. Αλλά εμείς δίνουμε ακόμη περισσότερες.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Εγώ πρόλαβα, μόλις τις έδινα,
0: εσύ
1: μετά καταργούνται. Ναι. Έδινα εξετάσεις μέχρι και να μπω στο γυμνάσιο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έδινα εξετάσεις μέχρι και.
0: Εγώ πότε πήγα να τις καταργούσαν.
1: Κι εγώ. Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν τις έδινα εγώ.
1: Όχι, εγώ τις έδινα.
0: Μόλις άλλαζα βαθμίδα.
1: Ναι.

0: καταργούνταν. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν έδωσα εξετάσεις στο λύκειο, έδωσα μόνο πανελλήνιες.
1: Όλα τα έδωσα αυτά. Όλα τα έδωσα, ρε,
0: τώρα δίνουν και στην πρώτη ηλικία και, και στα γυμνάσια και στα. Πολύ, πολύ, πολύ εξέταση. Πάρα πολύ. Λοιπόν, χτες μαλώναμε με το Διονύση, γιατί πηγαίνανε κάτι τύποι, Κινέζοι, κάτι τύποι, ο CEO τεράστιων, κολοσσών, έτσι. Γιατί θέλανε να βγάλουν selfie μαζί του, γιατί τον βλέπουν σαν star, ας πούμε, τον Elon Musk.
1: Είναι, εν μέρει είναι star.
0: Θέλω πάνω, όπως το δει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πηγαίνανε, και αυτός έκανε γκριμάτσες. Ήταν λίγο απαξιωτικό.
1: Όχι, ήταν ανέκφραστο, ρε παιδί μου.
0: Αλλά αυτοί πηγαίνουν, πώς πηγαίνουν τα κοριτσάκια στην Taylor Swift, ρε
1: σαν
0: παιδί
1: να βαριότανε, ναι. ένα σαν να μην ναι, ήθελε.
0: Όπου αντε πάλι σέλφι.
1: Αυτό.
0: Ένα τέτοιο πράγμα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για την Eurovision. Γιατί,
1: ναι.
0: Έγινε η κλήρωση. Βγήκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο τελικό.
1: Τι σειρά θα είμαστε εμείς?
0: Αυτό βγαίνει, ξέρεις, μετά μόλις τελειώνει ο δεύτερος ημιτελικός,
1: ναι.
0: Μέσα στη μαύρη νύχτα,
1: ναι.
0: Γίνεται αυτό και βγαίνει η σειρά,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εμείς έκτη θα νομίζω θα είμαστε.
1: Έκτη. Είναι καλή θέση τώρα.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γιώγκογλου, που είναι υπεύθυνο τύπου και επικοινωνία του InfeCris και πάντα
1: μαζί. Είχαμε μιλήσει και προχθές, ας πούμε. Και,
0: ο άνθρωπός μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Πολύ καλημέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τα πάντα.
0: Είναι καλή, γιατί άκουγα, ας πούμε, και χτες έβλεπα την εκπομπή, ας πούμε, στην Ερτένα με τα παιδιά και έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μαρίνος ότι το 2 είναι καλό.
1: Η δεύτερη θέση, να παίξεις.
0: Ναι, να βγεις δεύτερος.
1: Α, να βγεις δεύτερος.
0: Να βγεις.
1: Ναι.
0: Όχι, να εμφανιστείς δεύτερος, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις.
0: Αλήθεια, για πείτε.
2: Στατιστικά. Δεν έχει δώσει σχεδόν ποτέ, από όσο θυμάμαι, νικητή.
0: Α.
2: Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Γερμανία.
0: Ωραία, εντάξει, πάνε αυτοί, έτσι και έως δεν τους υπολογίσουμε.
1: Δεν πολλοί έχουν τύχει.
0: Ναι. Η Δανία όμως, ας πούμε, που είναι πρώτη, που θα βγει πρώτη να εμφανιστεί, είναι φαβορή, θεωρείται, από τα φαβορή, δεν είναι.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δυναμική από όσο είδαμε την εμφάνιση εχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε κάτι να δείξει διαφορετικό από ό,τι είχε δείξει όταν είχε επιλέγει το τραγούδι.
1: Ποιος σας εντυπωσίασε χθες?
0: Η Λελέκα έκανε θράψη.
1: Ουκρανία.
2: Προσωπικά εχθές εξεπλάγει ευχάριστα με τη Βουλγαρία.
0: Α, που έχει γράψει και ο Κοντόπουλος.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο θεατράλε η εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
2: Με λίγο θρίλερ, σαν σκεπτικό, αλλά ήταν τόσο υπέροχη όλη η εμφάνιση που, ναι, χθες η Βουλγαρία και η Τσεχία φωνητικά ήταν άψογες.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι όσο στα λόγια σου θα έρθω, ότι ακούω διαρκώς ή διαβάζω στο Twitter να ανεβαίνει πάρα πολύ η Αυστραλία.
2: Η Αυστραλία είναι απλά ο μακρινός συγγενής που έρχεται να μας επισκεφτεί μία φορά το χρόνο. Δεν τρελάθηκα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την Αυστραλία, γιατί δεν είχε να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάλι έχουμε ένα σανσέρ, και πάλι έχουμε ένα πιάνο σαν προπ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, η Delta Goodrem είναι φωνάρα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχε κάτι διαφορετικό να μας δείξει.
0: Ναι.
1: Προχθές που μιλούσαμε, μετά τον πρώτο ημιτελικό, μας λέγατε ότι η αίσθηση είναι ότι ο Ακύλας αυτή τη φορά πάει για πρωτιά. Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Ναι.
1: Διστάσατε λίγο.
2: Δίστασα λίγο, γιατί οι έκτη θέση που μας έχουν κληρώσει στατιστικά πάντα, όχι με τα προγνωστικά, στα προγνωστικά δεν δίνω, όπως είπαμε και προχθές, δεν δίνω καθόλου βάση. Στα στατιστικά η έκτη θέση δεν έχει δώσει επίσης ποτέ νικητή. Αλλά
0: ευκαιρία να το ανατρέψουμε αυτό.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να σπάσουμε το καλούπι.
2: Λοιπόν, διότι εμφανιζόμαστε ακριβώς μετά την Αλβανία, η οποία έχει το δικό της τη δικιά της δυναμική, την οποία μας περνάει σε εμάς, και ακριβώς μετά από εμάς εμφανίζεται η Ουκρανία. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο μπαλάντες,
0: ναι.
2: Στις οποίες έρχεται ο Ακύλας και τα σαρώνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό.
1: Οπότε αμέσως ως εντύπωση μένει.
0: Βαρέθηκα με τις μπαλάντες πια. Βαρέθηκα με τις μπαλάντες. Δεν βαρέθηκα, δεν μπορώ πια με τις μπαλάντες και τις μπαλάντες. Άμα θέλουμε μπαλάντες, πάμε στο φεστιβάλ του Σανρέμο.
2: Ναι. Αν και το Σανρέμο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και δίνει κάποια δείγματα λίγο πιο dance.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάλι θα εμφανιστεί στη 17η θέση, η οποία έχει ένα βαντάζ εκεί, η θέση συγκεκριμένη.
1: Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο ο θόρυβος για τη Φιλανδία εσχάτως, είναι εντύπωση μου, μπορεί να είναι λάθος.
2: Ναι, γενικά από ό,τι έχουμε παρατηρήσει και στα social γενικότερα, οι περισσότεροι λένε, μα καλά, αυτό είναι το φαβορί.
1: Αυτό, ναι, εντάξει, αυτό διαβάζω κι εγώ, ναι.
2: Έχει μία δυναμική την οποία φέρει η Λίντα. Φωνητικά δεν είναι τόσο
0: καλά, δεν τρελαθήκαμε, wow, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει.
0: Ούτε δεν ξέρεις,
2: ναι. Γιατί το είχα πει πριν για τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές είναι αυτές οι οποίες συνήθως θέλουν να κερδίσουν. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπαμε και πριν και προχθές, δίνουν μια χώρα συγκεκριμένη. Και έρχονται μετά Αυστραλία, Ελλάδα κτλ. Στην πρώτη θέση που τη δίνουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε ότι κερδίζει η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
2: Συνήθως βάσει των κανονισμών θα πρέπει να ερωτηθεί είτε ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης, αν μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Ναι.
2: Και στην περίπτωση που αρνηθεί ο δεύτερος, τότε θα πρέπει να μεσολαβήσουν οι Big Four χώρες.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα.
2: Η Γαλλία, η Γερμανία, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Η Ιταλία.
1: Αυτές που μπαίνουν άνευ διαγωνισμού και τα λοιπά.
0: Και είναι πάντα οι χειρότερες. Ναι.
1: Μην μιλάς τώρα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Τι ζωή πατώνουνε. Αυτή
1: την Αγγλία, το έχω καημό. Πέρυσι ήταν ή πρόπερυσι ήταν που είχε 0 βαθμούς μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η... Λυπόμουνα, στεναχωριόμουνα.
2: Η Αγγλία δυστυχώς, προσωπική μου άποψη, ενώ κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό.
1: Αυτό. Για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς μουσικά εξακολουθεί και...
0: Ναι.
2: Ειδικά μετά και το στραπάτσο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που έγινε με τον Sam Ryder τη χρονιά που κέρδισε η Ουκρανία και τελικά φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός. Ναι, εκεί ήταν η απογοήτευση που λένε
1: το τελειωτικό χτύπημα.
2: Ότι ό,τι να είναι, απλά για να συμμετέχουμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μπορεί να
0: ενώ
1: είναι
0: η Γαλλία το προσπαθεί.
2: Η Γαλλία από την ώρα και τη στιγμή που διεκδίκησε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους φιλοξένησε, έχει αρχίσει και κάνει μια καλή μεταστροφή στο διαγωνισμό. Διότι είχε επανέλθει με και με εθνικούς τελικούς και τα λοιπά.
0: Εντάξει, και ο Σλιμάν έμεινε ξεπούλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έγινε...
2: ναι.
0: Ναι, τώρα τι να λέμε. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός. Κερδίζει η Ελλάδα.
1: Ας πούμε, ναι. Φερρυπίν.
0: Ναι, κερδίζει η Ελλάδα. Διάβαζα χθες ότι ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Να σας πω τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά σε κάποια συνέντευξή μου ερωτήθηκα αν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη μπορεί να διεκδικήσει το διαγωνισμό στη φιλοξενία.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η εκάστοτε πόλη που θα διεκδικήσει πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν πληρεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διοργάνωση. Το οποίο είναι το μετρό.
1: Εντάξει, έχει πλέον.
0: Έχουμε μετρό.
1: Έχει πλέον
2: πρέπει
1: μετρό.
2: Πρέπει να συνδέεται από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, όχι, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εκτός αν βάλει τόσο πολύ τα δυνατά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης και...
1: δεν είναι θέμα Δήμου, αν είναι θέμα Δήμου. θα είχαμε από την εποχή του Κούβελα.
0: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
2: Αλλά και πάλι, εάν αποφασίσει η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει, από εκεί και πέρα, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Και, απλά θα πρέπει να χρειαστούν ένα καλό γήπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι, το Αντιγονάκι γιατί πες να το φάνε.
2: αντικειμενικά ήταν τόσο πολύ αγχωμένοι. Ήταν τόσο πολύ αγχωμένοι. Είχε και κάποιες φωνητικές αστάθειες, προφανώς κάποιο κρυώματος από ό,τι ξέρω, ναι. το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Πέρασε μεν, προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε Κύπρος, για να έχουμε και
1: πιστεύω. Πού να δώσουμε το 12.
0: Ναι.
2: Ναι. Αλλά ήταν λίγο ασταθείς φωνητικά. Ναι. Και εκείνο λόγω περισσότερο του άγχους που είχε.
0: Τώρα θα της φύγει το άγχος, νομίζω.
2: Τώρα που πέρασε, εμφανίζεται στην 21η θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τη Σουηδία, η οποία επίσης έχει φωνητική καταπώνηση.
0: Ναι, το διάβαζα χτες.
2: Είναι με κορτιζόνες.
0: Από τα καημένα τα παιδιά, τι περνάνε και αυτά τώρα.
2: Η Αυστρία γενικά με τον καιρό της δεν είναι και τόσο ιδεατό. Οπότε καλό είναι να έρθουν λίγο προς τη Μεσόγειο που έχουμε καλύτερο καιρό.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τώρα γιατί θα αλλάξει αυτό με την πάροδο των χρόνων. Οπότε τώρα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα.
0: Πού θα δείτε τον τελικό?
2: Έχουμε κανονίσει συγκεκριμένο watch party σε μεγάλο χώρο στο Νέο Κόσμο. Οπότε καλούμε όποιον θέλει να έρθει να δει τη Eurovision μαζί μας, να το απολαύσουμε με όλη τη δυναμική που διέπει αυτό το διαγωνισμό και φυσικά τους φαν.
0: Θα γίνουν πολλά πάντως, πάρα πολλά τέτοια watch parties, πάρα πολλά.
2: Έχουμε από πέρυσι που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα watch parties, φέτος έχει γίνει λίγο trend.
0: Ναι.
2: Οπότε εμείς περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να περάσετε υπέροχα.
1: Όμορφα.
0: Θα περάσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα ξεπουλήσουν.
1: Και πες το αγαπημένο σου.
0: Περίμενε. Θα ξεπουλήσουν τα τηλεβεράδικα φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
2: Η Eurovision είναι πίτσα.
0: Πήρα
2: και καλή παρέα.
0: Θα σπάσει τα λεφτά.
1: Άμα είναι πίτσα και
0: φοβερά
1: πίρα,
0: σχόλια.
1: Τότε ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, ας πούμε, τι είναι. Αυτός είναι ο ορισμός πίτσα. Μπίρα.
0: Όχι, όλα αυτά.
2: Εκεί πέφτει και το σουβλάκι.
0: Πέφτει και το σουβλάκι. Τέλος πάντων,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε
0: Γιώργο. Πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να το πω.
2: Να μας το φέρει.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ο
2: κύριος
0: Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGreece. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Eurovision.
1: Σαν την παλάμη. Ο κύριος Γιώργος αναρωτιέται, λέει καλημέρα, με την Eurovision ποιος ασχολείται εκτός τα 14χρονα. Ακούστε να δείτε. Η τηλεθέαση είναι ένας δείκτης. Για μένα δεν είναι απόλυτος, αλλά όταν 7,5 στους 10 ανθρώπους που είχαν ανοιχτή τηλεόραση προχθές βλέπανε Eurovision, δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή ενδιαφέρουν μόνο τα 14χρονα, γιατί τα 14χρονα δεν βλέπουν καν τηλεόραση, τα βλέπουν στο κινητό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιάνουν περισσότερο κόσμο. Μας αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει. Είναι παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο γεγονός.
0: Και είναι ένα ωραίο γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Αυτό είναι γούστο, ρε παιδί μου, του καθενός. Κάποιος το θεωρεί σάχλα.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Είναι δικαίωμά του να το θεωρεί σάχλα.
0: Ό,τι και να είναι. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε. 7,5 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση βλέπαν αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό στο τεχνικό μέρος. Τώρα στο ποιοτικό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Η Αυστραλία ξέρετε γιατί μπήκε στο διαγωνισμό. Δεν είναι χώρα μέλος.
1: Γιατί φέρνει τηλεθέαση.
0: Γιατί έχει τεράστια ποσοστά. Το βλέπουν φανατικά οι Αυστραλοί. Τη Eurovision. Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης, που ενδεχομένως να είναι στατιστικολόγος ο άνθρωπος, λέει: Εάν μια θέση δεν έχει δώσει ποτέ νικητή, όπως π.χ. αυτή η έκτη που βγαίνουμε, εφόσον τα προγνωστικά είναι καλά, ίσως είναι η στιγμή να δώσει νικητή και αυτό βασίζεται επίση στη στατιστική. Ναι, γι' αυτό έχω πει εγώ ότι η στατιστική δεν είναι επιστήμη, είναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Πριν φύγουμε.
1: Πού να φύγω.
0: Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Έχω μηνύματα πρέπει να πω προς στον Αντουανέτ που μας έστειλε φωτογραφία από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα. Στον Νίκο που μας στέλνει μια υπέροχη Ανατολή.
0: Από το Ρέθυμνο. Τι είναι Αντουανέτ,
1: είπα.
0: Τον είπες.
1: Όχι, λάθος. Τι είναι Αντουανέτ, είπα.
0: αυτόν είπε.
1: Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Αν είπα, ναι, συγγνώμη. Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον αδελφό του Γιώργου, που είναι και οι δύο στο δρόμο, να μην πω. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης στέλνει στον Γιώργο και στη μητέρα του και λέει: Ακύλα φέρτο. Ο δε Γιώργος από την Εγνατία λέει: Μου αρέσουν πολύ τα κούζι και δημοσκοπείς. Οπότε προτείνω μαζί με τα μηνύματα να απαντάμε και σε κάποια ερώτηση. Πηγή. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Α, ναι, θέλετε να βάλουμε τέτοιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Και η Φωτεινή, φέρτο, Ακύλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είστε όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος των Άνω Πατησίων εκεί. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση όμως, δηλαδή είναι πολύ φορτωμένο το πράγμα. Είναι και Παρασκευή βέβαια, έτσι. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, μόνο εκεί στο ύψος που καταλήγει, εκεί που καταλήγει λεωφόρος Αλίμου, ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, έχει λίγο αυξημένο προς Πειραιά, εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση είναι όπως είναι κάθε πρωί σε όλους τους δρόμους. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο περισσότερο φορτωμένη σήμερα. Να δω γρήγορα γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Ριάννα. Ναι. Ωραία αυτό της Ριάννας.
1: Ωραία. Τε άμμο.
0: Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη σήμερα από την Αθήνα και από σε σχέση με χτες δηλαδή. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, όμως όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Η περιφερειακή είναι κατά τόπους με προβλήματα. Δεν έχει δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, με Σακύρα σας αποχαιρετούμε.
1: Από Ριάννα, Σακύρα.
0: Ναι. Εντάξει, Σακύρα και Νίκη Τζαμ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί. Θα πάμε και εμείς να λυκνιστούμε λίγο τώρα έξω στους ρυθμούς της Ακύρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ελπίζουμε να έχουμε πάρει και την κούπα.
1: Κούπα, δεν είναι κούπα καν.
0: Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι, τι να κάνω τώρα, πώς να το πω, το βραβείο.
1: Το βραβείο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να περάσετε καλά και τέλος πάντων και θα έχει και καλό καιρό.
1: Και
0: να.
1: Είναι καλή ευκαιρία η Eurovision για παρέες, για μαζέματα,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Μασαμπουκώματα που λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Και να κάνετε διατροφή, τώρα θα βρείτε στην παραλία.
1: Άμα κάνετε διατροφή.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως με το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα, καλημέρα σε όλους και όλες. Εορτάζει ο Άγιος Αχίλλιος, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και βέβαια ένα μεγάλο χρόνια πολλά στα Γρεβενά που είναι ο πολιούχος τους. Σήμερα πραγματοποιούνται οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στην πόλη των Γρεβενών λόγω του εορτασμού του πολιούχου. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, την οικογένεια και τα μάτια μας. Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα. Τίτλοι τέλους στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Κινητοποιήσεις αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται στο χώρο του εργοστασίου. Εκδήλωση Πάρη Κουκουλόπουλου για την Απτολεμαϊδα 5. Αναβολή δίκη ΣΕΛΤΕΚ. Νομαρχιακό τμήμα δικαστοριάς για την πειθαρχική δίωξη γιατρού του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού. Τέλος σήμερα οι τηλεθερμάσεις για τη θερματική περίοδο 25-26. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στον ήχο στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Για να ξεκινήσουμε τώρα τις ανταποκρίσεις μας, να πάμε στη Φλόρινα και στην Τάμη Αδάμου, να δούμε την επικαιρότητα. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα που ξεκινάει με ηλιοφάνεια και καλή τη θερμοκρασία. Χθες έφτασε και τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σημαντικό αυτό για την περιοχή, μια που μπορούμε και εμείς να πούμε ότι βλέπουμε σιγά σιγά την άνοιξη, αν δεν αλλάξουν και πάλι οι μετρολογικές συνθήκες. Ωστόσο όμως θα ξεκινήσω με το μαθητικό πανελλήνιο συνέδριο που διοργανώνεται στην περιοχή της Φλόρινας από σήμερα μέχρι και τις 17 του Μάη. «Παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο, παιδιά με φωνή» είναι ο τίτλος του πανελλήνιου μαθητικού συνεδρίου, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το μαθητικό αυτό συνέδριο να αναδείξει, να επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πραγματικά οι νέοι άνθρωποι της περιοχής είναι αυτοί που είναι και το μέλλον τόσο της Φλόρινας όσο και γενικότερα της χώρας, και θα πρέπει να τους ακούμε λίγο καλύτερα για το πώς θέλουν αυτό το μέλλον, το οποίο τα ίδια ονειρεύονται και περιμένουν από όλους εμάς. Από την άλλη, να πάμε και στην διεξαγωγή των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου, που γίνεται για δημοτικά και γυμνάσια σχολεία του Δήμου της Φλόρινας και σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη, μετατρέποντας το γήπεδο σε μια μεγάλη γιορτή του σχολικού αθλητισμού γεμάτη χαμόγελα, ενθουσιασμό και ζωντάνια. Και πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως είναι η προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα που πραγματοποιούν οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ Αμιντέου το Σάββατο 16 Μάη στις 7.30 η ώρα το απόγευμα, καθώς επίσης και η παράσταση που θα δοθεί εδώ στην περιοχή της Φλόρινας από το τμήμα λογοτεχνίας και θεάτρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας Αριστοτέλης, την απολαυστική κωμωδία του William Shakespeare, Πολύ Φασαρία για το Τίποτα, που παρουσιάζεται σε δύο παραστάσεις το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο του Αριστοτέλη. Πολύ πολύ όμορφες εκδηλώσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι παραμείνουν στην περιοχή και όσοι επισκεφτούν την περιοχή μας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Να είσαι καλά, Τάμη Αδάμου, να περάσεις όμορφα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Καλή επιτυχία αύριο στο Eurovision για το τραγούδι Φέρτο που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Αύριο τελικός, νομίζω θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στον Αΐς Αγίου Δημητρίου. Τίτλοι τέλους για τον Αΐς Αγίου Δημητρίου σήμερα, ωστόσο κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στην πύλη του εργοστασίου. Η Δέσποινα Μαραντιδού είναι εκεί. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τι συμβολικό το τραγούδι, το Φέρτο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά από 42 χρόνια τάσα λειτουργίας, ο μεγαλύτερος ελληνικός σταθμός της χώρας περνά οριστικά στην ιστορία. Στο πλαίσιο της απολυντοποίησης της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού θα παραμείνουν σε κάθε στόχο στις 3 Εφεδρίας έως το Μάρτιο του 27, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ο σχεδιασμός της πλήρους παύσης της λιγνητικής δραστηριότητας. Η απόφαση, από ό,τι αντιλαμβάνεστε όλοι, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, ειδικά τα τοπικούς φορείς, να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας αλλά και για την επόμενη μέρα της περιοχής. Προβληματισμός και για την τηλεθέρμανση στην Κοζάνη, καθώς η λειτουργία της ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον Αΐς Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Εγώ βρίσκομαι εδώ στην πύλη του Αΐς Αγίου Δημητρίου. Πάρα πολύς ο κόσμος, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, συνδικάτα, συλλογικότητες, εργατικά κέντρα ενώνουν τις φωνές τους για να παραμείνει ή για να αλλάξει κάτι, αν θέλετε, με τα δεδομένα που πλέον υπάρχουν και όπως ανακοινώθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ, τον κύριο Στάση, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τον Λιγνίτη και τις λιγνητικές μονάδες της περιοχής, μένοντας δηλαδή ουσιαστικά η μονάδα 5. Συγκίνησε από τους εργαζόμενους, ημέρα πένθους, λύπης, ημέρα ιστορική θα πρέπει να πούμε, γιατί η εξέλιξη αυτή προκαλεί και ένα κύμα διαμαρτυριών γενικότερα. Είδαμε και τις ανακοινώσεις αλλά και τις συνεδριάσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα με τις αποφάσεις που έχουν ελευθεί. Τάσα, πραγματικά είναι πολύ συγκινητική στιγμή, αλλά και μια στιγμή που για την περιοχή, για τον κόσμο αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πολύ πολύ σημαντική, με δεδομένο ότι μια ολόκληρη ιστορία καταγράφεται σε αυτό το κομμάτι του Αΐς Αγίου Δημητρίου, ο οποίος 42 ολόκληρα χρόνια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ελληνική μονάδα, για όχι μόνο για την περιοχή αλλά για όλη τη χώρα, με πολύ μεγάλες αποδόσεις, αν θέλετε, φτάνοντας και σε περώντας 1500 ΜΒ σε πολλές των περιπτώσεων. Έβαλε πλάτη επίσης στην ενεργειακή επάρκεια και νομίζω ότι όλα αυτά παραμένουν ζητούμενα για τους ανθρώπους του τόπου, γιατί το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Λιγνίτη δεν έχει φέρει ακόμα θέσεις εργασίας, υπάρχει ανησυχία και αυτό είναι που ζητούν, να παραμείνει δηλαδή ο Λιγνίτης στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στην Βλάστη, εκεί θα σας πάω, που θα είναι μια ξεχωριστή τιμή για τη Δυτική Μακεδονία. Το αύριο Σάββατο η Σχολή Φαντουργίας της περιοχής που χαρά στην απονομή των πρώτων πτυχίων και πιστοποιήσεων από φοιτητές στους εκπαιδευμένους που ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο σπουδών στην παραδοσιακή φαντική τέχνη. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χώρο, αφού το Πανεπιστήμιο συμβάλλει σε όλο αυτό το κομμάτι της επαναλειτουργίας ουσιαστικά της στην περιοχή, στο θέμα της σχολής φαντουργίας, που έγραψε μια ολόκληρη ιστορία βέβαια και τα προηγούμενα πολλά χρόνια και παρέμεινε για πολλά χρόνια επίσης κλειστή. Να πούμε επίσης, Τάσα, ότι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή. Είναι κοινή εκδήλωση συνάντηση που πραγματοποιεί το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ρεβενών Κοζάνης με τα όμορα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO Δίκου ΑΟΥ και Μετεώρων Πύλης. Η συνάντηση με θέμα Γεωπάρκα UNESCO και τέχνη της πέτρας θα ξεκινήσει από σήμερα έως και την Κυριακή στο 5 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τον γεωτουρισμό και την γεωκληρονομία, την αρχιτεκτονική τοπίου κτλ. Η μέρα, βέβαια, η σημερινή ουσιαστικά υποδέχονται τους καλεσμένους Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άνκο Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βοΐου, αλλά και την τοπική κοινότητα Πενταλόφου, τη ΣΕΠ Γεωφαύμα Ελλάς και το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Να σας πω βέβαια ότι θα γίνουν πολλά που θα περιδιαβούν ουσιαστικά σε σημεία εκεί στην περιοχή, σε Γεωφύρια και όχι μόνο στο Δήμο Βοΐου. Να πούμε ότι μια πολύ αξιόλογη συναυλία ετοιμάζεται για αύριο. Τον συνθέτη Λία Ανδριόπουλο θα φιλοξενήσει χώρο 2 δωματίου στην αρρωγή του Δήμου Κοζάνη. Συναυλία αφιέρωμα με τίτλο «Τι τραγούδι να σου γράψω» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνη. Εκδήλωση επίσης για τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Όσοι η Κοζάνη πήρε τη σημερινή τη μορφή, θα πραγματοποιήσουν αύριο στο Μουσείο, την Κυριακή με συγχωρείτε, στις 11 το πρωί στο Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας Νίκος Καλογερόπουλος. Να πούμε επίσης ότι στο Βόη έχουμε το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ στη Σιάτισσα την Κυριακή. Διοργανώνεται η χοροδία γυναικών Σιάτισσας. Ζιμπουλάκι μου γαλάζιο, το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, χορευτική παράσταση την Κυριακή στις 12 στην αίθουσα τέχνη. Πορεία ειρήνης σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα την ερχόμενη Κυριακή και παιδική εκδήλωση στον Κλήτο με τίτλο «Ένα παραμύθι για το Λιγνίτη» το Σάββατο στις 5.30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αυτά.
0: Καλημέρα Δέσποινα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Χρόνια πολλά, Μακινασιάδη, μιας που είσαι Γερβενιώτης και γιορτάζεται σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στην πόλη των Γερβενών. Χρόνια πολλά στους Γερβενιώτες, στους απαταχού Γερβενιώτες, όπου και αν είναι, όπου και αν μας ακούν. Τον Πολιούχο μας γιορτάζουμε σήμερα, Άγιο Αχίλιο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο εμείς, γιορτάζει και η Λάρισα. Θα μου πείτε τώρα, Λάρισα και τα Γερβενά πώς έχουν τον ίδιο Πολιούχο. Σε αυτό ευθύνονται οι βλάχοι, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που ήρθαν από εκεί ουσιαστικά πριν από κάποιους αιώνες, υιοθέτησαν, θα το έλεγα εγώ έτσι, τον Άγιο Αχίλιο, να τον τιμούν, να τον γιορτάσουν, και έτσι σιγά σιγά και η πόλη των Γερβενών πήρε το τίμησα και τον Πολιούχο αυτό, τον Άγιο αυτό, ως Πολιούχο. Χθες είχαμε στον ομώνυμο ιερό ναό που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το γυροκομείο, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο. Εκεί έγινε η δοξολογία, ο Σπερινός, ο Μέγας Αρχιερατικός Σπερινός. Έγινε η περιφορά της εικόνας και φυσικά σήμερα επικεντρώνεται στον Ιερό Ναό οι εκδηλώσεις, οι θρησκευτικές στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστίας της Θεοτόκου, ο οποίος παλαιότερα είχε και το, είχε και το όνομα του Αγίου Χιλίου. Αυτό το βλέπει κανείς, αν κάποιοι δεν το έχουν δει, μπαίνοντας στην εκκλησία, στον Μητροπολιτικό Ναό, υπάρχει μια επιγραφή για τον Άγιο Χίλιο, η οποία βρίσκεται στο ιερό από την πλευρά της παλιάς αστυνομίας, έτσι να πω, από την πλευρά της Μητρόπολης. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα, να σταθούμε ότι καλά κρατεί μια πλέον αντιπαράθεση για τον θέμα του προπολογισμού μεταξύ της αντιπολίτευσης και κυρίως και του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Τριγώνη, με την Δημοτική Αρχή, σχετικά με τον προϋπολογισμό περί του ισχυρισμού που έχει από την πλευρά του κύριος, και επιμένει ο κύριος Τριγώνης, ότι υπάρχει μια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για τον προϋπολογισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από την εικόνα αυτή που επιχειρεί, το λέει, αυτά τα λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Ευαγγελόπουλος, σε ανακοίνωσή του, που επιχειρεί, όπως λέει, να παρουσιάσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Επιμένει με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Τριγώνης ότι όντως είναι έτσι, λέει ακριβώς, και βγαίνουν αυτά τα ποσά. Το ζητούμενο εδώ είναι ότι η Δημοτική Αρχή, όπως λέει ο κύριος Ευαγγελόπουλος, έχει αποδείξει ότι στην πράξη αναλαμβάνει τις ευθύνες χωρίς υπερφυκυρίες. Γιατί εδώ είναι το θέμα ότι με την καθυστέρηση της ψήφισης του προϋπολογισμού υπάρχουν πολλές αριθμίες. Όχι, πολλές, υπάρχουν αριθμίες. Στο Δήμο, καταλαβαίνετε, λοιπόν, χωρίς προϋπολογισμό, πολλά πράγματα δεν κυλήσαν όπως τα πραγματίζει και η Δημοτική Αρχή, όπως το πραγματίζει και κάθε Δημοτική Αρχή, γιατί υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες πριν του προϋπολογισμού. Δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα που γινόταν. Τώρα, φαίνεται ότι αυξάνουν οι φωνές και μάλιστα όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο και εκτός Γερβενών για το θέμα με την ιστορία με τον Βενετικό ποταμό, και όχι με τον Βενετικό ποταμό και με τον Ολιάκομα ποταμό. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς και γερβενιώτης, ο Γιάννης Πανταζής, ο οποίος μάλιστα στις 21 Μαΐου θα πάει σε ένα διεθνές διαγωνισμό, όπου έχει επιλεγεί ανάμεσα σε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 2.500 καλλιτέχνες. Ο ίδιος λοιπόν έχει καταφέρει και έχει βάλει μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη κίνηση που γίνεται ήδη διαδικτυακά στα Γερβενά για το να σωθεί ο Βενέτικος, να μην γίνουν τα 27 υδροελεκτρικά φράγματα, ακόμη και ο Λιάκμος ποταμός που είναι άλλα 14, δηλαδή συνολικά έχουμε 41 υδροελεκτρικά στον Λιάκμο και στο μεγαλύτερο επίσης παραπότομο, ο οποίος πηγάζει από τα Γερβενά και σμίγει εκεί κάπου στην Αγάπη, να μην διαταραχθεί το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Πανταζής τονίζει ότι πήρε τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έφερε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχουν κινήσεις έτσι ώστε να ελέγξουν, να δουν τι επιπτώσεις, τι γίνεται με το Βενετικό ποταμό. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν όχι μόνο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το έλεγα και γενικότερα και από άλλες περιοχές, και άλλες πλευρές, να δουν τι γίνεται. Γιατί ο Βενέτικος Παδόμος είναι ένα ποτάμι το οποίο έχει πάρα πολλά απέτεινα γεφυρίγια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 από τα σχεδόν 19-20 τα οποία σώζονται στα Γρεβενά. Έχει τα περισσότερα απέτεινα γεφύρια, τα οποία φυσικά θα διεταραχθούν και αυτά θα έχουν ζητήματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το ξέρουμε όλοι, το πέρασμα του Βουκεφάλα εκεί στην Εθνική Οδό Γρεβενών Τρικάλων, που είναι στο Ελευθεροχώρι, εκεί που είναι και η φυσική πισίνα του Βενέτικου, και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κάποιοι επενδυτές θέλουν να κάνουν τα υδροελεκτρικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ακόμη και σε αυτά τα πιο ωραία, τα πανέμορφα μέρη υπάρχουν. Επίσης, σε εκείνη τα σημεία γίνονται και γινόταν rafting, γινόταν και κανοκαγιά, σε πολλά άλλα. Όλα αυτά λοιπόν κινδυνεύουν να μείνουν. Κινδυνεύει φυσικά και θα το έλεγα, κινδυνεύουν και ο υδρόβιος πληθυσμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα αλλάξουν τα πάντα αν γίνουν όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ότι το έχει θέσει ως στόχο και ο Γιάννης Παντάζης, όπως είπαμε, ο οποίος αυτό που τονίζει είναι ότι δεν θα αφήσει τουλάχιστον τη φωνή του μάλλον με τη φωνή του να το θίξει το θέμα παντού όπου και αν βρεθεί. Και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι χθες κυκλοφόρησε και ένα πανέμορφο πραγματικά τραγούδι που φωνάζει έτσι, που μιλάει ακριβώς για τα ποτάμια αυτά. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι θα έχουμε αύριο και μεθαύριο ακριβώς για τα ποτάμια αυτά. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι θα έχουμε αύριο και

0: των δύο τροχών να τρέχουν σε αυτό το φιλικό εντούρο το οποίο έχει σχεδιάσει ο 15 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αναβάτες, ο Βασίλης Σεαφαρίκας, και μάλιστα θα το έλεγα ότι θα έχει δίπλα του και έναν γνωστό, ένα γνωστό όμως ποιος είναι, φίλος Γαλάτρης, ένας γνωστός μαγείρας, ο Πετριζίκη. Θα είναι και ο Πετριζίκης δίπλα του ακριβώς, θα πάνε σε αυτές τις διαδρομές. Έχουν ήδη, υπάρχει μια πολύ καλή φιλία. Στα υπόλοιπα τώρα να πούμε θέματα είχαμε.
1: Λίγο σύντομα, Μάκη,
0: πολύ σύντομα, και να τελειώσω.
1: Αρκετά, ευχαριστώ.
0: Ναι, να πούμε ότι είχαμε τις εκλογές στην Αλμέα των Αγραβενών, όπου τρεις έδρες κέρδισε η Σύνεκ και οι αναπληρωτές καθηγητές έναντι δύο έδρων της ΔΑΚΕ, και εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο Ευάγγελος, με σειρά τους λέω, Ευάγγελος Σούμπρας, Χρήστο Μανετίδης, Θεολόγος Πόροφος, Μαρία Βαγγέλη και Στέργιος Μούτος. Τάσα.
1: Καλημέρα, Μάκη.

0: καρδιά στο στόμα. Πάμε στον Ναή Αγίου Δημητρίου που κλείνει σήμερα, ωστόσο πραγματοποιούνται εκεί οι κινητοποιήσεις. Έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Σπάρτακος, τον κύριο Φασίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα, και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Γιατί σήμερα, γιατί τώρα οι κινητοποιήσεις?
1: Ναι, έχουμε προκηρύξει 3 ώρες στάση εργασίας. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Από τις 6 ώρα η τελευταία μονάδα, η πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Και από σήμερα θα εκλείπουν από την ηλεκτροπαραγωγή της πατρίδας μας περίπου στα 1595 ΜΒ.
0: Μάλιστα. Δεν μου απαντήσατε όμως γιατί σήμερα, δεν το ξέραμε?
1: Το ξέραμε. Το Συνδικάτο έκανε όλες τις ενέργειες που χρειαζόταν όλα τα τελευταία χρόνια. Αλλά δυστυχώς ήταν πολύ λίγοι σύμμαχοι που ήταν δίπλα στο Συνδικάτο και στους εργαζόμενους.
0: Γιατί
1: αλλά
0: αυτό,
1: δεν είναι αργά.
0: Γιατί αυτό ποτέ... κύριε Φασίδη, γιατί δεν είχατε κόσμο δίπλα σας? Τι εννοείτε ότι δεν είχατε στήριξη?
1: Δεν είναι από τον κόσμο. Θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν ήταν δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα του τόπου μας. Γιατί πολλοί ξέρουμε πολύ καλά, είναι μικρή κοινωνία και ξέρουμε πολύ καλά το τι στάση κράτησε ο καθένας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό που λέμε ότι δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή να ερχόμαστε σε μια στήρα αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή βοηθάει να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να περισσώσουμε ό,τι περισσώσετε.
0: Τι περιμένετε να γίνει? Περιμένετε κάτι?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει ραντεβού στο Υπουργείο Ενέργειας με τους βουλευτές της περιοχής μας, με τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, να πάμε και να θέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να διεκδικήσουμε αυτό το ψήφισμα που...

0: υπάρχει και τις προάλλες από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το ότι αυτές οι κινητικές μονάδες θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι στο σύστημα. Είμαι αισιόδοξος.
1: Κάνετε λόγο για παράταση τώρα, έτσι, όχι και κάτι.
0: Σαφέστατα.
1: Μέχρι πότε δηλαδή θα ήταν ικανοποιητικό να υπάρξει μια παράταση?
0: Εμείς αυτό που βάζουμε είναι με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Δεν μας δεσμεύει κάποιος.
1: Ναι.
0: Το χρονοδιάγραμμα το γνωρίζουμε αυτό που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μας καλύπτει.
1: Να μας πείτε ποιο είναι, τι ακριβώς λέει, για να γνωρίζει και ο κόσμος.
0: Μπορούν να φύγουν και πάνω από το 38 οι μονάδες, μπορούν να παραμείνουν.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζουμε ότι ιδιαίτερα σήμερα, έτσι όπως διαδραματίζεται έτσι, η γεωπολιτική σκακέρα, οι λιγνητικές μονάδες και ο λιγνίτης είναι το μοναδικό καύσιμο που μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της πατρίδας μας.
1: Έχει να κάνει με τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή την περίοδο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, κύριε Φασίδη, έχει συγκεντρωθεί κόσμος έξω από την πύλη του Αγίου Δημητρίου, είστε πολλοί?
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εδώ τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στο μόνιμο προσωπικό, οι οποίοι θα μεταδίδουν σε άλλες μονάδες της περιοχής μας, αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος οι οποίοι είναι σε εργολάβους και συμβασιούχοι, οι οποίοι το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Και εδώ θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία για να δει τι θα κάνει για αυτόν τον κόσμο.
1: Για πόσα άτομα μιλάμε, είναι αυτοί που είναι σε ανασφάλεια, να το πω έτσι?
0: Είναι γύρω στους 270 εργαζόμενους οι οποίοι είναι εργολαβικοί και συμβασιούχοι και 305 περίπου είναι οι εργαζόμενοι στο μόνιμο προσωπικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Φασίδη, απλός κόσμος είναι και κοντά σας ή όχι?
0: Ναι. Έχουν έρθει και πολίτες από την ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θέλω να ομολογήσω ότι είδα και από συλλόγους, εμπορικούς συλλόγους και τα λοιπά βλέπω κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι τι, ότι να καταλαβαίνουν εδώ τοπικά το τι ξημερώνει κλείνοντας αυτός ο σταθμός και εκτός από αυτό μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια Πτολεμαϊδα 5 όπου με βάση το σχεδιασμό της επιχείρησης 30 Σεπτεμβρίου σταματάει να λειτουργεί ως λιγνητικός σταθμός. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ξημερώνει μετά που μιλάμε για πολύ περισσότερους εργαζόμενους, γιατί αν σταματήσει και η Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, είναι τα φόπλακα και στο ιστορικό λιγνητικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, όπου είναι πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι. Και εκεί δεν ξέρω αν είναι διαχειρίσιμος αυτός ο αριθμός των εργαζομένων. Και δεν μιλάω μόνο για τους εργολαβικούς, αλλά μιλάω και για το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης.
1: Για πόσα άτομα μιλάμε στην Πτολεμαϊδα 5?
0: Συνολικά, δεν θα πω μόνο για την Πτολεμαϊδα 5.
1: Ναι.
0: Συνολικά μιλάμε για πάνω από 1.500 μόνιμους εργαζόμενους. Μαζί με τους εργολαβικούς και τους συμβασιούχους αγγίζουν γύρω τις 3.000.
1: Και λέτε ότι θα υπάρξει θέμα και για τους ανθρώπους που είναι αόριστου χρόνου, να το πω έτσι, και για τους μόνιμους?
0: Σαφέστατα, θα υπάρχουν θέσεις εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν χωράν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πάνω.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό ως συνδικάτο, αυτό που προσπαθούμε είναι να περισσώσουμε τις θέσεις εργασίας μας. Και για το μόνιμο προσωπικό, οι θέσεις εργασίας μας να είναι εδώ πάνω. Να μην χρειαστεί κάποιος εργαζόμενος να πάρει την οικογένειά του και να μετατεθεί σε κάποιο νησί ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Κύριε Φασίδη, γενικότερα με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον της ευρύτερης περιοχής?
0: Νομίζω ότι ξημερώνουν πολύ δύσκολες μέρες. Γιατί αν πάρουμε παράδειγμα την πενταετία που μας πέρασε, όπου η κυβέρνηση ήρθε και έταξε διάφορα πράγματα εδώ πάνω, μεγάλα έργα, ακούγαμε για πολλά δις που θα πέφτουν εδώ στην περιοχή μας για καινούργιες θέσεις εργασίας κτλ. Δεν είδαμε τίποτα. Άρα, αν πάρουμε βάση την τελευταία πενταετία και σκεφτούμε την επόμενη πενταετία πώς θα είναι, νομίζω ότι ένα κενό. Επενδύσεις δεν βλέπουμε να έρχονται εδώ πέρα. Και οι μόνες επενδύσεις που έχουν έρθει σε αυτόν τον τόπο είναι αυτές που ευδοκιμούν. Δηλαδή, ποιες? Τα φωτοβολταϊκά, γιατί έχουμε τα δίκτυα. Οι αντιλησιταμίσεις που είναι να έρθουν, γιατί έχουμε τα ορυχεία μας. Δηλαδή, μόνο αυτά ευδοκιμούν και αυτά έρχονται. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο να έρθει. Και να σας πω κάτι. Και ποιος επενδυτής θα έρθει εδώ να επενδύσει όταν δεν έχουμε σιδηρόδρομο, δεν έχουμε λιμάνι, δεν έχουμε αεροδρόμιο, δεν έχουμε έναν βασικό οδικό άξονα? Είναι βασικά στοιχεία για έναν επενδυτή, για έναν σοβαρό επενδυτή να έρθει να επενδύσει.
1: Κατανοητά όλα αυτά, εδώ ζούμε όλοι, ξέρουμε τι γίνεται. Θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Εσείς το περιγράφετε δυσίωνο. Μακάρι να μην είναι έτσι.
0: φαίνεται η κατάσταση ποια είναι. Αν κάνουμε μια βόλτα στις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, θα καταλάβουμε τα κλειστά μαγαζιά πώς είναι. Μιλώντας με κόσμο, βλέπουμε τη φυγή των νέων μας, που έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι. Και εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι ίδιοι οι γονείς να λένε στα παιδιά τους ότι θα πρέπει να φύγετε από αυτή την περιοχή, γιατί δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο. Ενώ παλιότερα τι λέγανε όλοι οι γονείς, ότι να κρατήσουμε τα παιδιά μας δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μάλιστα. Είναι μια μέρα με αντιφατικά συναισθήματα, κύριε Βασίδη, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αν δείτε τον κόσμο που είναι αυτή τη στιγμή εδώ στην Πύλη, που είναι πάρα πολύ, θα δείτε τα πρόσωπα, τα σκυθροπά πρόσωπα που εργαζόμενους και εργολαβικούς, αλλά και μόνιμους. Εδώ, σε αυτό το σταθμό, πολλοί μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Ζήσανε στιγμές, χαρές, λύπες. Όταν πρωτομπήκαν στη δουλειά τους, χάσαν φίλους εργαζόμενους εδώ πέρα, συναδέλφους. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, κατανοητό, ναι. Κύριε Βασίδη, να σας απελευθερώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Μας πιέζει λίγο σήμερα ο χρόνος, είναι η επικαιρότητα που μας πιέζει. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη και στην Καστοριά. Έχουμε όχι τόσο καλές ειδήσεις όσον αφορά τη Γούνα. Είναι ένα ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη. Μάριε, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε απόγνωση βρίσκονται οι γουνοποιητές. Οι γουνοποιοί της Καστοριάς, καθώς η νέα δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει την τοπική οικονομία αντιμέτωπη με το φάσμα της κλοπτοδοτικής καταστροφής. Μετά το πάγωμα λοιπόν των εξαγωγών προς την Ρωσία, Τάσα, λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, η απαγόρευση εισαγωγής τώρα των πολύτιμων δερμάτων ζιμπελίνας, τα γνωστά Σέιμπλ, κόβει τον δρόμο και προς τη νέα ελπιδοφόρα αγορά της Κίνας, απειλώντας με λουκιά του εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πριν από μόλις ένα μήνα, Τάσα, η 51η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς γέμιζε τους ανθρώπους του κλάδου με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η μεγάλη προσέλευση Κινέζων αγοραστών έδειχνε πως η διέξοδος στην κρίση είχε βρεθεί. Τώρα, σήμερα, μετά από αυτή την εξέλιξη, αυτό το χαμόγελο έχει παγώσει. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάσα να απαγορεύσει την εισαγωγή κατεργασμένων και κατέργαστων δερμάτων από τη Ρωσία χτυπά ανεπανόρθωτο τον κλάδο της γουνοποιίας. Στο στόχαστρο μπήκε η πολυτελής ζιμπελίνα, το Σέιμπλ, όπως είπαμε. Μια πρώτη ύλη που ενδυμεί αποκλειστικά σε ρωσικά εδάφη και αποτελεί το 99% της ζήτησης από την κινέζικη αγορά. Τη νέα αγορά που βρήκανε οι Έλληνες, οι Καστοριανοί, αλλά και το Βόλιο, όλοι οι γουνοποιοί της Δυτικής Μακεδονίας, για να αντικαταστήσουν το χαμένο έδαφος, ένα ποσοστό από το χαμένο έδαφος που είχαν χάσει λόγω του πολέμου στη Ρωσία με την Ουκρανία και των Γερόσεων που είχαν μπει σε ισχύ από αυτόν. Τώρα, χωρίς την πρώτη ύλη, οι παραγγελίες που κλείστηκαν με κόπο δεν μπορούν φυσικά να εκτελεστούν. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, Τάσα, ναι. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας και η επιβίωση μιας ολόκληρης περιοχής. Η Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας τώρα βρέθηκε, να πούμε ότι βέβαια στην πρώτη στιγμή βρισκόταν σε κατάσταση αγερμού, ήδη πραγματοποιήθηκε μια κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ βρέθηκε χθες και με την αρμόδια Επιτροπή Κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κατέθεσε ένσταση. Να πούμε ότι η Αρμόδια Επιτροπή άκουσε με πολύ προσοχή τον προβληματισμό. Βεβαίως έδωσε τα δίκαια στον κλάδο και συνομίλησε με όλους τους αρμόδιους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για τα προβλήματα, αλλά και για τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν από αυτή την απόφαση. Κατατέθηκε η ένσταση λοιπόν, από όπου και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα την απόφαση για αυτή την ένσταση που ελπίζουμε όλοι να είναι θετική ως προς τους γουνοποιούς του επόμενου διάστημα. Λοιπόν, θα κληθεί αν η τέχνη της γουνοποιίας που ταυτίστηκε επί αιώνες με τη Δυτική Μακεδονία θα καταφέρει να επιβιώσει ή όχι, Τάσα.
0: Μάλιστα, είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όχι θετική, αρνητική. Να δούμε πώς θα σταθεί αυτός ο κλάδος της γουνοποιίας που είναι χτυπημένος εδώ και χρόνια ποικιλοτρόπος. Και Μάρια, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο κάποιοι φορείς θα κινητοποιηθούν, ίσως να υπάρξουν κάποιες εναλλακτικές για τον τόπο γενικότερα, εννοώ.
1: Κοίταξε, Τάσα, αυτό που ζητήσανε και μέσω της ένστασης είναι μια παράταση ως προς αυτή την απόφαση. Υπάρχουν παραγγελίες, είδαμε δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, μετά από πολλά χρόνια, πολλά χαμόγελα και...
0: Και πάγωσαν, όπως είπες και εσύ, πάγωσαν, ναι, μετά.
1: Μετά. Και πολλή ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και πολλή ζήτηση για ένα προϊόν, αλλά και για το οποίο νομίζαμε ότι πραγματικά είχε σβήσει. Που όπως λένε τα εσωτερικά Καστοριανοί, η Γούνα δεν σβήνει ποτέ. Βέβαια, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Ρωσία με την Ουκρανία, να αρθούν αυτές οι κυρώσεις, η αγορά της Κίνας ήταν αυτό που όλοι περιμένανε. Όλοι οι γουνοποιοί ψάχνανε επεγνωσμένα τον καινούργιο πελάτη. Οι Κινέζοι το 99% ζητάνε όμως αυτό το συγκεκριμένο είδος, το Sable. Το Sable το οποίο, από ό,τι φαίνεται τώρα, δεν μπορούμε να εισάγουμε ώστε να παράξουμε εμείς μετέπειτα τις πανέμορφες αυτές γούνες.
0: Θα ζητηθεί μια παράταση στην απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να γίνουν κάποια πράγματα, Μάριε. Αυτό μας είπες προηγουμένως.
1: Έτσι ακριβώς. Ζητήσανε μέσω της Ένωσης μια παράταση χρονική, να μην μπει σε ισχύ αυτή η συγκεκριμένη, αυτή η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, ώστε να μπορούν να παράξουν και, και να γίνει και η παραγωγή των παραγγελιών που έχουν μέχρι στιγμή κατατεθεί, αλλά και να βρεθούν μέσω του διαλόγου φυσικά εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις. Φαίνεται το κλίμα τάσα να είναι θετικό, όσο και αν δεν το πιστεύουν αρκετοί. Και από την Επιτροπή αλλά και από τα μηνύματα που λαμβάνουν οι γουνοποιοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία στην προκειμένη περίπτωση, διότι βλέπουμε ότι σε αυτά τα ζητήματα εκεί που φαίνονται να πηγαίνουν προθετικά να τα αλλάζουν τελευταία στιγμή. Αλλά και πάλι είναι σημαντικό.
0: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αυτό Μάρια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα θα μου επιτρέψεις, επειδή είναι 8 και 56, αν έχεις κάτι πολύ σημαντικό επίσης να πεις, να σε ακούσουμε, γιατί ξέρεις, ο χρόνος είναι πιεστικός, είμαστε στο κλείσιμο.
1: Ξέρω ότι, ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός και γι' αυτό θα πω μια πολύ χαρούμενη και σημαντική είδηση πάρα πολύ σύντομα. Καθώς με μετάλλια, χαμόγελο και περηφάνεια επέστρεψαν Special Olympics στην Καστοριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Τάσα, να πούμε ότι οι αθλητές και αθλήτες της Καστοριάς γύρισαν στην πόλη έχοντας τις αποσκευές τους όχι μόνο διακρίσεις αλλά κυρίως στιγμές χαράς, προσπάθειας, δυνάμεις και υπερηφάνειας. Η επιστροφή τους αποτέλεσε μια όμορφη στιγμή για όλους όσοι βρέθηκαν κοντά τους, με την υποδοχή τους να έχει έντονο το στοιχείο της συγκίνησης και της επιβράβευσης. Επέστρεψε λοιπόν η τοπική ομάδα των Special Olympics Καστοριάς μετά τη συμμετοχή τους στους πανελλήνιους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι, γεμάτη με μετάλλια αλλά και με πάρα πολύ χαρά.
0: Να κλείσουμε με αυτό το ευχάριστο, Μάριε, το χρειαζόμαστε όλοι, έτσι κρατάμε τα καλά. Και τα υπόλοιπα τα παλεύουμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς τα παλεύουμε, ακριβώς όπως το πεστάσα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα επίσης. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε και εμείς. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους.
2: στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σήμερα Παρασκευή, 15 Μαΐου του Αγίου Αχιλλείου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα Γρεβενά. Και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βαριά για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς γράφεται ένα ακόμα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της περιοχής και της ενέργειας. Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μεγαλύτερη λιμνητική μονάδα της χώρας, οδηγείται ουσιαστικά στο κλείσιμο την ώρα που κλιμακώνονται οι αντιδράσεις εργαζομένων, φορέων και πολιτών. Η διοίκηση της ΔΕΗ και ο Γιώργος Στάσης ξεκαθαρίζουν ότι ο σχεδιασμός της απολιγνητοποίησης δεν αλλάζει, με ορίζοντα το τέλος του 2026. Ωστόσο, οι μονάδες θα παραμείνουν σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας μέχρι το Μάρτιο του 2027. Την ίδια ώρα, εκεί στις πύλες του Αγίου Δημητρίου, μεγαλώνει η αγωνία για τις θέσεις εργασίας, την τηλεθέρμανση, την επόμενη μέρα, το μέλλον της ενέργειας. Έτσι λοιπόν εκεί βρίσκονται εργατικά κέντρα, σωματεία, αγρότες και φορείς με τρίωρη στάση εργασίας που ξεκίνησε από τις 7 το πρωί εκεί στις πύλες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση, άλλη αβεβαιότητα, άλλη ερήμωση. Όμως εσείς μας ακούτε στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας έχουμε τον Χρήστο Τζομπανάκη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου.

0: 14 λεπτά μετά τις 9, πάμε τώρα να βρούμε την Δέσποινα Μαραντίδου, τη συνάδελφο τη Δέσποινα Μαραντίδου, όπου βρίσκεται εκεί στην πύλη του Αΐς Αγίου Δημητρίου και υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Βέβαια το θέμα το γνωρίζουμε όλοι, είναι προετοιμασμένο εδώ και καιρό, πραγματοποιούν σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά περισσότερα, τις περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα θα μας τη δώσει η Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Μετά από 42 χρόνια λειτουργίας Φωτεινή, ο μεγαλύτερος ελληνικός σταθμός της χώρας περνά οριστικά στην ιστορία. Στο πλαίσιο της απολυμνητοποίησης της ΔΕΗ, ΑΕ, όπως ανέφερες και εσύ, το ξέρουμε καλά, το γνωρίζουμε εδώ και 7 χρόνια, οι ανακοινώσεις που έχουν δει, αλλά φαίνεται ότι πλέον θα σταματήσει να λειτουργεί. Η ναυαρχίδα, θα πρέπει να πούμε, τον ελληνικό σταθμό, ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Πάρα πολλοί ο κόσμος, εργαζόμενοι, συνδικάτα, φορείς, έτσι κι αλλιώς είχε προαναγγελθεί αυτό το συλλαλητήριο, αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σε ψυχρή εφεδρεία θα μπει ως το Μάρτιο του 27, σύμφωνα με τον κύριο Στάση, τον πρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο της ΔΕΗ, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι, το ζούμε στο παιδί μας, τι συμβαίνει με όλον εκείνον τον κόσμο που αναζητά λύσεις με θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Εγώ θα πω ότι ακούσαμε την τελευταία ανάσα που πολύ ωραία ο Αλέξανδρος Κοκκινίδης, εργαζόμενος στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον έχω δίπλα μου, μας μετέφερε με τον καλύτερο θα πω τρόπο. Φωτεινή, κύριε Μουρατίδη, είπατε ακούμε τις τελευταίες Κοκκινίδης, με συγχωρείτε, τις τελευταίες ανάσες.
2: Ναι, έτσι αισθάνθηκα, γιατί κάθε φορά που μπαίνει και βγαίνει μια μονάδα κάνει αυτό το θόρυβο, είναι ένα δυνατό ξεφύσιμα και για μένα ήταν η τελευταία του ανάσα και αυτό ένιωσα, ότι ξεφυσάει.
1: Τι είναι αυτό που νιώθετε επίσης βλέποντας αυτόν τον κόσμο, λιγοστός βέβαια, σε μια συγκέντρωση που ουσιαστικά οι τίτλοι τέλους έχουν μπει για αυτό το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας?
2: Τέλος δεν έχουν μπει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να αγωνιστούμε να μην τελειώσει ο σταθμός, να μην πεθάνει, να το κρατήσουμε ζωντανό, να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας, και είναι πολύ σημαντικό και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, διότι μιλάμε για περίπου 300 εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων, από καθαρίστρες μέχρι φύλακες security, οι οποίοι την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες θα είναι σε αβεβαιότητα, δεν ξέρουν
1: τι θα γίνει,
2: πόσοι θα μείνουν. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Η μετάβασή τους δεν υπάρχει, γι' αυτό και έχω πει ότι είναι σαν το τρένο της Κοζάνης, το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι είναι και η μετάβασή τους.
1: Σωστά.
2: Την ακούμε, τη διαβάζουμε, αλλά δεν τη βλέπουμε.
1: Δεν βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό μεταφέρουν οι εργαζόμενοι. Και θέλω να πάμε τώρα στην κυρία Σαλονικίδου. Δουλεύει εδώ και 16 χρόνια. Σας βλέπω με δακρυσμένα μάτια εδώ και πολλή ώρα παρατηρώντας σας. Για πείτε μου, τι νιώθετε αυτή την ιστορική στιγμή για την περιοχή?
3: Έχω πει, για μένα είναι πολύ συγκλονιστική μέρα. Συγκινούμε βλέποντας να καταστρέφεται όλη η περιοχή, γιατί η περιοχή μου στηρίζονταν στο εργοστάσιο, στηρίζεται στη ΔΕΗ. Καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή, παιδιά. Καταστρέφονται οι οικογένειές μας. Εγώ στηρίζω όλη την οικογένειά μου εδώ.
1: Τι ζητάτε λοιπόν, τι είναι αυτό που θα ζητήσετε?
3: Να αναιρέσουν τις αποφάσεις, να λειτουργήσει η ΔΕΗ. Στηρίζεται όλη η Ελλάδα στη ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχει η βαριά βιομηχανία που λέγεται ΔΕΗ, καταστρέφεται μια χώρα. Για μένα, έτσι. Μας έκαναν ένα πέραντο τζάμι. Δεν μας άφησαν καλλιεργήσιμη γη. Τα χωράφια μου είναι εδώ μέσα, εμένα. Πού θα πάω να δουλέψω μετά?
1: Έτσι μεταφέρεται από τους πολίτες ουσιαστικά, Φωτεινή, το τι συμβαίνει σήμερα. Πάμε να δώσουμε όμως και από την πλευρά των συνδικαλιστών. Μιλήσανε, πήραμε δηλώσεις, θα παίξουμε αύριο βέβαια και θα έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικό και από τα εργατικά κέντρα. Ήταν εδώ και ο Δήμαρχος Ορδέως, ο κ. Πλακεντάς, εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠ, υπήρχαν όλα τα σωματεία και από την πλευρά του ΣΕΝ. Δίπλα μου είναι ο κ. Φασίδης και θέλω να μας πει τώρα, έτσι με δύο λόγια, κύριε Φασίδη, σωματείο Σπάρτακος, αρκετά όλα αυτά που όλο αυτό το καιρό. Δεν ξέρω αν είστε απογοητευμένος από τη σημερινή συγκέντρωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν τίτλοι τέλους. Και η ναυαρχίδα για την χώρα ο ISIU Δημητρίου πλέον σταματά να λειτουργεί.
4: Ναι, δυστυχώς, τίτλοι τέλους. Από αυτή τη στιγμή θα εκλείπουν από το σύστημα γύρω στα 1595 MW, κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο σταθμός ήταν μια εγγύηση για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της πατρίδας μας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση κάποια πράγματα τα προσεγγίζει πολύ ελαφριά και μας βάζει έρμεα, βάζει την πατρίδα μας έρμεα των διεθνών γεωπολιτικών και ανεξέλεγκτων εξελίξεων. Κάτι το οποίο νομίζω και ένα μικρό παιδάκι μπορεί να καταλάβει όταν βλέπουμε ότι διαδραματίζεται ένας πόλεμος, ο οποίος δεν βλέπουμε να σταματάει. Βλέπουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευτούν και εκτός ότι θα εκτοξευτούν, θα έχουμε επάρκεια πετρελαίου. Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία.
1: Για τους εργαζόμενους, η απελευθερωποίηση προς τη στιγμή δεν έφερε θέσεις εργασίας. Πώς θέσεις εργασίας κάνονται?
4: Αυτή τη στιγμή αυτός ο σταθμός έχει γύρω στους 600 εργαζόμενους, μόνιμους εργολαβικούς και συμβασιούχους, οι οποίοι μόνιμοι γύρω στους 300 θα μεταδοθούν σε άλλες μονάδες εδώ της περιοχής. Αλλά οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε εργολαβίες και οι συμβασιούχοι νομίζω ότι είναι στον αέρα. Και εκεί θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία.
1: Τι κάνουμε για την επόμενη μέρα? Έχετε αποφασίσει κάποια πράγματα, ίσως εδώ όλοι μαζί με μια φωνή, από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι κοινός ο παρονομαστής για όλους, από ό,τι είδα, εκπροσώπου σωματείων, συνδικάτων, φορέων και ούτω καθεξής.
4: Εμείς διεκδικούμε, έχουμε ζητήσει ραντεβού στο Υπουργείο Ενέργειας να κατέβει το συνδικάτο Σπάρτακος, το μεγαλύτερο συνδικάτο που είναι στη ΔΕΗ στην παραγωγή, με τους βουλευτές της περιοχής μας, τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, τον Δήμαρχο Κοζάνης και Ορδέας και τον Περιφερειάρχη, να πάμε στο Υπουργείο Ενέργειας με το αφήγημα πιο ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι ηλεκτρικές μονάδες και για την περιοχή μας, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της πατρίδας μας. Κάτι στο οποίο δεν το αφισβητεί κανείς. Και εκεί θα πάμε να διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε όμως. Δεν θα πάμε απλά να συζητήσουμε. Νομίζω ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Ιδιαίτερα με τα σημερινά δεδομένα, νομίζω ότι είναι απαραίτητο και επιβάλλεται να το διεκδικήσουμε και θα το διεκδικήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν, Φωτεινή, αυτά είναι, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα.
0: Δεν έχει πολύ κόσμο, Δέσποινα, από ό,τι μας είπες στην αρχή. Εμείς θα κρατήσουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ περισσότερος κόσμος. Ίσως και όλη η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας εδώ. Με δεδομένη στη στιγμή, την ιστορική στιγμή που 42 χρόνια ένα εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της χώρας, ελληνικής παραγωγής, σταματά τη λειτουργία του. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί αφορά τις ζωές των ανθρώπων και όλα όσα έχουμε πει επανειλημμένα πολλές φορές, Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές και βέβαια να φύγουμε από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του Άης Αγίου Δημητρίου που πραγματοποιείται αυτή την ώρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10, η οποία η λειτουργία του διακόπτεται οριστικά. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε κατεύθυνση και με αφορμή την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κοζάνης για τη δημιουργία του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, θα πάμε να συναντήσουμε έστω και τηλεφωνικά με την κυρία Λίνα Τσιαντάκη, η οποία είναι αιρετή σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, όπου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πρωτοβουλία. Καλή σας μέρα, κυρία Τσιαντάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Γαλογάπρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και βέβαια μπορείτε έτσι, να μας πείτε ποιο ήταν το πιο βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει.
1: Το βασικό κίνητρο είναι ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν μπορούν να εκφραστούν, δηλαδή έχουν πολλά προβλήματα και το δίκτυο έρχεται να καλύψει αυτό το κομμάτι, να τις ακούσει, να ακούσει τις ανάγκες τους και να σταθεί δίπλα τους. Το δίκτυο είναι άτυπο όργανο, ναι. Παρόλα αυτά θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια και με τους όρους του Επιμελητηρίου και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση για να αρχίσουν οι γυναίκες της περιφερειακής μας ενότητας να εκφράζουν και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα, ποιοι είναι και οι πιο άμεσοι στόχοι και οι πρώτες δράσεις που σχεδιάζεται για το δίκτυο σε αυτό το αρχικό στάδιο και βέβαια σίγουρα έχετε κάνει μια καταγραφή όλων των γυναικών επιχειρηματιών που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται, είναι ενεργές στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Αν έχουμε κάποια στοιχεία και μπορείτε να μας τα δώσετε.
1: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση και ο σκοπός ήταν, η συνάντηση αφορούσε τα αιρετά μέλη σε οποιοδήποτε σωματείο και σύλλογο που είναι γυναίκες. Ήταν η πρώτη γνωριμία και σε αυτή τη γνωριμία εκφράσαμε τους προβληματισμούς και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα με τις δράσεις. Ακόμα οι δράσεις δεν είναι προγραμματισμένες γιατί ήταν η πρώτη συνάντηση κυρίως γνωριμίας και δικτύωσης. Παρ' όλα αυτά εμείς εστιάζουμε στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών, στην πρόθεση της συνεργασίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Θέλουμε να πάρουμε να αναδείξουμε παραδείγματα επιτυχημένων γυναικών στην επιχειρηματικότητα. Επίσης πρόσβαση σε ενημέρωση, κατάρτιση, ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που παράγουν την ισότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι κλάδοι που θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε είναι πολλοί. Σε αυτή τη φάση τώρα, είναι η πρώτη γνωριμία. Τώρα μέλη μας είναι όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης που είναι γυναίκες, ενδυνάμει μέλη. Εμείς αυτά όλα τα μέλη θέλουμε να τα κάνουμε και ενεργά μέλη. Ναι. Δηλαδή να συμμετέχουν. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυρία Τσιαντάκη, ότι η ανεργία χτυπάει πρώτα τις γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν στοιχεία, θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται προφανώς μέσα από τις άλλες συναντήσεις που θα κάνετε με όλες αυτές τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων. Η αίσθηση που σας έβγαλε αυτή η πρώτη συνάντηση ποια ήταν? Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει κάποια ελπίδα? Τι εισπράξατε και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει φοβερά μεγάλη απογοήτευση. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δυσκολεύουν όλο και περισσότερο γιατί η απολιγνητοποίηση, η οικονομική κρίση, η μείωση του πληθυσμού, η μείωση του εισοδήματος που μειώνει την κατανάλωση, αυτά όλα έχουν χτυπήσει όλες τις επιχειρήσεις και δει τις επιχειρήσεις τις μικρές που συνήθως οι γυναίκες δραστηριοποιούνται σε αυτή τη φύση στα επαγγέλματα. ανοίγουν μονοπρόσωπες δικές τους επιχειρήσεις. Οπότε ένα πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει και κάποια στερεότυπα σε σχέση με την ισορροπία οικογένειας και εργασίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που προβληματίζει τις γυναίκες. Γενικά η πρώτη αίσθηση είναι μεγάλος προβληματισμός και μεγάλη απογοήτευση. Το δεύτερο βέβαια που εγώ θεώρησα φοβερά θετικό είναι ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη να ακουστούν και θέλουν να γίνουν πράγματα, δηλαδή θέλουν να συμμετέχουν ουσιαστικά όμως, δηλαδή θέλουν να είναι ενεργές με ουσιαστικό τρόπο, όχι τύπης. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν μια καλή αρχή. Η αίσθησή μου ήταν πολύ θετική. Δηλαδή έφυγαν όλοι με ένα πολύ θετικό συνέστημα και με πρόθεση να συνεχίσουμε. Αυτή νομίζω είναι μια καλή αρχή.
0: Μάλιστα, και με αυτή την αίσθηση να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή προσπάθεια, καλή αρχή, να πετύχουν όλοι οι στόχοι που έχετε βάλει εσείς και οι γυναίκες και έχει σχέση με τη γενική επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσιαντάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Γαλογάθο. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: και μετά την Λίνα Τσιαντάκη, όπου μας ενημέρωσε για την πρώτη συνάντηση γυναικών επιχειρηματιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μια συνάντηση που έχει στόχο να αναδείξει τα προβλήματα και τις λύσεις που θα πρέπει να δοθούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανεργίας των γυναικών. Να αλλάξουμε πάλι κλίμα και κατεύθυνση και να πάμε σε μια διεθνή ημέρα μουσείων και να συνεχίσουμε με τη δράση Μνήμες Εανής που διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Εανής, θέλοντας μάλλον ουσιαστικά να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως ζωντανών χώρων μνήμης, διαλόγου και σύνδεσης των ανθρώπων με την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Για όλα αυτά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, την αρχαιολόγο, την κυρία Αρετή Χονδρογιάννη. Κυρία Χονδρογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Γαλογάβρο. Καλημέρα και στους ακροατές της Κοζάνης. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την προβολή
0: της εκδήλωσης. Εμείς σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας και κάθε φορά είστε πανέτοιμοι να μας δώσετε χρήσιμες πληροφορίες, έστω και πολλές φορές αργά το βράδυ.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα. Χαρά μας.
0: Λοιπόν, τι σηματοδοτεί για την Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης η συμμετοχή στην Διεθνή ημέρα μουσείων και με τη δράση Μνήμες. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί για την Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης η συμμετοχή στην Διεθνή ημέρα μουσείων και με τη δράση

0: σε όλα αυτά τα χρόνια. Η εφορία μας συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, σταθερά. Πάντως, κάθε χρόνο το ICOM δίνει ένα συγκεκριμένο θέμα εκδήλωσης, διαφορετικό, και σε αυτό δηλώνουμε τη συμμετοχή μας. Η φετινή εκδήλωση, η Διεθνής ημέρα Μουσείων 2026, έχει σαν τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», είναι ο γενικός τίτλος. Εμείς στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε να είμαστε μέσα στους στόχους φυσικά της εκδήλωσης, οι οποίοι στόχοι είναι η μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών και η προώθηση, όπως λέει το ICOM, των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα σε αυτούς τους στόχους δηλαδή επιλέξαμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση μεταξύ των γενεών, μεταξύ των κοινοτήτων, μεταξύ των κοινοτήτων και των μουσείων, και επιλέξαμε το θέμα μνήμες εανείς.
1: Μάλιστα.
0: Να επικεντρωθούμε λίγο στο θέμα τώρα λοιπόν. Οι μνήμες εανείς θα γίνουν σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ εανείς, με άντρες και γυναίκες που είναι στο ΚΑΠΗ. Φυσικά μπορούν να συμμετέχουν και όποιοι άλλοι κάτοικοι της εανείς μπορούν. Φυσικά να πούμε ότι αυτή την ημέρα, 18 Μαΐου δηλαδή, που έχει καθιερωθεί, είναι ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως και στα μνημεία της χώρας. Μπορούν να επισκεφτούν δηλαδή το Μουσείο Εανείς ή όποιο άλλο μουσείο θέλουν, και αρχαιολογικό χώρο δωρεάν. Λοιπόν, στις μνήμες Εανείς θα υποδεχτούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Εανείς το ΚΑΠΗ Εανείς, και θα γίνει μια θεματική ξενάγηση στα ευρήματα του μουσείου, αλλά όχι όμως σε όλα τα ευρήματα. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των αρχαίων κατοίκων της Εανείς και με τον δημόσιο βίο, αλλά κυρίως με την καθημερινότητά τους. Και τι εννοούμε, ότι θα δούμε τα αγγεία, ας πούμε, μεταφοράς νερού.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τον αργαλιό, δηλαδή τον τρόπο που έφτιαχναν υφάσματα. Θα δούμε στην αρχαιότητα, θα δούμε το σπίτι και ό,τι έχει σχέση με τις πρακτικές του σπιτιού, με την αποθήκευση, με την θέρμανση και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά όλα υπάρχουν στο Μουσείο Εανείς. Μετά, στη συνέχεια, με αφορμή αυτά, θα γίνει μια τύπου συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών στο ισόγειο του μουσείου, στην αίθουσα εκδηλώσεων, με όλους τους συμμετέχοντες, και θα επιχειρήσουμε να ανασύρουμε μνήμες και να δούμε τη σχέση της αρχαίας Εανής με την Εανή τη σημερινή και ουσιαστικά την παλιότερη. Αυτή δηλαδή που μπορούν να μας μεταφέρουν μέσα από τη μνήμη τους οι παλαιότεροι κάτοικοι, οι γεροντότεροι, να πω, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της Εανής. Άρα θα δούμε λίγο τη σύνδεση που μπορεί κανείς να εντοπίσει ανάμεσα στην αρχαιότητα και στην σύγχρονη, σε εισαγωγικά, Εανή, και στις σύγχρονες κοινωνίες, γιατί εδώ και είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια στα οποία οι κοινωνίες μας, κατά τα οποία οι κοινωνίες μας διαφέρουν έτσι ριζικά από τις αρχαίες. Πολλές πρακτικές και τρόποι ζωής συνεχίζονταν μέχρι και πριν 100 χρόνια. Έτσι. Υπήρχαν βέβαια συστήματα ιδρύυσης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το νερό το έπαιρναν από βρύσες κοινές σε κοινόχρηστους χώρους, το κουβαλούσαν με πύληνα αγγεία μέχρι πρόσφατα, πύληνα και μεταλλικά, όπως και στην αρχαιότητα, και πολλές άλλες συνδέσεις που μπορούμε να βρούμε.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα καταγραφούν όλα αυτά, θα βιντεοσκοπηθούν και θα δούμε, και πραγματικά θα αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η καταγραφή από τις μνήμες των παλαιότερων.
1: Ναι, όλο αυτό που περιγράψατε όντως προλάβατε και δικές μου ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την μνήμη. Είναι προφανώς από τις... φεύγουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα φύγουν σε λίγα χρόνια, προς Θεού δεν λέμε κάτι άλλο. Μεταφέρουν όμως μνήμες από το παρελθόν και πολλές φορές θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλα αυτά που γινόταν στην αρχαιότητα, τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα. Ενδεχομένως να δούμε και μέσα και από τα σκεύη και τον τρόπο ζωής και την αγωνία για το μέλλον τους. Και αυτό το πράγμα έρχεται και κουμπώνει. Και νομίζω ότι

0: πώς θα μπορεί αυτό να μεταφερθεί στη νέα γενιά? Έχετε στο μυαλό σας μήπως να κάνετε και μία θεματική στο επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε αυτό να μεταφερθεί και στα σχολεία που επισκέπτονται εκεί, το χώρο του μουσείου? Δηλαδή, σίγουρα θα μπείτε και στη διαδικασία να δουν και οι μαθητές την καθημερινότητα των μικρών παιδιών. Έχετε κάποια ευρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε. Βασικά υπάρχουν, γίνονται αυτή την περίοδο πάρα πολλά εκπαιδευτικά σε σχολεία. Πανελλαδικά, έτσι, δηλώνουν δηλαδή στη φόρμα που υπάρχει στο site του Μουσείου Αιανής, δηλώνουν τα σχολεία και έρχονται και τους κάνουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τη θεματική που τους ενδιαφέρει. Μία από τις σίγουρα υπάρχει ξενάγηση μέσα σε όλο αυτό, ναι. Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή, και τα παιδιά δείχνουν σίγουρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά αυτό τώρα, το να τους δείξουμε τους τρόπους, αυτό γίνεται πάντα, τους δείχνουμε δηλαδή τις πρακτικές και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Αιανή και κατ' επέκταση στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, στην αρχαία Μακεδονία και σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, για να μεταφέρουμε τις σύγχρονες μνήμες, αυτές που ας πούμε θα καταγράψουμε τη Δευτέρα, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης εκδήλωσης, πολύ θεματικής. Δηλαδή η σύνδεση των προβιομηχανικών κοινωνιών, όπως ας πούμε λέμε, με την αρχαιότητα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δηλαδή τα τελευταία 100-150 χρόνια έτσι άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος ζωής, οι τρόποι δόμησης των κτηρίων. Δηλαδή μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 1900, ας πούμε, τα κτίσματα, τα σπίτια χτίζονταν με λάσπη και πέτρα. Δεν είχε εφευρεθεί, ας πούμε, το μπετόν. Ναι. Που έφερε, ας πούμε, φοβερές αλλαγές στην οικοδομική δραστηριότητα. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Έτσι,
0: νομίζω
1: δηλαδή,
0: το 1900, κάπου στο 1910 άρχισε και η ιστορία της δόμησης έτσι. Και βρέθηκε λύση για να σηκώνεται περισσότερα κτίρια. Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι τότε οι τρόποι δόμησης των οικημάτων, των κτισμάτων γενικά, ήταν με πέτρα, πυλό, με πλησιά, ξεραμένα στον ήλιο. Είναι τεχνικές που δεν διαφέρουν πάρα πολύ από την. Δηλαδή είναι ίδιες που συναντούμε στην αρχαιότητα και ακόμα πιο πίσω, έτσι, στην προϊστορική εποχή. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δούμε πραγματικά την. Το πολύ μικρό χρόνο που έχει ο σύγχρονος πολιτισμός, την πολύ μικρή χρονική διάρκεια, δηλαδή είναι χιλιάδες τα χρόνια που προηγούνται, και οι τεχνικές σε πάρα πολλά θέματα και οι πρακτικές επίσης μοιάζουν πάρα πολύ. Έχουν ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά. Πιο πολύ να δούμε ότι ο σύγχρονος πολιτισμός είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του πολιτισμού της ανθρωπότητας και μάλιστα της περιοχής μας, έτσι, που ανάγεται στο 7.000 π.Χ. Δηλαδή 6,5 και πλέον χιλιάδες χρόνια παρατηρούμε τις ίδιες πρακτικές, τους ίδιους τρόπους ζωής στην οικονομία, στη διακόσμηση, στην κόσμηση του ανθρώπινου σώματος, είναι διάφορα. Άρα πρέπει να δουν λίγο πώς μπορούν να γνωρίσουν το παρελθόν και να βρουν και τη σχέση της σύγχρονης κοινωνίας με αυτό.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Αυτό είναι ο ρόλος του μουσείου, άλλωστε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μας συνδέει με το παρελθόν και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει τίποτα αλλάξει. Μόνο στα κτίρια και η καθημερινότητα πρέπει να είναι σχεδόν η ίδια.
1: Ναι, είναι ραγδαία η αλλαγή στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τελευταίο εννοούμε τα 100-150 χρόνια. Ραγδαίες οι αλλαγές στις κοινωνίες. Ραγδαίες όμως, πραγματικά. Δηλαδή έχουμε περάσει σε έναν άλλο κόσμο που ο προηγούμενος, παρόλο που είχε μια τεράστια διάρκεια, μοιάζει σαν να έχει κλείσει. Πρέπει σίγουρα να το γνωρίσουμε, να τον σεβόμαστε. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποια είναι η σχέση μας με αυτό το παρελθόν.
0: Μάλιστα. Ένα μήνυμα μόνο. Έχετε και κάποια άλλη εκδήλωση? Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ας μείνουμε σε αυτή την εκδήλωση που ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να καλέσετε και εσείς τον κόσμο να έρθει. Είναι τη Δευτέρα. Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Χονδρογιάννη.
1: Ναι. Είναι ελεύθερη είσοδος, προσκαλούμε όλους να επισκεφθούν το Μουσείο Αιανής. Θα υπάρχουν αρχαιολόγοι που μπορούν να κάνουν θεματικές ξεναγήσεις σε όποιο θέμα θέλουν, ανεξάρτητα από τις μνήμες που είναι το θέμα. Φυσικά θα υπάρχουν και σχολεία εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε ανοιχτοί και τους περιμένουμε. Και όχι μόνο σε εμάς, μπορούν να επισκεφτούν οποιοδήποτε άλλο αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο ή μνημείο στην Ελλάδα με δωρεάν είσοδο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τελειώνει και η εκπαιδευτική χρονιά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλες επισκέψεις από σχολεία.
1: Έχουμε.
0: Ωραία.
1: Έχουμε,
0: οπότε στο κλείσιμο αυτής της χρονιάς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Για τα εκπαιδευτικά που είναι πάρα πολλά.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 51 λεπτά μετά τις 9 και μιλούσαμε πριν με την κυρία Αρετή Χονδρογιάννη. Μας μίλησε σχετικά με τις μνήμες Ανής που διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ανής, αναδεικνύοντας ουσιαστικά το ρόλο των μουσείων. Εμείς όμως πάλι θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα πάμε έτσι σε πιο δυνατές συγκινήσεις που δεν έρχονται από το παρελθόν και θα πάμε στα Γρεβενά, όπου έχουμε ένα φιλικό εντούρο, μια διήμερη συνάντηση που διοργανώνεται από το Κυρατζίδων Μονοπάτια και τον Βασίλη Σιαφαρίκα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Σιαφαρίκα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Σιαφαρίκα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα τα όμορφα Γρεβενά.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε ξεκινήσει και αφορά τον μηχανοκίνητο τουρισμό, ο οποίος είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε πάρα πολλές μηχανές στα ορεινά της Πίνδου, είτε είναι σε άσφαλτο, είτε είναι σε χωματόδρομους, είτε σε μονοπάτια. Σκοπός της κίνησής μας είναι να βοηθήσουμε τον τόπο μας να γίνει τουριστικός προορισμός, διότι φθήνει, έχουμε μεγάλη μείωση πληθυσμού. Τα Κυρατζίδων Μονοπάτια είναι η παλαιά εθνική οδός. Είναι η εθνική οδός που μετακινούταν οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι από χωριό σε χωριό. Αυτά τα μονοπάτια υπάρχουν. Εμείς τα έχουμε κλαδέψει, τα έχουμε καθαρίσει, τα έχουμε συνδοδοτήσει και θα έρθουν πάνω από 500 αναβάτες να κάνουν τη βόλτα τους πάνω στα ορεινά της Πίνδου. Αναμένουμε και τον κύριο Πετρετζίκη, και είναι τιμή μας που έρθει ένα σεφ να οδηγήσει τα βουνά αυτά.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα μονοπάτια που έχουμε ανοίξει λειτουργούν και ως πυρασφάλεια. Δηλαδή, εμείς προσφέρουμε και την πυρασφάλειά μας, γιατί αγαπάμε το δάσος και δεν θέλουμε να καίγεται.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτή την εκδήλωση. Θεωρούμε ότι πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μιλώντας πριν από λίγες μέρες με αφορμή το φεστιβάλ Κυρατζίδων Μονοπάτια με τον κύριο Γιώργο Τσιούμα, μας είπε ότι αυτή τη διαδρομή που έγινε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, υπάρχει μια και μια άλλη στόχευση, το τονίσατε και εσείς πολύ καλά στην αρχή της κουβέντας μας, ότι θα πρέπει να αναδείξετε τα γρεβενά που φθήνουν, ότι θα πρέπει να προσελκύσετε ανθρώπους οι οποίοι θα επισκέφτονται τα γρεβενά, θα μένουν, έτσι θα υπάρχει και μια οικονομική ανάσα, και μας έδωσε την εντύπωση, και υπάρχει μάλλον στον προγραμματισμό, ότι αυτή η διαδρομή θα ανοίξει τα φτερά και θα πάει και σε άλλους δρόμους προς τα Βαλκάνια. Υπάρχει και στο δικό σας σχεδιασμό, κύριε Σιαφαρίκα, αυτή η διαδρομή να γίνει και πιο βαλκανική?
1: Όχι, όχι. Αυτό που κάνει ο Γιώργος είναι κάτι ασφάλτινο.
0: Ναι.
1: Εγώ εξειδικεύομαι στο χώμα. Είμαι χρόνια προαθλητής αγώνων μοτοσυκλέτας.
0: Ναι, ήσασταν 15 χρόνια πανελλήνιος πρωταθλητής. Στην ιστορία σας την ξέρουμε, κύριε. Ναι, Σιαφαρίκα, παρακαλώ.
1: Αυτές οι διαδρομές ήταν το βασικό μου προπονητήριο. Ήταν το γήπεδό μου, με λίγα λόγια. Έχω πάνω από 600 χιλιόμετρα διαδρομές όπου έκανα την προετοιμασία μου και για τις εθνικές ομάδες που συμμετείχα στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ εξειδικεύομαι καθαρά στο χώμα. Ο Γιώργος εξειδικεύεται στην άσφαλτο που θα κάνει αυτό το μεγάλο που λέμε τα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
1: Το ζητούμενο, αυτό που πρέπει να περάσουμε ως μήνυμα, είναι ότι, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες χώρες, η επαρχία φθήνει, τα αστικά κέντρα μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Επομένως, για να αλλάξει αυτό, πρέπει οι άνθρωποι με ιδιοτέλεια να προσφέρουν, να κάνουν πράγματα και τα πράγματα αυτά να έχουν ένα αποτέλεσμα καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και την περιοχή.
0: Πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδρομή? Εντάξει, για εσάς τους αναβάτες που ξέρετε να κάνετε πράγματα και εμείς σας κοιτάμε με θαυμασμό, πόσο δύσκολη είναι ή εύκολη? Δηλαδή, τι προϋποθέτει? Καλή προπόνηση? Υπάρχουν πίστες δύσκολες με βαθμό, έτσι υπάρχει μια διαβάθμιση?
1: Έχουμε κάνει τρεις διαδρομές. Την Ορμάλ, όπου είναι χωματόδρομοι με μονοπάτια βαθμού δυσκολίας 3, δηλαδή ένας ήπιος μοτοσυκλητής μπορεί να τα περάσει. Έχουμε τις hard διαδρομές, όπου έχει βαθμού δυσκολίας κοντά στο 6, που θέλει να είναι ο αθλητής να είναι πιο εξειδικευμένος, και τις extreme που είναι για το δικό μου επίπεδο και πάνω οδηγός. Επομένως, τα 500 άτομα που θα έρθουν έχει όλων των ειδών αναβάτες, άρα θα τους καλύψουμε όλους.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν κάποιο νεαρό αγόρι που έχει μία τρέλα, βάλτε το σε εισαγωγικά, με τις μηχανές και θέλει να ασχοληθεί, τι θα πρέπει να κάνει? Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε πιτσιρικάδες να βρίσκουν ένα χώρο έτσι να ανεβαίνουν σε κάποιο μικρό ή μεγάλο ύψωμα και να προσπαθούν να κάνουν διάφορες, κάποιες μικρές ή μεγάλες διαδρομές. Αυτό είναι επικίνδυνο? Τι θα πρέπει να προσέχουν και πού θα πρέπει να απευθυνθούν?
1: Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει, πρέπει πάρει δίδυμα να κάνεις και σχολείο ασφαλούς οδήγησης.
0: Ναι.
1: Γιατί σε μια στροφή με χαλίκια φεύγεις και χτυπάς και μπαίνεις σε μεγάλο κίνδυνο. Επομένως, το νούμερο είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο κώδικας και εκτός από το σχολείο οδηγών να κάνουν και μαθήματα ασφαλούς οδήγησης οι μοτοσυκλετιστές. Όσον αφορά τα παιδιά αυτά, θα πρέπει να γραφούν σε ένα αθλητικό σωματείο της Ομοσπονδίας, όπου με ειδικούς προπονητές, όπως είμαι και εγώ,
0: ναι,
1: θα τους διδάξουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χειρίζει τη μοτοσυκλέτα και ο ασφαλής τρόπος.
0: Πού υπάρχουν αυτές οι σχολές? Εδώ Κοζάνη, στα Γρεβενά υπάρχουν.
1: Η Ομοσπονδία έχει προπονητές.
0: Ναι, έχει προπονητές.
1: Υπάρχει η ΑΜΟΤΟΕ,
0: ναι,
1: όπως είναι η Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, έτσι υπάρχει η Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας, όπου μπορεί ένας νέος να εγγραφεί στο σωματείο και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα προπονήσεων και προετοιμασίας και να του μάθουμε πώς χειρίζει τη μοτοσυκλέτα στο βουνό.
0: Είναι ακριβό σπορ, κύριε Σαφαρίκα?
1: Είναι το πιο φθηνό μηχανοκίνητο.
0: Δηλαδή, εκτός από τη μηχανή, η στολή, υπάρχει και κάποια πράγματα, κάποια αξεσουάρ. Δεν ξέρουμε πόσο φθηνά ή ακριβά είναι.
1: Ευρώ.
0: Παρακαλώ.
1: Με 10.000 ευρώ το κάνεις πλήρες.
0: Μάλιστα. Με 10.000.
1: Είναι φθηνό.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είναι το πιο φθηνό μηχανοκίνητο όμως, σας λέω με σιγουριά.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, θέλει κάποιος να ασχοληθεί. Εσείς είστε 15 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής, έχετε πάρει μέρος και σε αγώνες που γινόταν στο εξωτερικό. Αυτή η αίσθηση, όλοι αυτοί οι αγώνες, τι σας έχουν αφήσει? Και βέβαια το μεταφέρετε τώρα και στα Γρεβενά.
1: Για μένα είναι, εγώ είμαι αθλητής, όπως είναι όλοι οι Ολυμπιανίκες. Αφιέρωσα πολύ μεγάλο χρόνο από τη ζωή μου, 20 χρόνια σε αυτό το πράγμα, το αγαπάω.
0: Ναι.
1: Έχω μεγάλες συγκινήσεις. Είναι ό,τι νιώθει κάθε αθλητής για τη διάκριση, για την καταπώνηση που, και το στόχο που έχει να πετύχει όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση και ένας τρόπος ζωής. Αυτό αφήνει.
0: Μάλιστα. Και βέβαια ένα μήνυμα που σαφώς θέλετε, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά ατυχήματα, ειδικά με τους αναβάτες μέσα στην πόλη, όχι σε αγώνες. Κράνος και όχι μεγάλες ταχύτητες.
1: Δύο μηνύματα. Το κράνος σίγουρα 100%. Και το δεύτερο, που στην Κύπρο είναι υποχρεωτικό, υπάρχει μια σχολή του Θανάση του Χούντρα, μαθήματα ασφαλούς οδήγησης, που γίνεται στη Πίστη Σκάρτ.
0: Ναι.
1: Όπου πρέπει επιτέλους, για να μην έχουμε νεκρούς στην άσφαλτο, να κάνουμε μαθήματα ασφαλούς οδήγησης. Όσο παράξενο και σας φαίνεται, όλη η μοτοσυκλέτα εδώ την οδηγεί σε ενάρη πριν τη στροφή, ποτέ μέσα στη στροφή. Δεν το ξέρει κανείς, φτάνει στη στροφή, φρενάρει απότομα και μετά έχει ένα ατύχημα. Άρα πρέπει να τους μάθουμε να οδηγούν όπως οδηγούμε εμείς οι οδηγοί αγώνων, που φρενάρουμε πολύ πριν τη στροφή.
0: Ναι.
1: Και μέσα στη στροφή έχουμε την ασφάλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Το ισχύει
0: πριν
1: τη
0: στροφή,
1: όλα τα οχήματα.
0: Πριν τη στροφή.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον 10 μέτρα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να ζητήσω συγγνώμη από τον Χρήστο Τσοπανάκη. Μανιτάρια θα μαγειρέψει ο κύριος Πετρετζίκης.
1: Όχι, δεν θα μαγειρέψει. Μας έχει κάνει τέτοιο. Θέλει να απολαύσει τα βουνά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε, να μας δώσετε περισσότερες οδηγίες τι θα πρέπει να προσέχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στους αγώνες.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Λίγο αργότερα, δελτίο ειδήσεων με τον Περικλή Καραφιλίδη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συγκέντρωσε διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, του οποίου η λειτουργία διακόπτεται οριστικά, πραγματοποιούν σήμερα φορείς και σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, παράλληλα με την τρίωρη στάση εργασίας που έχουν προκηρύξει τα εργατικά κέντρα Κοζάνης και Ορδέας και τα συνδικάτα εργαζομένων. Αντιδρούν στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, καθώς μετά τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ο σχεδιασμός της ΔΕΗ προβλέπει το Σεπτέμβριο του 2026 και κλείσιμο της μονάδας Πτολεμαϊδα 5 και μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου. Φορείς της περιοχής διεκδικούν την παράταση λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη, καθώς όπως υποστηρίζουν, εάν προχωρήσει άμεσα το σχέδιο απολιγνητοποίησης, θα υποβαθμιστεί περαιτέρω η περιοχή, θα υπάρξει αβεβαιότητα για το μέλλον των εργαζομένων και δεν θα είναι εξασφαλισμένη η ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της χώρας λόγω και των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας. Την κινητοποίηση των εργατικών κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και την τρίωρη στάση εργασίας στηρίζουν και συμμετέχουν τοπικές επιτροπές κομμάτων, αυτοδιοικητικές παρατάξεις και σύλλογοι της περιοχής. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ζητάει μια μετάβαση που θα είναι πραγματικά δίκαιη, οργανωμένη και κοινωνικά βιώσιμη και άμεση αναστολή του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων και την παράταση λειτουργίας τους έως τα απότατα χρονικά όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την εθνική ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία της τοπικής κοινωνίας, την οικονομία, τη βιωσιμότητα των τηλεθερμάνσεων, τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας και νομοθέτηση της ρήτρας δίκαιης μετάβασης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δηλώνει την κατηγορηματική δυσαντίθεση στην πρόωρη απόσυρση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και την οριστική και αμετάκλητη μετατροπή της μονάδας 5 σε Πτολεμαϊδα φυσικού, σε μονάδα φυσικού αερίου, χωρίς την πρόβλεψη για δυνατότητα καύσης λιγνίτη όποτε και αν χρειαστεί. Τονίζει ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγει αντί της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας την ολοκληρωτική και ολοκληρωτική της εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα. Ο συνδυασμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας Ελπίδα αναφέρει ότι η απόφαση του Προέδρου της ΔΕΗ, κ. Στάση, οδηγεί το τέλος του λιγνίτη 2,5 χρόνια νωρίτερα ακόμη και από το ίδιο το κυβερνητικό σχέδιο. Πρόκειται, όπως υποστηρίζει, για μια εξέλιξη απειλή για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η περιοχή δεν αντέχει άλλους χιλιάδες άνεργους, δεν αντέχει άλλη εγκατάλειψη και ερήμωση και δεν μπορεί να χάσει άλλο παραγωγικό πλούτο, άλλες θέσεις εργασίας και προοπτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σημειώνει πως η απόφαση για το κλείσιμο του σταθμού Αγίου Δημητρίου αποτελεί βαρύ πλήγμα που υποβαθμίζει την περιοχή και στερεί ζωτικές θέσεις εργασίας από την τοπική κοινωνία. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας αναφέρει ότι το κλείσιμο των μονάδων και ορυχείων θα φέρει επιπλέον ανεργία, εξαθλίωση και ερήμωση του τόπου. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την παράδοση ορεινών όγκων και εκτάσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καύση απορριμμάτων. Πτολεμαϊδα 5. Το τελευταίο χειρό, 1,5 δισεκατομμύριο λόγοι να σπάσουμε το λουκέτο Στάση. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης ανοιχτής συζήτησης που διοργανώνει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, Πάρης Κουκουλόπουλος, σήμερα στις 8 το βράδυ στο εργατικό κέντρο Πτολεμαϊδας. Όπως επισημαίνει ο κ. Κουκουλόπουλος, πρόκειται για πρωτοβουλία κοινή συλλογική δράση όλων μαζί ανεξαρτήτων θεσμική ιδιότητα, κομματική προέλευση ή άλλων διαφοροποιήσεων σε συνέχεια των διαδοχικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεών του για τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Ενημέρωσης για κρίσιμες αλήθειες που αφορούν την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα, η οποία πληρώθηκε από τον ελληνικό λαό και δεν είναι τσιφλίκι κανενός, και ενεργοποίησης για την πάνδημη απέτηση της Δυτικής Μακεδονίας για παράταση των λιγνητικών μονάδων ΑΕΣ Μελίτης, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που επιτάσσει η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Αναβλήθηκε χθες από το μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η δίκη για την υπόθεση θανάτου τριών εργαζομένων μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών. Οι γονείς του Κωνσταντίνου Ορφανίδη, ενός εκ των τριών αδικοχαμένων εργαζόμενων, βρέθηκαν στο δικαστήριο, ωστόσο είδαν την υπόθεση να αναβάλλεται και τον αγώνα τους για να βρουν δικαίωση να συνεχίζεται. Έχουν περάσει 4 και πλέον χρόνια από το μοιραίο εκείνο πρωί της Δευτέρας 21 Μαρτίου του 2022, όταν στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών προκλήθηκε ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας μετά από ισχυρή έκρηξη, η οποία προκάλεσε το θάνατο τριών εργαζόμενων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Η δικαστική οδύσσια της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί και η νέα ημερομηνία της δίκης, μετά και την αναβολή, ορίστηκε για τις 25 Μαΐου. Κατηγορούμενοι είναι 3 υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση της πράξης της έκρηξης από αμέλεια από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό σκέλος, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέβαλαν την εκδίκαση 2 φορές, προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που αφορά καταγγελία για την πειθαρχική δίωξη του γιατρού Αθανάσιου Γεωργιάδη, επιμελητή Β' του Κέντρου Υγείας Άργους Οριστικού, συνυπογράφει το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ της Καστοριάς. Σε ό,τι αφορά την πειθαρχική δίωξη του, επισημαίνει το γεγονός ότι δεν προηγήθηκαν απαιτούμενες διαδικαστικές πράξεις για την διαπίστωση των φερόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων ως τετελεσμένων, δηλαδή προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Με τη διαδικασία αυτή αφαιρέθηκε από τον γιατρό η δυνατότητα να αποδείξει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του, σύμφωνα και με τον ίδιο, είναι αβάσιμες. Επίσης, όπως υποστηρίζουν οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς, πέραν του τυπικού της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης, αναδεικνύονται και ζητήματα ουσίας του κατηγορητηρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται αβάσιμο. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας κάνει λόγο για στοχοποίηση του γιατρού και ζητάει να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον του. Πορείες Ειρήνης σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα διοργανώνει την Κυριακή Επιτροπή Ειρήνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Επιτροπή Ειρήνης, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, καλεί όλους τους πολίτες να δώσουν μαζικό αγωνιστικό παρόν στις πορείες ειρήνης ενάντια σε όλους τους υπεριαλιστικούς πολέμους και διεκδικώντας να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Στην Πτολεμαϊδα, η εκκίνηση της πορείας θα γίνει στις 11 το πρωί από το σιδηροδρομικό σταθμό με κατάληξη την κεντρική πλατεία. Και στην Κοζάνη η πορεία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα από το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και θα καταλήξει περίπου στις 8 στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Ένταξης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας σε λίγη ώρα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα μέλη της Επιτροπής θα αποφασίσουν για την έγκριση ένταξης νέων έργων αλλά και για τροποποίησης έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για τις περιόδους υλοποίησής του 2012-2016 και 2017-2021. Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία προσωρινής διοικητικής παραλαβής του αρδευτικού έργου της περιοχής Γέρμα Καστοριάς και της παράδοσής του στο νεοσύστατο τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων Γέρμα, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Το έργο, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος που βρέθηκε στην περιοχή αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, των τοπικών φορέων και των κατοίκων, επισημένοντας ότι η αποτελεσματική λειτουργία του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σωστή αξιοποίηση του έργου και την υποστήριξη της τοπικής παραγωγής. Ο κ. Σαββόπουλος τόνισε ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες ορθολογικής διαχείρισης του νερού γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Κλείνουν από σήμερα την λειτουργία τους οι τηλεθερμάνσεις Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για τη θερματική περίοδο 2025-2026. Η ΔΕΙΑ Κοζάνης και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας υπενθυμίζουν στους καταναλωτές την υποχρέωσή τους για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών τους. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, καθώς εγκρίθηκαν το Μητρό Μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τις νέες και τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, τόσο με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσο και με την υποβολή υποψηφιότητας για το νέο όργανο. Όσες και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλόρινας μέχρι και σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Παράλληλα, προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου. Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών του Δήμου Εορδέας θα υλοποιηθεί σήμερα νέα φάση τεχνικών παρεμβάσεων ως συνέχεια των εργασιών που ήδη πραγματοποιούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών στο Δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινές δυσκολίες ή περιορισμοί στην εξυπηρέτηση του κοινού από υπηρεσίες σε ηλεκτρονικά συστήματα και δικτυακές εφαρμογές εντός του Δημαρχείου. Η πλήρης λειτουργία των υπηρεσιών θα αποκατασταθεί την ολοκλήρωση των εργασιών. Η πρώτη συνάντηση γυναικών επιχειρηματιών μελών του Επιμελητηρίου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε με σκοπό την έναρξη διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τη δημιουργία ενός δικτύου γυναικών επιχειρηματιών, το οποίο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα και τη θεσμική υποστήριξη του Ευρωβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τις αιρετές συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευαγγελία Τσιαντάκη και Αργυρό Ξανθοπούλου το βασικό πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου, καθώς και οι κύριοι στόχοι και προτεραιότητές του. Η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί με νέες συναντήσεις και δράσεις στο προσεχές διάστημα με στόχο τη διαμόρφωση ενός δυναμικού και σύγχρονου πλαισίου στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ειδικότερα την προώθηση των κύριων στόχων ίδρυσής του, που μεταξύ άλλων είναι η ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών, η προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες, η ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας, η παροχή πρόσβαση σε ενημέρωση, κατάρτιση και ευκαιρίες χρηματοδότησης και η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ισότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Εκλογό απολογιστική συνέλευση της αγωνιστικής κίνησης γυναικών Κοζάνης και εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή αντιπροσώπων για το 14ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο εργατικό κέντρο Κοζάνης αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τη 1. Το συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Η αγωνιστική κίνηση γυναικών Κοζάνης υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής οργάνωσης και της συνέχισης των αγώνων για τη γυναικεία ισοτιμία και απευθύνεται σε εργαζόμενες, άνεργες, αυτοαπασχολούμενες, νέες μητέρες, αγρότησες και φοιτήτριες. Όπως τονίζει, η συμμετοχή των γυναικών στους συλλόγους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας ενισχύει τη δράση απέναντι στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και τις επιπτώσεις του πολέμου και της εκμετάλλευσης στη ζωή των γυναικών. Για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν προχθές το βράδυ σε περιοχή της Φλόρνας τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 24 και 25 ετών. Αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρνας στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Φλόρνας καβάτζα όπου οι συλληφθέντες έκρυβαν ναρκωτικές ουσίες. Εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις περίμεναν τους τρεις άντρες και μόλις πλησίασαν στο σημείο τους συνέλαβαν. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 238 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας και 4 κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρνας, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πλημελιωδικών Φλόρνας. Τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Αχιλίου γιορτάζει σήμερα η πόλη των Γρεβενών. Αυτή την ώρα τελείται πολυαρχιερατικός συλλήτουργος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτου και τη συμμετοχή όλου του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Εκδήλωση συζήτηση για τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις διοργανώνει ο Σύλλογος Κοινών των Κοζανητών και το διαδικτυακό περιοδικό «Τα παιδιά της Γαλαρίας» την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Τοπικής Ιστορίας Νίκος Καλογερόπουλος. Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται ένας κύκλος συζητήσεων για τις πόλεις που περιελάμβανε την αρχαία ελληνική πόλη, τις ελληνικές πόλεις κατά την περίοδο του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας και τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Στη συζήτηση θα εξεταστούν πώς η αρχή του μέτρου και του ορίου που αποτέλεσαν το κύριο χαρακτηριστικό των αρχαίων ελληνικών πόλεων αντικαταστάθηκε μέσω της αντιπαροχής και της πολυκατοικίας από την αρχή της απεριόριστης μεγέθυνσης. Γιατί οι ελληνικές πόλεις έχασαν την ταυτότητά τους και μετατρέπηκαν σε κλόουνς των Αθηνών και πώς από τη στρεβλή ανάπτυξη μπορούμε να περάσουμε στην ταυτοτική ανασυγκρότηση των ελληνικών πόλεων. Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης Μάρτος, αρχιτέκτονας και διδάκτορας στο Τμήμα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει δείξει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την πόλη της Κοζάνης. Θα μιλήσει για το ρημοτομικό σχέδιο της πόλης της Κοζάνης που εκπονήθηκε από το σχιατιστινό αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάκο. Ποιες ήταν οι αρχές και οι στόχοι του, ποια η ιδεολογική και πολεοδομική σημειολογία του, ποιες οι κοινωνικές αντιδράσεις που υπήρξαν, γιατί δεν υλοποιήθηκε και πώς τελικά η πόλη της Κοζάνης πήρε τη σημερινή της μορφή. Κοινή εκδήλωση συνάντηση πραγματοποιεί το Παγκόσμιο Πάρκο UNESCO Γρεβενών Κοζάνης με τα όμορα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Βίκου Αού και Μετεώρων Πύλης. Η συνάντηση των γεωπάρκων με θέμα Γεωπάρκα UNESCO και Τέχνη της Πέτρας θα γίνει από σήμερα έως την Κυριακή στον Πεντάλο Φοβοίου στην αίθουσα εκδηλώσεων Βουγιά. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομιλίες, βιωματικό εργαστήριο και εκπαιδευτικά προγράμματα για τον γεωτουρισμό και την γεωκληρονομιά, την αρχιτεκτονική τοπίου και την ιστορία και τον πολιτισμό. Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Βοΐου, την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γεωθαύματα Ελλάς και το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας Σύμπραξης. Δύο εκδηλώσεις στην τοπική κοινότητα Κλήτου, ενός τόπου που βίωσε τη μετεγκατάσταση, πραγματοποιεί η παρέμβαση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης και σε συνδιοργάνωση με την τοπική κοινότητα και τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Κλήτου στο πλαίσιο της δράσης Μετά τοπίο, πολιτισμός και βιώσιμη ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία της μεταλιγνητικής εποχής. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί παιδική εκδήλωση με τίτλο «Ένα παραμύθι για το Λιγνίτη», στην οποία η Τάσα Τουπάλη, μουσικοπαιδαγωγός, καθηγήτρια μουσικοκινητικής αγωγής, θα αφηγηθεί στα παιδιά ένα παραμύθι για το Λιγνίτη, εμπνευσμένο από τις ιστορίες των εργοστασίων και των χωριών που μετακινήθηκαν. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κλήτου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με στόχο να αναδείξει τη μνήμη, την εμπειρία της απώλειας και τη τη σημασία της πολιτιστικής συνέχειας στη διαδικασία της μετάβασης. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πέτρος Αθανασιάδης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κλήτου, και ο Γιώργος Χαλκίδης, πρόεδρος του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου. Ομιλητής θα είναι ο Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, διδάκτορας επιστημών συμπεριφοράς. Σχετικό κείμενο θα διαβάσει η Ιωάννα Μιτζικίδου, μαθήτρια Δευτέρας Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης. Παράλληλα, θα προβληθεί βίντεο με εικόνες του παλιού χωριού που επιμελήθηκε ο Κώστας Περτσινίδης, ενώ την εκδήλωση θα πλαισίωσει μουσικά ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Όταν η μνήμη ξεχθοριάζει, δεν είσαι μόνος σου» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις «Πότε να ανησυχήσουμε για τη μνήμη», κατανοώντας τα πρώτα σημάδια «Ο ρόλος του Γενικού Γιατρού» από τη Μαρία Μόσκου και τη Ματίνα Κουντουρά, Γενική Γιατρή του Κοινωνικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας. «Μνήμη από την απλή διαταραχή στην άνοια» από τον Κωνσταντίνο Δακή, ειδικό νευρολόγο, και «Υποστήριξη φροντιστών και προστατευτικό πλαίσιο φροντίδας» από την Αναστασία Παυλιάρα, κοινωνική λειτουργό. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Φλόρινας, καλώντας όλους τους πολίτες και τους συλλόγους της πόλης να συμμετέχουν στη δράση με τίτλο «Η Φλόρινα δίνει ζωή». Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη μέρα σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Στο καλεσμά της, η Δημοτική Κοινότητα Φλόρινας αναφέρει ότι σε μια εποχή που οι ανάγκες για αίμα παραμένουν διαρκείς και αυξημένες, 10 λεπτά από το χρόνο μας είναι αρκετά για να χαρίσουμε μια ολόκληρη ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια πράξη φιλανθρωπίας, είναι η κορυφαία έκφραση κοινωνικής συνείδησης και πολιτισμού. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη και κάθε μονάδα αίματος είναι δώρο ζωής. Εκδηλώσεις για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με τα Ποντιακά Σωματεία της περιοχής. Αύριο στις 8.30 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, θα δοθεί η μουσική χοροδιακή παράσταση με τίτλο «Του Πόντου τα Κατάστιχα, Εγένταν Τραγωδίας» από τη μεικτή Ποντιακή Χοροδία του Προοδευτικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Νέας Λεύκης και της Ευξήμου Λέσκης Άργους Ορεστικού, με την επιμέλεια του Γιώργου Σιαπ Πέρδα. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» από τη Σόνια Ευθυμιάδου και θα παρουσιαστεί ο Πυρίχιος Χορός Σέρα από χορευτές συλλόγων της Καστοριάς. Επίσης, τα Ποντιακά Σωματεία θα τελέσουν επιμνημόσυν δέηση κοκκίας στις έδρες των συλλόγων. Εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Δεν ξεχνώ, τιμώ, διεκδικώ» για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνει την Κυριακή Εύξηνος Λέσχη Βοίου Νέαπολης. Μετά την ακολουθία στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νέαπολης, στο Μνημείο Γενοκτονίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί λαμπαδιφορία από το Μνημείο Γενοκτονίας προς το λόφο του προφήτη Ηλία. Τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο θα φιλοξενήσει η χοροδία δωματίου με την αρρωγή του Δήμου Κοζάνης. Η συναυλία αφιέρωμα με τίτλο «Τι τραγούδι να σου γράψω» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης. Θα ακουστούν έργα του αγαπημένου δημιουργού από διάφορες περιόδους της συνθετικής του πορείας με σολίστη μεσόφωνο Δώρα Μπάκα και αφηγητή τον ηθοποιό Γρηγόρη Βαλτινό. Οι ενορχιστρώσεις και εναρμονήσεις όλων των κομματιών είναι του Δημήτρη Καρβούνη. Τη χοροδία δωματίου και την ορχήστρα διευθύνει Έμι Τσιούρα Δημοπούλου. Η γενική είσοδος είναι 15 ευρώ. Την κωμωδία του William Shakespeare, «Πολύ φασαρία για το τίποτα», παρουσιάζει σε δύο παραστάσεις, αύριο και την Κυριακή, η Λέσχη Λογοτεχνίας και Θεάτρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας ο Αριστοτέλης. Οι παραστάσεις και τις δύο ημέρες θα δοθούν στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο του Αριστοτέλη. Τη θεατρική παράσταση «Παραμύθι αλλιώς», βασισμένη στο παραμύθι δίχως όνομα της Πινελόπης Δέλτα, παρουσιάζει στη Βασιλιάδα Καστοριάς ο Πολιτιστικός Θεατρικός Σύλλογος Θεσπρωτείας Θεατό. Η παράσταση θα δοθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βασιλιάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ Σιάτιστας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη. Στο φεστιβάλ που διοργανώνουν ο Δήμος Βοΐου και η Χοροδία Γυναικών Σιάτιστας, χοροδίες από διάφορες περιοχές ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή μουσικής και παράδοσης. Χορευτική παράσταση με τίτλο «Ζιρμπουλάκι μου γαλάζιο» διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα τέχνης. Στην εκδήλωση θα εμφανιστούν οι παιδικές χορευτικές ομάδες του Συνδέσμου. Τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρα Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης, ο οποίος μαρτύρησε το έτος 1727, τιμά και γιορτάζει την Κυριακή η Εκκλησία. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Φλόρινας θα τελεστούν από τις 7.30 το πρωί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερορχούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας Ειρηναίου. Διεξάγονται την Κυριακή στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών οι αγώνες στη Βουαχίλια. Οι αγώνες αρχίζουν στις 3 μετά το μεσημέρι και θα περιλαμβάνουν πλήθος αγωνισμάτων για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από K12 έως ανδρών γυναικών. Αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών κατηγοριών θα αγωνιστούν σε δρόμους ταχύτητας και ημιαντοχής σε άλματα και ρήψεις. Τα Χίλια 2026 διοργανώνει η Γυμναστική Ένωση Γρεβενών σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Γρεβενών. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.

0: διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10 και μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Συνέχεια στις πρωινές διαδρομές και ερχόμαστε τώρα να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει σχέση με τον πολιτισμό και πάμε στην χοροδία Δωματίου Κοζάνης, όπου με την αρρωγή του Δήμου Κοζάνης παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, έναν από τους πιο σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Περισσότερο όμως για αυτή την συναυλία, περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Μάκης Κράλιας, πρόεδρος της χοροδίας Δωματίου Κοζάνης. Κύριε Κράλια, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Διοργανώνουμε μια, όντως το είπατε πολύ καλά, μια μεγάλη συναυλία. Αφιέρωμα στον Ηλία Ανδριόπουλο, παρουσία του ιδίου.
5: Ναι.
6: Θα είναι παρόν και ο κύριος Ανδριόπουλος στη συναυλία μας. Με σολίστ τη Δώρα την Μπάκα.
5: Ναι.
6: Αφήγηση Γρηγόρης Βαλτινός. Ενορχιστρώσεις και εναρμονίες έγιναν από τον Δημήτρη τον Καρβούνη. Θα υπάρχει μια 15-μελής ορχήστρα από μουσικούς της πόλης μας. Και τη διεύθυνση την έχει η Έμι Τσούρα Δημοπούλου.
5: Μάλιστα. Είναι μια συναυλία. Να θυμίσουμε τον τίτλο, είναι «Τι τραγούδι να σου γράψω».
6: «Τι τραγούδι να σου γράψω». Ναι, είναι μια συναυλία η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες ανάλογα με τους αυτούς που έγραψαν τους στίχους. Η πρώτη ενότητα είναι οι προσανατολισμοί που είναι ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη. Η δεύτερη ενότητα είναι γράμματα στο Μακρυγιάννη, ποιήση Μάνος Ελευθερίο και Μιχάλης Μπουρμπούλης. Οι αργοναύτες σε ποιήση του Νίκου Γκάτσου και τα λαϊκά προάστια με ποιήση Μιχάλη Μπουρμπούλη.
5: Μάλιστα. Είναι αύριο, να το θυμίσουμε αυτό.
6: Είναι αύριο, να το πούμε, είναι 8 η ώρα στην αίθουσα τέχνης.
5: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κράλια, με αφορμή έτσι την κουβέντα που έχουμε. Τι σημαίνει αυτό για αυτή η συναυλία για την χοροδία Δωματίου, η παρουσία και η συμμετοχή του Ηλία Ανδριανόπουλου σε αυτή τη συναυλία αφιέρωμα.
6: Ανδριόπουλος,
5: ναι, ναι.
6: Κοιτάξτε να δείτε, χοροδία Δωματίου Κοζάνης από το 89, τα τελευταία 25 χρόνια από τη διεύθυνση της Έμι Τσούρα, νομίζουμε ότι κάνουμε μια αξιόλογη δουλειά. Είναι ένα αφιέρωμα στη ζωή του Ανδριόπουλου που είναι κάτι περισσότερο από μια μουσική παράσταση. Είναι μια πράξη τιμής, μνήμης και συγκίνησης και βαθιά συγκίνησης απέναντι σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα και συνεχίζει να εμπνέει μέσα από το έργο του. Δεν σας κρύβω ότι το έργο αυτό το δουλεύουμε εδώ και 5 μήνες. Με τη χοροδία Δωματίου Κοζάνης, τετράφωνη, 55 αμελής. Πιστεύουμε, ευχαριστούμε να το πω και να το τονίσω ιδιαίτερα και το Δήμο Κοζάνης και προσωπικά το Δήμαρχο, το Διπεθέ Κοζάνης. Νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Είναι μια βραδιά που θα τους αγγίξει όλους.
5: Είναι
6: γνωστά τα τραγούδια.
5: Ναι, και αυτό ήθελα να ρωτήσουμε. Ποια κριτήρια έτσι επιλέχτηκαν αυτά τα τραγούδια?
6: Καταρχήν είναι γνωστά τραγούδια. Μερικά από αυτά θα σας πω που τα ξέρουν σχεδόν όλοι. Πλατεία Βάθης, Μην Κλαις, Τι Τραγούδι Να Σου Γράψω. Καταρχήν υπάρχει μια χρόνια συνεργασία της καλλιτεχνικής διευθύντριάς μας της Έμις Τσούρας με τον κύριο Αδριόπουλο.
5: Μάλιστα.
6: Από το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στην Καβάλα, στο Θέατρο Φιλίππων. Και ήρθε τώρα η ώρα να συνεργαστούμε, να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που πιστεύω είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης και είμαι και εν ζωή, που είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας.
5: Εκτιμάτε ότι αυτή η συναυλία με καταξιωμένους καλλιτέχνες και αυτό το αφιέρωμα στον μεγάλο αυτό συνθέτη θα αφήσει ένα πολιτιστικό αποτύπωμα στην πόλη?
6: Αυτό θέλουμε πιο πολύ απ' όλα, να προσφέρουμε στους πολίτες μας και στην πόλη μας μια ιδιαίτερη συναυλία. Και να πούμε λίγο κάτι, τέτοιες στιγμές κιόλας θυμίζουν πως ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.
5: Μάλιστα. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Αν έχετε σχεδιάσει κάτι άλλο πέρα από αυτή την συναυλία, η οποία σας κράτησε σε εγρήγορση 5 μήνες, μας είπατε πριν.
6: Ναι.
5: Θα θέλετε να αποφορτιστείτε, αλλά υπάρχουν και σίγουρα κάποια σχέδια που έχετε στο μυαλό σας για την χοροδία δωματίου.
6: Ναι, ναι, έχουμε κάποια σχέδια. Απλώς τώρα το μέλημά μας είναι ας τελειώσουμε με το καλό την εκπαιδεία συναυλία και θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματά μας.
5: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.

0: συνέχεια στο πρόγραμμα και μετά την διοργάνωση αυτή που έχουμε, τη συναυλία που έχουμε αύριο το βράδυ στην αίθουσα τέχνης στις 8. Μιλήσαμε πριν με τον υπεύθυνο, τον κύριο Κράλια, για αυτή τη συναυλία. Είναι μια συναυλία αφιέρωμα σε ένα μεγάλο συνθέτη, να αλλάξουμε πάλι κλίμα, κατεύθυνση, να πάμε στα Γρεβενά, όπου σήμερα τα Γρεβενά έχουν την τιμητική τους, πως θα μπορούσε άλλωστε, γιορτάζουν και τον Άγιο Αχίλιο, όπου έχουμε διοργανώσεις που σκοπεύουν στον αθλητισμό. Εκεί θα τώρα λοιπόν θα πάμε στη Δεσκάτη, όπου εκεί μας περιμένει ο κύριος Λάμπρος Ρουκάς, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής, συγχωρέστε μου έτσι για τη λέξη, σε μια διοργάνωση που θα γίνει εκεί στη Δεσκάτη. Είναι, αν δεν κάνω, τα Κωνσταντίνια, έτσι κύριε Ρουκά, να σας ευχαριστήσουμε
1: που σας έχουμε
0: κοντά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι θα γίνει στη Δεσκάτη τώρα?
1: Εντάξει, να δείτε, θα γίνει το Σαββατοκύριακο την Κυριακή. Είναι τα Κωνσταντίνια 2026, Ραν Δεσκάτη. Είναι αγώνες δρόμου, ορεινού δρόμου και αγώνες σε δημόσιο δρόμο. Αυτοί οι αγώνες γίνονται προς ημίν τον Αγίο, του Πολιούχου που έχουμε τις 21 Μαΐου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι.
1: Έχουν θεσμοθετηθεί και έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια.

0: διευκρίνουμε 10 χρόνια από το 2015 και γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Δεσκάτης, την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑ Δυτικής Μακεδονίας και με τη Συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μάλιστα. Τι δρόμος είναι αυτός, κύριε Ρουκά? Δηλαδή, οι αποστάσεις είναι μεγάλες? Μάλιστα. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή?
0: Παρακαλώ. Έχουμε. Θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Στην αρχή, όταν είχαμε ξεκινήσει τους αγώνες, οι διαδρομές ήταν μόνο στο ναυτικό κλειό της Δεσκάτης. Σιγά σιγά έχει μπει και ο ορεινός δρόμος, γιατί το 2019 και το 2022 και 2023 είχε γίνει εδώ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου.
1: Ναι.
0: Οι διαδρομές που έχουμε φέτος είναι τα 1000 μέτρα παιδικός δρόμος για παιδιά δημοτικών σχολείων, τα 5 χιλιόμετρα, τα 800 μέτρα είναι family run, είναι αγώνες για παιδιά από τρίτη δημοτικού και κάτω και μέχρι και νηπιαγωγεία, όπου το κάθε παιδί συμμετέχει υπό την κηδεμονία του κηδεμόνα, γονέα, μπαμπά, μαμά.
1: Ναι.
0: Και εκτός αυτού, σε αυτόν τον αγώνα που είναι περισσότερο περπάτημα, έχουμε δώσει το σκοπό αυτό να γίνει, συμμετέχουν και άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Μάλιστα.
0: Και γίνεται αυτός ο αγώνας και ο σκοπός γίνεται, κάνουν τη διαδρομή 800 μέτρα μέσα στην κεντρική πλατεία της Δεσκάτης, όπου είναι η διαδρομή όπου γίνεται και η περιφορά της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εν συνεχεία έχουμε και τα 2,5 χιλιόμετρα δυναμικό βάδισμα. Και για το βουνό έχουμε κάνει μια πολύ υπέροχη διαδρομή, η οποία είναι 21 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από το μοναστήρι της Βουνάς της Αγίας Ευαγγελίστριας. Όλοι εκεί οι συμμετέχοντες τους χορηγούμε με λεωφορεία για να πάμε για να ξεκινήσει ο αγώνας. Και από εκεί ξεκινάνε, περνάμε. Όλοι βλέπουμε το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα, φτάνουμε στην Ελάτη και μπορούμε ο συμμετέχον να δει όλη τη Γοζάνη και από την άλλη πλευρά να δει. Τον Όλυμπο μέχρι και το Πύλιο φτάνει, την Πίνδο, όλα τα βουνά μας. Έχει και βλέπουμε και τον Αλιάκμονα.
1: Μάλιστα. Μια διαδρομή έτσι που πραγματικά καθαρίζει το μυαλό και την ψυχή.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει
0: Μάλιστα.
1: να είμαστε και καλά προπονημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ρουκά, έτσι για να έχουμε αυτή τη συμμετοχή εκεί. Περιμένετε Μάλιστα. κόσμο δηλαδή στη Δεσκάτη?
0: Περιμένουμε κόσμο τη Δεσκάτη περίπου. Για όλες τις δρομές περίπου 800 άτομα περιμένουμε.
1: Α, 800 άτομα. Υπάρχουν οι υποδομές έτσι να τους φιλοξενήσετε?
0: Υπάρχουν.
1: Οπότε, τα επόμενα σχέδια έτσι μετά από αυτόν τον αγώνα?
0: Ναι, πριν αυτό να σας πω λίγο ότι στους αγώνες θα μας θυμίσει με την παρουσία της η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, η κυρία Σοφία Σακοράφα.
1: Ναι,
0: μια μεγάλη
1: αθλήτρια. Δόξα του ακοντισμού.
0: Του ακοντισμού, ναι. Εκτός αυτού, ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ο κύριος Γιάννης Τσαχνάκης, καθώς επίσης θα μας κάνει και την τιμή να είναι εδώ ο πρόεδρος του ΤΕΦΑ, της Σχολής Φυσικής Αγωγής Τρικάλων, ο κύριος Βικελίδης Νίκος. Επειδή εγώ αυτή την περίοδο είμαι γυμνασίας και αυτή την περίοδο είμαι αποσπασμένος και κάνω μάθημα, πρακτικό μάθημα, στα ΤΕΦΑ Τρικάλων.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ, έλατε.
0: Ναι. Τα επόμενά μας σχέδια είναι, αν μπορέσουμε και συνεργασία με το Δήμο, γιατί εδώ τώρα έχει γίνει το γήπεδο, λίγο κάτι περιμένουμε, κάποιες τελευταίες πινελές να γίνουν, να μπορέσουμε τον Οκτώβριο να κάνουμε τα ελευθέρια, όπου 7 Οκτωβρίου είναι η απελευθέρωση της Δεσκάτης από τον Τούρκικο ζυγό, να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ αναπτυξιακούς αγώνες, ηλικίες από τετάρτη τάξη μέχρι πρώτη γυμνασίου, με συμμετοχή παιδιών και της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα. Και από εκεί, μέσα από αυτές τις διαδρομές, σίγουρα θα βγουν και κάποια, βγαίνουν και κάποια ταλέντα. Περισσεύει το ταλέντο εκεί στα Γρεβενά?
0: Ναι, περισσεύει το ταλέντο. Προσπαθούμε ώστε να γίνει καλύτερη η δουλειά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους αγώνες και βέβαια να κερδίσει ο καλύτερος. Και χρόνια πολλά στα Γρεβενά.
0: Ναι, χρόνια πολλά σε Δεσκάτη.
1: Είπαμε Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Σήμερα το Αγίου Αγίου.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Και να ευχηθούμε και εκεί, επειδή την ίδια μέρα το απόγευμα γίνονται αγώνες και στα Γρεβενά, τα Αχίλια, να τους ευχηθούμε και εκεί καλή επιτυχία. Γίνονται σε γήπεδο και είναι αγώνες, σε στάδιο. Ναι. Είναι αγώνες για κανονικούς αθλητές. Εγώ θα ήθελα κάτι ακόμα να τονίσω. Παρακαλώ. Επειδή αυτοί οι αγώνες θα περάσουν λίγο τις τρεις Ολυμπιακές αξίες που έχει βγάλει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου είναι ο σεβασμός, η φιλία και η αριστεία. Δηλαδή, όταν λέμε αριστεία, προσπαθούμε να γίνουμε άριστοι εμείς, να γίνουμε όσο δυνατό καλύτεροι και όλο αυτό που θα το κάνουμε να το μεταφέρουμε στους άλλους, να το μεταλαμπαδεύσουμε σε άλλα παιδιά ή στους οικείους μας γύρω. Ο σεβασμός και στη φύση, αλλά και στο συμμετέχοντα, το εφαγωνίζεσαι και το τελευταίο είναι η φιλία. Δηλαδή, τι προσπαθούμε να περάσουμε τους αγώνες αυτούς, γιατί τελειώνοντας οι αγώνες, θα έχουμε και κάποια χορευτικά. Θα χορέψουν εδώ από τον εξοριστικό μορφωτικό σύλλογο κάποια παιδάκια και στο τέλος θα γίνουν κάποια τραγούδια τα οποία προσπαθούμε τον ξένο κόσμο. Είδες κάτι, είναι σαν οικοδεσπότης, φιλοξενεί τους ξένους ανθρώπους, τους δέχεται με σεβασμό να αναπτύξουμε τη φιλία και τη συνεργασία μας.
1: Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρουκά, για αυτήν την επικοινωνία. Ξανά καλή επιτυχία στους αγώνες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: 50 λεπτά μετά τις 10, συνέχεια στις πρωινές διαδρομές. Φεύγουμε από την Δεσκάτη, όπου εκεί συνομιλήσαμε με τον κύριο Ρουκά Λάμπρο. Είναι ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων Κωνσταντίνια, που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, όπου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Γεωπονικό Σύλλογο Κοζάνης, διοργανώνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου μια ενημερωτική ημερίδα. Περισσότερα όμως για αυτή την ημερίδα θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, ο κύριος Θόδωρος Σιόγκας. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Μιλήστε μας λιγάκι έτσι για αυτήν την ημερίδα. Ποιο είναι το θέμα?
1: Είναι μια ημερίδα που οφείλαμε να την κάνουμε στην περιοχή μας. Είναι για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας, το Digi Agri Food. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027, για την ίδρυση των ψηφιακών κόμβων στους διάφορους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και να πραγματοποιήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Υπάρχουν 7 βασικοί κόμβοι, ψηφιακοί κόμβοι στην Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις, όπως ο ψηφιακός κόμβος για τα θέματα της υγείας στη Λάρισα, για τη βιομηχανία στην Κοζάνη, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ψηφιακός κόμβος της διακυβέρνησης στην Αθήνα και ο ψηφιακός κόμβος της αγροδιατροφής, με συντονιστή το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έδρα την Ξάνθη. Αυτός ο ψηφιακός κόμβος έχει γεωγραφική εμβέλεια τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Στην περιοχή μας λειτουργεί μία αντένα στο χώρο του ΕΚΕΤΑ, όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα και στον πρώτο κύκλο του υλοποίησης του έργου δεν είχαμε την δυνατότητα να δούμε τα ωφέλη και τις δυνατότητες που μπορούμε τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει αυτός ο κόμβος στην περιοχή μας. Γι' αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητο, εν όψη της μετάβασης και του συγχρονισμού του αγροδιατροφικού τομέα, να ενημερώσουμε τους γεωτεχνικούς μέλη μας, τους παραγωγούς και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας για το τι μπορεί να προσφέρει και αυτό το ψηφιακό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οργανώνουμε την ημερίδα της Δευτέρας, όπως είπατε, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Διοικητήριο στην Κοζάνη, στην Οδό Δημοκρατίας. Όπως σημειώσατε, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Γεωπονικό Σύλλογο Κοζάνης. Θα ήθελα να σταθώ και να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή και τους Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Χαρούμενο, της ψηφιακής μετάβασης, τον κύριο Ραφαηλίδη, και των οικονομικών, τον κύριο Μεταξά, για την πάρα πολύ στενή και καλή συνεργασία που έχουμε, γιατί είναι δεδομένο ότι η στόχη μας είναι κοινή για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Οπότε συνεργαζόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Για την εκδήλωση... Παρακαλώ, ναι, συγγνώμη, παρακαλώ. Ελάτε.
1: Λέω, για την εκδήλωση θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο. Είναι ανοιχτή, είναι ελεύθερη η είσοδος. Θεωρώ ότι το θέμα είναι αιχμής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να παρακολουθήσουν, να έρθουν σε επαφή με τα νέα εργαλεία, γιατί θα παρουσιαστούν και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Πώς μπορεί αυτό το εργαλείο να βοηθήσει στην παραγωγική διαδικασία, ποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν, πώς μπορεί να γίνει δοκιμή πριν την κυρίως εφαρμογή κλπ. Εξειδικευμένοι εισηγητές από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι οποίοι έτρεξαν φυσικά τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, θα είναι εδώ για να μας ενημερώσουν σχετικά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, για έτσι και με αυτό να κλείσουμε. Μας ενημερώσετε σε γενικές και ειδικές γραμμές, αλλά μια ερώτηση έτσι που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Είναι αργήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την αγροτική παραγωγή, για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Είμαστε ακόμα στα σπάργανα, έχουμε κάνει βήματα.
1: Τα βήματα είναι συνεχή.
0: Ποια είναι η αίσθησή σας? Και βέβαια αυτό το πρόγραμμα, το DJ Agri-Food, βοηθάει. Πόσο μπορεί να βοηθήσει και αυτόν τον νέο αγρότη, τα νέα παιδιά που τα προσκαλέσατε πριν?
1: Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία μετάβασης για τις επιχειρήσεις και για την παραγωγή, η οποία είναι πολυετής. Δεν είναι εύκολο ο κόσμος της παραγωγής να εφαρμόσει, να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, νέες κατευθύνσεις. Αφενός μεν υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, η οποία διακρίνει πάντοτε την δραστηριότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει ένα κόστος, ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και λέμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το ψηφιακό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δωρεάν, ναι, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος χωρίς κόστος. Είναι το κόστος για την εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών προβληματίζει προφανώς τους παραγωγούς. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύουν αυτού του είδους τις διαδικασίες, γιατί πραγματικά έχει αποδειχθεί ότι είναι προς όφελος της παραγωγής. Τώρα, αν με ρωτάτε αν αργήσαμε ή όχι, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξυγχρονιστεί. Είναι ζήτημα κεφαλαίων, είναι ζήτημα κύκλου εργασιών, είναι ζήτημα κρίσιμου μεγέθους παραγωγής. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στην παραγωγική διαδικασία και τελικά θα εφαρμοστεί σε μεγάλη βάση στο μέλλον. Έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη εκεί οδηγεί. Και είναι και το σωστό, γιατί θα έχουμε καλύτερα προϊόντα, πιο ασφαλή προϊόντα, καλύτερη παραγωγή με λιγότερη απώλεια φυσικών πόρων και λελογισμένη χρήση αυτών. Οπότε δεν είναι μονόδρομος το να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μεγάλα επίπεδα αξιοποίησης των εργαλείων που θα έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Όχι, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την ευκαιρία που μου δίνετε και να προσκαλέσω ξανά για τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, από την οποία νομίζω θα γίνουμε όλοι σοφότεροι.
0: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Κάθε φορά που υπάρχει κάτι εκεί από το ΓΕΟΤΕ, είστε πάντα πρόθυμος να ανταποκριθείτε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ημερίδα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.

Κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 10, ολοκληρώνουμε για σήμερα τελευταία μέρα της λειτουργίας του Αγίου, του Αΐς Αγίου Δημητρίου, τελευταία μέρα των σχολείων. Πάμε σε εξετάσεις στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τελευταία μέρα της τηλεθέρμανσης, κλείνει η τελευταία μέρα της εβδομάδας για όσους εργάζονται μέχρι σήμερα. Εμείς να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από τον Νίκο Κουτσομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές και από τη Φωτεινή Γαλογάβρου, εμένα δηλαδή, που ήταν στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το κίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι λοιπόν οι ραδιοαλχημίες και πάλι εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εβδομάδα σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, ακριβώς στα μέσα του Μάη, 15 του μήνα, 10 λεπτά μετά τις 11 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, στη γνωστή συχνότητα στα FM στους 100,2 και βέβαια μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.ertco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Μαζί με τον Χρήστο Τσομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γουτζιομήτρος. Αρκετές νέες παραγωγές και στις σημερινές ραδιοαλχημίες και ξεκινάμε με το Reunion. Έχουμε τη συνάντηση, τη δισκογραφική μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά, σχεδόν μετά από 2 δεκαετίες. Επαναδραστηριοποιούνται μαζί, συναντιόνται δισκογραφικά και κυκλοφορούν ένα άλμπουμ με καινούργια τραγούδια. Το πρώτο από τα δύο που θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι αυτό, το «Αν όχι, απόψε, πότε». Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

αν όχι απόψε πότε, ένα από τα 7 τραγούδια που περιλαμβάνονται στο Reunion, όπως είπαμε το άλμπουμ με το οποίο συναντιόνται δισκογραφικά ξανά μετά από αρκετά χρόνια ο Κώστας Λιβαδάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και μια ακόμη γεύση από την ολοκένουργια αυτή κυκλοφορία που προς το παρόν τουλάχιστον έχει βγει μόνο σε ψηφιακή μορφή. Όνειρο μαγικό είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε τώρα.

και από το καινούργιο άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου σε τραγούδια του Κώστα Λιβαδά. Για να πάμε σε πρώτη παρουσίαση σε ένα καινούργιο σίγγλ της Βιολέτας Ίκαρη, Τίποτα Σπουδαίο. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου digital σίγγλ, ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του ο Γιώργος Δημητρίου, ο οποίος δημιουργεί, έτσι θα λέγαμε, μια ατμοσφαιρική και σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Πόλη Κυριάκου. Είναι ένας γνωστός Κύπριος στίχουργός αλλά και συγγραφέας. Ακούμε λοιπόν το Τίποτα Σπουδαίο με τη φωνή της Βιολέτας Ίκαρη.

Συνεχίζουμε με καινούργιες παραγωγές από την ελληνική δισκογραφία μετά το τίποτα σπουδαίο, το ολοκένουργιο τραγούδι με τη φωνή της Βιολέτα Σίκαρη. Να πάμε σε ένα τραγούδι από το δίσκο του Ορέστη Ντάντου. Αυτός είναι ένας δημιουργός που μας έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία χρόνια. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τραγούδια όπως το Νερό στη Βάρκα, όπως το Τακούνια για Καρφιά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ολοκένουργιο δίσκο γεμάτο λαϊκά διαμάντια με πολύ ωραία τραγούδια, το οποίο άλμπουμ το έχουμε παρουσιάσει βέβαια ακόμα μια φορά κάποια τραγούδια από αυτό. Τώρα όμως σήμερα θα πάρουμε μια γεύση με το Τζούρα Ελευθερίας. Σε αυτό το τραγούδι συμμετέχει στα φωνητικά η Ιουλία Καραπατάκη.

Εκτός όμως από την Ιουλία Καραπατάκη, σε αυτό το άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου συμμετέχουν και άλλοι, όπως είναι Φέλη Φασούλη, όπως ο Βασίλης Προδρόμου, ο Δημήτρης Μπάκουλης, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, σε ένα ακόμη τραγούδι που έχει ξεχωρίσει από αυτή την καινούργια δουλειά και είναι το «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει».

πλησιάζουμε στις 11.30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος των Ραδιοαλχημιών με πολλά καινούργια τραγούδια, με πολλές πρώτες παρουσιάσεις. Συνεχίζουμε τώρα με τους Pix Lux. Μας παρουσίασαν ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι ένα bonus track στο περσινό άλμπουμ τους. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Δεν τελειώσαμε ακόμη». Συμμετέχει και ο Δημήτρης Σταρόβας και είναι ένα τραγούδι που το παρουσιάζουν λίγο πριν ξεκινήσουν άλλη μια καλοκαιρινή περιοδία από τις πολλές που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για το διάστημα από την διάλυση τους και μετά και, και τον επανασχηματισμό. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν από το 2004 μέχρι και πριν από λίγα χρόνια και οι καριέρες οι προσωπικές τόσο του Μπάμπι Στόκα όσο και του Φίλιππου Πλιάτσικα. Δεν τελειώσαμε ακόμα, Pix Lux. Με αυτό μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και συνεχίζουμε βέβαια μέχρι και τις 12.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Για να πάμε στο Θοδωρή Κοτονιά. Κυκλοφόρησε ψηφιακά πριν από λίγες μέρες ένα live album που περιλαμβάνει τη γιορτή που έκανε πριν από περίπου 2 χρόνια με καλεσμένους πολλούς αγαπημένους συνεργάτες και φίλους, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις live εμφανίσεις του, για να κάνουν έτσι μια αναδρομή στην 20ετή προσωπική διαδρομή του Θοδωρή Κοτονιά, ενός πολύ αξιόλογου τραγουδοποιού. Για να πάρουμε μια γεύση με το «Με βάρκα την καρδιά» από το άλμπουμ αυτό.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.

ουσιαστικά το ξεκίνησε με το live album που κυκλοφόρησε του Μίλτου Πασχαλίδη. Εδώ το συνεχίζει με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη και Βασίλης Προδρόμου. Αυτοί οι καλλιτέχνες δηλαδή που είδαμε να συμμετέχουν και στην δουλειά του Ορέστην Τάντου που παρουσιάζαμε πριν. Αυτό είναι το ράδιο με τη φωνή του Δημήτρη Μπάκουλη. Ενώ σε λίγο έρχονται οι Terpsis Orchestra.

0: αμέσως σταματά.
1: Για να πάμε τώρα στην 70μελή ορχήστρα Terpsis Orchestra, η οποία εδώ συναντά τον συνθέτη και στιχουργό, τον Αντώνη Απέργη, στο θέατρο Red Roussi της Θεσσαλονίκης για μια παράσταση από την οποία ηχογραφήθηκε αυτό εδώ το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο είναι βέβαια μια σύνθεση του Αντώνη Απέργη, μια διασκευή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, το «Της Τριανταφυλιάς στα φύλλα», μια ενδιαφέρουσα σύμπραξη που αξίζει να ακούσουμε. Terpsis Orchestra και Αντώνης Απέργης, «Της Τριανταφυλιάς στα φύλλα».

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριημέρου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η διαπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

12 και 5 πρώτα λεπτά και για όσους είστε συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα, της ΕΡΤ Κοζάνης, έχουμε πει ότι διαφοροποιούμε κάθε Παρασκευή τη ροή του προγράμματος, γιατί αυτή την ώρα και κάθε Παρασκευή θα έχουμε αυτήν την εκπομπή που την έχουμε ονομάσει «Πρόσωπα και ιστορίες». Πρόσωπα τα οποία έχουν να πούν πολλά. Πρόσωπα τα οποία είναι στις διπλανείς μας πόρτα. Πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αρκετές θέσεις. Πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά. Αλλά τα πρόσωπα αυτά τα οποία καλούμε εδώ, θέλουμε έτσι να τα ξαναθυμηθούμε. Θέλουμε να πούμε ιστορίες μαζί, να μάθουμε πολλά πράγματα. Γιατί μέσα από αυτά τα πρόσωπα μπορούμε να δούμε και πολλές άγνωστες πτυχές αυτής εδώ της περιοχής. Μάκης Αναστιάδης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τσοπανάκης είναι απέναντι στην ρύθμιση του ήχου και ο Νίκος Γκουζουμέτος έχει επιλέξει τα τραγούδια και ειδικά για σήμερα έχει επιλέξει τραγούδια για τον καλεσμένο μας, το οποίο θα σας το παρουσιάσουμε σε λίγο. Αμέσως μετά το τραγούδι.

0: αυτό το τραγούδι ήταν τυχαίο, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο τα αγαπούσε και φαντάζομαι το συνεχίζει να τα αγαπάει ένας δικός μας άνθρωπος. Το πρόσωπο που θα έχουμε σήμερα θα στο αποκαλύψουμε διαφορετικά. Είναι μια φωνή που σίγουρα μας έχει λείψει. Μια φωνή που έχει λείψει και από τους ακροατές της ΕΡΤ Κοζάνης και ιδιαίτερα από τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ποια είναι αυτή η φωνή? Ακούστε την.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στου θαλάμου τη Έρα Κοζάνη. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Επιστρέφει η Έρα Κοζάνη και θέλουμε να επιστρέψετε εσεί εδώ, να έρθετε, να μα δείτε. Έχουν ήδη ήρθει δύο συνάδελφοι, η Δόρη Σαλβέρα. Α, και προηγουμένω η Τάσα Παπαντώνη, η οποία άργησε να έρθει. Δεν είπαμε στην αρχή γιατί έχει τα παιδιά τη. Και ο συνάδελφο ο Θανάσης Σωτέγος είναι εδώ, τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όμω και τον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αντώνη τον Κύρινα. Πέρα από αυτό όμω ευχαριστούμε και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πλακεντά, ο οποίο έστειλε λουλούδια και ένα πολύ ωραίο σημείο. Το διαβάσουμε. Αφού μα αφήσετε να μοιραστούμε τον πόνο και να αγανάξει τη βραδιά που έπεσε το μαύρο, δώστε μα το δικαίωμα να μοιραστούμε τη χαρά για την επαλειδουργία τη ΣΕΠΑΦΕΠ. Έρα της Έρα Κοζάνης. Καλή δύναμη, κάθε επιτυχία. Με ανεξαρτησία και αγκυρότητα για τη δημοκρατία και την ενημέρωση. Ένας φίλος σας. Υπογραφή Παναγιώτης Πλακεντάς, Αντιπεριφερειάρχης. Και ένα υποσημείωμα. Ξέρω ότι σήμερα μας λείπει πιο πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός δεν είναι άλλος. Γνωστή φωνή, Θωμάς Κάστιας, συνάδελφος. Ο οποίος είναι σήμερα εδώ καλεσμένος, Θωμά, είναι αυτό, επέλεξε αυτό το απόσπασμα γιατί ήταν το νέο ξεκίνημα της Era Sport, της ΕΡΤ, που ήταν τον Ιούνιο του 2016 και δεν μπορέσαμε δυστυχώς να βρούμε και από τα πρώτα σου, έτσι, να είχαμε δυνατόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω πολλά πολλά χρόνια, να γυρίσουμε και από τα πρώτα. Λοιπόν, καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες. Πρώτη ερώτηση μου. Σου έλειψε το μικρόφωνο εδώ, αυτή η θέση, η οποία υπηρέτησες για πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα, ευχαριστώ Μάκη για την πρόσκληση, έτσι, ότι που με κάλεσε εδώ, να πούμε πολλά πράγματα για την πορεία του ραδιοφώνου περισσότερο της ΕΡΤ Κοζάνης. Αυτή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 11 Ιουνίου του 2015, όταν επανελειτουργήσε η ΕΡΤ μετά την δίχρονη απουσία από τις συχνότητες λόγω του κλεισίματος της 11 Ιουνίου του 2013 επέστρεψε η ΕΡΤ, έτσι, αλλά παρόλα αυτά όμως είχε παραμείνει ανοιχτή και εδώ που η ΕΡΤ, η Έρα Κοζάνης δεν έκλεισε ποτέ, αναμετέδιδε το πρόγραμμα από την Αθήνα και εμείς κάναμε κάποιες εκπομπές αλλά απλώς λόγω του ότι είχαν πρόβλημα με τον Πομπό για ένα χρόνο δεν ήμασταν στον αέρα. Τώρα ήταν και η Σαλβέρα, μπράβο, ο Θανάσης, τα παιδιά.
0: Σα γύρισα λίγο πριν 11 χρόνια, αλλά εγώ θα γυρίσω πολύ.
2: 11 χρόνια.
0: Πριν 11 χρόνια.
2: Ό,τι έχουμε περάσει. Και να θυμηθούμε εκείνο το βράδυ, 11 Ιουνίου του 2013, ήταν μαύρη σελίδα για την δημοσιογραφία, έτσι, να κλείνει ένας δημόσιος φορέας. Λάθος επιλογή, πιστεύω ότι το μετάνωσαν όσοι πήραν αυτή την απόφαση να κλείσει η ΕΡΤ, γιατί τότε με το μνημόνιο ήθελαν 3.000 κόσμος να φύγει, βρήκαν εύκολη λύση την ΕΡΤ και την έκλεισαν. Λοιπόν, θα έχουν τύψει αυτοί που είχαν κλείσει την ΕΡΤ, γιατί συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, άνθρωποι χάθηκαν, κάποιοι έφυγαν από την ζωή, κάποιες άλλαξαν τρόπο ζωής, έτσι.
0: Άλλαξαν πολλά. Και ένας δικός άνθρωπος είχε φύγει τότε.
2: Ναι, είχε φύγει ο Θωμάς Δημητριάδης λίγο πριν ανοίξει η ΕΡΤ. Ναι. Του Μάρτιου του 2015.
0: 16 Μαρτίου.
2: Τι θες, Μάκη, να πεις κάτι?
0: Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι έτσι, σου είχε λείψει το ραδιόφωνο?
2: Βέβαια, λείπει το
0: μικρόφωνο, Έρα Σπορ, μικρόφωνο, Έρα
2: Κοζάνης. Μάκη,
0: λείπει
2: το ραδιόφωνο, Μάκη, σίγουρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποιοι να αποχωρούμε, να έρχονται νέα παιδιά, γιατί και εσύ σε λίγο θα φύγεις εδώ τα μικρόφωνα. Κάποιοι, έρχεται ο χρόνος που να φύγουμε, τα νέα παιδιά να έρθουν, να συνεχίσουν, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι οι νέοι είναι πιο καλύτεροι από εμάς και ως μονατιμόρφωση, αλλά έχουν και άλλες ιδέες. Εμείς εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα τα πράγματα, διαφορετικά, τώρα υπάρχει το ίντερνετ, να πούμε τώρα ιστορίες.
0: Ιστορίες. Θα ξεκινήσω πριν πάμε σε αυτές τις ιστορίες, γιατί είναι πολλά. Δηλαδή, αν ανοίξουμε τώρα μια ιστορία, γιατί τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει σταδιακά ή σπασμωδικά, έτσι, πώς να είναι, έτσι, σε κάποια στιγμή έχουμε πει πάρα πολλά. Εγώ λίγο να σταθώ για τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Πότε ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες το ραδιόφωνο, έτσι, η πρώτη σου, θα το έλεγα έτσι, επαφή με το ραδιόφωνο.
2: Θα πω το εξής, ότι...
0: Με το ραδιόφωνο, με τη δημοσιογραφία.
2: Δημοσιογραφία, ήμουν σε ένα κολέγιο σχολής δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, δεκαετία του 70 με το 80, δεν υπήρχαν τότε σχολές δημοσιογραφίας έτσι, ούτε πανεπιστημιακές, και έτυχε να κάνω εξάσκηση στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Σταύρο του Ρεπανά.
0: Σταύρο Ρεπανάς
2: μετά. Και είχα την τύχη να υπηρετήσω και για ένα χρονικό διάστημα στην τότε ΙΕΝΕΔ. Έτσι, και μετά για κανένα εξάμεινο δούλεψε εκεί υπό τις οδηγίες του Γιάννη του Λογοθέτη, του έμεσου Γιάννη Λογοθέτη, ναι. Ανθρώπους οι οποίοι.
0: Έγραψαν δική του ιστορία.
2: Δηλαδή, οι μεταδόσεις του Γιάννη του Λογοθέτη, ναι, ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν θεολόγος καταρχάς. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν είχε πει σε μια εκτέλεση πέναλτι του ΠΑΟΚ, έλεγε ότι 45.000 ζευγάρια μάτια. Έτσι. Είναι καρφωμένο στο σημείο του πέναλτι για να το εκτελέσει. Ναι. Ή είχε βγάλει ονόματα τον Κούδα Μέγα Αλέξανδρο. Και κάποια στιγμή από ό,τι είχα διαβάσει, ο Κούδας κατεβαίνοντας ότι μεταδόσεις μάκη γίνανε έξω, δεν είχαν τα θεωρία.
0: Ναι, ακριβώς έξω, στο γήπεδο είπαμε. Ομπρέλα με χιόνια, θα μεταφτάσουμε για αυτά, λοιπόν, τα πούμε και τις
2: μεταδόσεις. Ο Κούδας και λέει: συγγνώμη κύριε Γιάννη, λέει, σήμερα δεν έπαιξα καλό ποδόσφαιρο και δεν μπόρεσα να σας βοηθήσω να κάνετε καλή περιγραφή. Λοιπόν, πέρα από αυτά, στη συνέχεια έμεινε για κάποιο χρόνο Θεσσαλονίκη, εδώ στην Κοζάνη.
0: Υπήρχε τότε στην Κοζάνη ο ραδιοφωνικός.
2: Ο ραδιοφωνικός Κοζάνης.
0: Όχι, ενόπλων.
2: Ενόπλων, ναι, η ΕΝΕΔ. Μετά από σταθεροποίηση το 82 και το 83 με το 84, θέλησαν κάποια άτομα εδώ πέρα, ο αείμνηστος Χαλάτσης.
0: Χαλάτσης, ναι.
2: Μια επιτροπή για να ανέβει ο σταθμός. Γιατί τότε υπήρχαν τρεις εκφωνητές, Κυριάκος, η Μαρία, ο Αγίμνης Κυριάκος και η Έλλη που έχουν φύγει από τη ζωή δυστυχώς, και η Μαρία Μιχαηλίδου, τεχνική. Δεν υπήρχαν ένας τεχνικός, ο Γραμμένος. Και ήθελαν, οι εκπομπές δεν υπήρχαν, τα δελτία ειδήσεων λεγόταν ανακοινώσεις, και ήθελαν να κάνει κάτι διαφορετικό. Είχαμε επιτροπή επάνω στην Νομαρχία, πήγαμε να δούμε τι γίνεται και έχοντας ένα βιογραφικό καλό προς στιγμή, επιλέγει. Αλλά πριν όμως αυτό, ο Μάκη έκανε εκπομπές αγροτική, είχε κοντά στον αγρότη, κάθε Κυριακή. Την έκανε ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Γεωργίας. Την είχα αναλάβει εγώ, έτσι, συνεργασία με τη Διεύθυνση Γεωργίας, χωρίς σχέση με το ραδιόφωνο, όπως την έκανε στο ραδιόφωνο. Έτσι, και τότε μας ηχογράφους δεν υπήρχαν τεχνικοί, ο Κυριάκος ή η Μαρία. Λοιπόν, και στη συνέχεια όμως, γύρω στο 84 που έγινε αυτή, με όλα αυτά που λέω, ήρθε και ο Τάσος Κόλλιας και κάναμε μια προσπάθεια να αναβαθμίσω το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Αναβαθμίστηκε. Τότε ο δημοσιογράφος ο Γιώργος ο Τζόρτζας, αείμνηστος, είχε φύγει μετά μετάθεση στα Γιάννενα, προσπαθήσαμε με τον Τάσο τον Κόλλια να κάνουμε διαφορετικό. Κάναμε εκπομπές. Τώρα κάνει εκπομπές εγώ με την Έλλη, δημοσιογραφική. Προσπάθησε όμως, μπράβο στη μύτη τους, προσπάθησε. Και η Μαρία με τον Τάσο προσπάθησαν δημοσιογραφικές εκπομπές στο πρωί. Ονομός μας απευθείας μετάδοση, θυμάμαι πρώτη εκπομπή. Ονομός μας απευθείας μετάδοση. Μάλιστα. Είχαμε μετά ανταποκριτή τον Κλισάρη από τα Γρεβενά. Τότε Μάκη, ένα τηλέφωνο είχαμε.
0: Και φάξ. Ούτε φάξ, ούτε
2: τίποτα. Ένα φάξ, ένα τηλέφωνο όλοι μαζί. Λοιπόν, μετά δώσαμε και στην Καστοριάλα. Υπήρχε όμως ένα θέμα. Δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι. Έτσι. Τι έπρεπε να κάνουμε. Σκέψη του Τάσου και δική μου, λέμε να κάνουμε με τα Νέλε ένα πρόγραμμα.
0: Σχολή δημοσιογραφία.
2: Σχολή δημοσιογραφία. Ήρθα. Είχε θεί η Στέλλα Ζημάρα, ήταν και η Κατερίνα Μαρκοπούλου και ο Ανδρός Μαυρίδης. Έτσι. Μαυρίδης και η Κατερίνα Μαρκοπούλου ήταν στη Θεσσαλονίκη σε μια σχολή δημοσιογραφία, στη δικιά μου. Λοιπόν, και κάναμε μια ομάδα. Προηγουμένως όμως ήταν ένας. Τι να κάνουμε. Ωραία. Όλα εγώ θα έκανα δελτία.
0: Και όλα αυτά όχι σε αυτό το κτίριο που
2: είμαστε. Όχι, στο παλιό.
0: Να πάμε λίγο στο πίσω από τη Λέσχη, σε ένα κλουβί θα το λέγαμε.
2: Να σου πω παράδειγμα. Κάτι όταν το ουζερεί ο Αρίστος, δίπλα ήταν ο Τσούκας με τις δίσκους και δεύτερο όροφο ήταν η κομμότητα Πελαγία και μετά έμεσα πάνω. Δεν πάει. Σε ένα μικρό. Το έχει γνωρίσει.
0: Δεν το έχω γνωρίσει, αλλά λέω πολλές φορές ούτε τα κτίρια κάνω. Τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμη και το. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι, είναι αυτό που λέμε. Λοιπόν, αυτοί κάνουν τη διαφορά. Αυτοί. Γιατί τώρα, καρφωμένοι τότε όλοι στο ραδιόφωνο.
2: Ήρθαμε εδώ το 89 τον Αύγουστο. Εντάξει, ήταν στα μεσαία, έτσι δεν υπήρχαν μεσαία. Μετά έγινε στα FM. Στο 89, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θοδωρής Χαλάτσης Κώστας, είπα προηγουμένως.
2: Θοδωρής.
0: Αν δεν κάνω Κώστας, είναι ο γιος του.
2: Λοιπόν, και λέω το εξής. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ο Τζόρτζης φεύγει, Πέρασε πολλέ εκπομπέ να λαμβάνω εγώ δελτίο ειδήσεων, όλα αυτά.
0: Όλα εσύ.
2: Και λέμε κάποια στιγμή τον Τάσο να κάνουμε μια θετική εκπομπή. Κάνουμε θετική εκπομπή το 84 το Φεβρουάριο. Ήρθε και ο Θόδος Χατζηθεοδωρής μαζί, αλλά κάποια στιγμή έφυγε και ήταν το εξή, πρώτη φορά. Τώρα, πού να βρει τα αποτελέσματα του νομού. Δεν υπήρχε τίποτα
0: να βρει.
2: Λοιπόν, τι κάναμε. Έβγαινα έξω σε ένα χαρτί και μου τα έγραφαν. Ή παίρναμε τηλέφωνο, ούτε παίρναμε την αστυνομία να βρούμε. Τώρα, οι αγώνες τελειώνουν το βράδυ και τη Δευτέρα 11 ώρα είχαμε θετική εκπομπή.
0: Και πρέπει να βρει όλα τα αποτελέσματα.
2: Όλα τα αποτελέσματα.
0: Το θυμάμαι, γιατί κάποια στιγμή.
2: Και συνεντεύξεις. Ωραία, μετά και συνεντεύξεις. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Τότε να ακούσει το ραδιόφωνο, είχε πει κάποιος ότι πήρε τηλέφωνο και λέει: μαμά, θα βάζω το ραδιόφωνο. Δεν υπήρχαν τα ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο να με ακούσεις. Και έκαψε το φαγητό.
0: Μαμά,
2: να ακούσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα εκείνη τη στιγμή. Έγιναν αυτά. Μετά πήραμε τον Κώστα Βάγκαλη, ο οποίος ήταν εδώ φοιτητής, δούλευε στον χρόνο στην εφημερίδα, αθλητικά, να βοηθήσει λοιπόν να κάνει. Σιγά σιγά έμαθε και ο Κώστα το ραδιόφωνο, αφήνω λίγο την αθλητική εκπομπή στην ΕΡΤ, την παίρνει ο Κώστα Βάγκαλης. Εγώ πάω στην ΕΡΑ 4 παλιά, επί Κώστα Μότση, αυτό έγινε το
0: 86. Άρα μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, ναι, όλα αυτά που εδώ ουσιαστικά τότε είναι αυτό που λέμε. Τότε δεν υπήρχε. Εφημερίδες μόνο.
2: Εφημερίδες
0: μόνο τοπικές.
2: Ναι, ναι.
0: Και από εκεί πέρα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα.
2: Και μην ξεχνάς,
0: μια ομάδα που λένε
2: δημοσιογράφοι. Ήταν μόνο η Τάση Παλιού, η οποία έφυγε.
0: Ναι,
2: Τάση Παλιού. Άρα ο πρώτος μέλος συντακτών ήμουν εγώ. Ναι. Έτσι, και μετά από χρόνια έγινα και το μοναδικό μέλος του ΨΑΤ, Πανίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, στην Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, αυτά συνεχίζονται. Να σου πω λίγο για το. Κάναμε μία μετάδοση αγώνα Μάκη, δεν την ξεχάσω.
0: Την πρώτη μετάδοση. Η πρώτη μετάδοση αγώνα εδώ.
2: Ωραία. Τον Απρίλιο, πρόσεξε τον Απρίλιο, αγώνα μπαρά μεταξύ Γαλατινή και Ποντοκόμη. Ποιο θα βγει. Πώς θα γίνει αυτό. Λέω τον Τάσο, κάνουμε αυτό. Παίρνει Τάσο στην Αθήνα τηλέφωνο και λένε καλά, χαζίστε. Τι να κάνετε, ρε παιδιά, πώς το κάνετε. Λοιπόν, με τη βοήθεια των τεχνικών, εγώ να μεταδίδω τον αγώνα. Αλλά λέω 2 ώρες και μας πήγε και παράτηση. Τι να κάνω. Είχα δίπλα ένα σχολιαστή, τον Θωμά του Μακεδόνα.
0: Μακεδόνα
2: σχολίασε του. Είχα όμως τον Κώστα Βάγκαλη, ο οποίος με μικρόφωνο πήγαινε στους μπάγκους των ομάδων. Πρωτοποριακό. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή. Και πρόσεξε. Αλλά η βοήθεια να πω. Του αείμνηστου, του συγχωρημένου, του γραμμένου, που σου μαγειρεύει πάρα πολύ, ο Αθανασίου Χρήστος και ο Δαγιόγλου Δημήτρης, οι δύο τεχνικοί. Το φαντάζει τώρα Μάκη στον πάγκο της Κοζάνης, στο κέντρο, εγώ να μεταδίδω τον αγώνα, και ο Βάγκαρης με τη βοήθεια του τεχνικού να πηγαίνει στον πάγκο, σε δύσκολη στιγμή τώρα, δεν ήταν επαγγελματίες. Έλα τώρα, φύγε μου, τώρα εντάξει, εγώ
0: να μιλήσω.
2: Στον πάγκο, λοιπόν, και στην άλλη ομάδα. Και κάποια στιγμή και το σχολιασμό, ένα δεκάλεπτα. Έλα τώρα που έχουμε και παράταση. Έχουμε και πέναλτι. Τι γίνεται. Άστα να πάνε, Μάκη, λοιπόν. Η πρώτη παράταση σε τοπικό επίπεδο.
0: Αλλά λέω, αυτό όμως άφησε τότε ακούγοντας, γιατί φαντάζομαι πέρα από αυτούς που ήταν στο γήπεδο και που δεν μπορούσαν να έρθουν στο γήπεδο.
2: Ναι, άκουγαν.
0: Ακούγανε, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν κάτι πρωτοποριακό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή. Λέγανε, αμάν, ακούγαμε τα δικά μας άτομα, ακούγαμε στο χωριό. Λέει, κάποιοι που φαντάζομαι ότι η Γαλατίνη είπε και η.
2: Γαλατίνη Ποντοκόμη. Τα αγώνα μπαράζ για άνοδο στην εθνική κατηγορία. Ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά θέλω να πω το εξής. Τότε μοναδικό ραδιόφωνο, Μάκιο ήθελε να ακούσει τοπικό. Δεν άκουγε, δεν τον ενδιαφέρει. Και θα σου πω ένα παράδειγμα, πήρε τηλέφωνο ένας κύριος το πρωί και μου λέει, γιατί δεν λες τον Παναθηναϊκό την άκρη, παιδιά, λέω. Ένα απλό πράγμα. Σε ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, θα έχει πει η τηλεόραση του
0: Αγίου.
2: Εδώ, σε ενδιαφέρον να μάθει τα κύλα, οι μεταμόρφωση, οι λαϊκέ μεταμορφώσει, Δάφνη Πολυμήλου, αυτά τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, είναι, γι' αυτό εγώ το λέω εδώ και το ξέρουν τα παιδιά, είμαστε τη σχολή Κάστια. Εμείς είμαστε τη σχολή Κάστια που πάντοτε τον Θωμάσο Κάστια εδώ, για αυτό που είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, μας έλεγε ακόμη, θέλω να ακούσουμε και στο δελτίο ειδήσεων να βάλουμε και το τελευταίο πανηγύρι. Ας είναι και το πανηγύρι του χωριού, της Λαβανίτσας, του περιβολή, οτιδήποτε. Γιατί γι' αυτό είναι, γι' αυτό μας πληρώνει αυτό. Και ο τελευταίος κάτοικος πληρώνει την ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση, το δημόσιο ραδιόφωνο. Πληρώνει ακριβώς για να φτάσουμε και εκεί. Να
2: Μάχη, λες, ο πολύ σωστά το θέτες, δεν υπήρχαν παλιά φάξ ούτε να θύνουν σύλλογοι. Πηγαίναμε και έλεγα. Του λέει του Μαρκοπούλου, αυρίς του λένε. Λέω, παιδιά, τι έχουν οι στήλοι, ανακοινώσεις των συλλόγων. Να πάνε συλλόγους, ανακοινώσεις. Όλοι. Και συνέχεια όμως, λέγοντας αυτό, Μάκη, ερχόταν και έλεγαν, βάρκε μας, έχουμε κυριακή εκδήλωση. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιο είναι ο ρόλο του ραδιοφώνου. Στην περιοχή να ακούσει ο άλλο ότι θα γίνει στο χωριό του, αυτή είναι η εκδήλωση. Τώρα Μάκη με τα.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Άλλαξε.
0: Και καλά έκανε. Άλλαξε, εντάξει, εννοείται τώρα έχουμε πολύ γρήγορα έχετε ενημέρωση. Αλλά το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο. Η μαγεία του ραδιοφώνου για σένα που το έχει ζήσει, είπαμε, από τη δεκαετία του 80.
2: Ναι, ναι. Θα πω και κάτι άλλο. Αυτό όσον αφορά τέτοιο και μετά. Συνεχίζει τα αθλητική εκπομπή η Δέσποινα, η Καρατσούλα. Έτσι,
0: ναι,
2: η
0: ναι, φτάσουμε.
2: Μετά αθλητικά ήρθε ο Περικλής. Ανέλαβε, ήσαν και εσύ με
0: ήμουν και εγώ σαν.
2: Όλα αθλητικά, ρεπορτάζ κλπ. Γιατί εγώ.
0: Ήμασταν τότε, θυμάμαι, που ψάχναμε εδώ τα αποτελέσματα.
2: Λοιπόν, και Μάκη μετά και μετά εσύ. Και συνέχεια όμως, επειδή είχα ασχοληθεί και περισσότερο με την Era Sport δίνοντας αγώνες. Έτσι.
0: Περικλής Καραφελίδης, ο οποίος ήταν ο διάλογος σου, το πνευματικό σου παιδί.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω να πω το εξής, για να κλείσουμε λίγο το αθλητικό, να πάμε στο πολιτικό.
0: Πριν πάμε στο πολιτικό, κλείσουμε εδώ, να πάμε ένα τραγούδι. Γιατί...
2: Κλείσουμε το αθλητικό ή όχι.
0: Να, κλείσουμε, όχι, δεν το κλείσουμε το αθλητικό, θα πάμε λίγο παρακαλώ. Αλλά πριν κλείσουμε λίγο το αθλητικό, να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπες και πριν, ότι άλλαξαν οι εποχές, αλλά θέλω το εξής. Φαντάζομαι ότι σίγουρα. Και το βλέπω εγώ. Δεν άλλαξε το γεγονός ότι βλέπεις τους φίλους που βρίσκονται στο, ακόμη και στο μαγαζί που ακούνε. Τους βλέπεις Era Sport καρφωμένοι. Άλλοι λέμε για τους φιλάθλους που θέλουν να ακούσουν τα, θέλουν να ακούσουν τα νέα της ομάδας. Υπάρχουν οι άλλοι που θέλουν να ακούσουν εδώ τοπικά. Η Ερτ Κοζάνης. Γιατί είμαστε Ερτ Κοζάνης. Άλλοι που θέλουν να ακούσουν το δεύτερο πρόγραμμα τα λέγα. Υπάρχει άλλα η Ερτ. Έχει δυνατότητα, δίνει τις αναλλακτικές αυτό.
2: Μάχη, εγώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Έχουν φύγει πάρα πολλοί ακροατές δικοί μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα παράδειγμα, όταν το 83-84, όλος ήταν 60 χρονών, 50, ναι. Λοιπόν έχει φύγει μετά από 45-46.
0: Εντάξει, όμως,
2: Θωμάκιας... Αλλά ακούνε μικροί. Ναι, ήρθε ο εδώ.
0: Ο Αντώνης Ζωβόνης, ο νέος.
2: Ο νέος, ο συνάδελφος
0: και λέει.
2: Καλή πορεία να έχει το.
0: Ναι, ναι. Και λέει, μα, και το πρώτο μαγαζί. Την πρώτη φορά που ήρθα στο ραδιόφωνο το έχει πει και εμένα, το έχει πει και εσένα πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Θωμάς Κιάστιας κάνει την εκπομπή στο τύπου μετά σε κόλλια που είχαμε κάνει μια σειρά τότε. Γίνει το κάνει την εκπομπή σου. Δινόταν δυνατότητα. Τότε είχαμε περισσότερο προσωπικό, είχαμε περισσότερους τεχνικούς.
2: Ναι,
0: είχαμε περισσότερες ώρες.
2: Διαφορετικά.
0: Τώρα δυστυχώς έχουμε μόνο δύο τεχνικούς και αυτό είναι το. Και παλεύουμε να μπορέσουμε να πάρουμε και παραπάνω για να έχουμε δυνατότητα επέκταση σε αυτού του προγράμματος. Πάμε ένα τραγούδι από τα αγαπημένα τραγούδια που επέλεξε σήμερα ο Νίκος Γκουζομήτος.
2: Να τον ευχαριστήσω.
0: Έχω την αίσθηση το πρώτο τραγούδι σε συγκίνησε. Σε είδα λίγο έτσι.
2: Ναι, θα προχωράμε μαζί, βανδύσει κλπ. Και το βάλαμε τότε σε εκπομπές που κάναμε ζωντανές εκπομπές. Προχωρούσαμε μαζί με τους συναδέλφους, την Έλλη, τον Κυριάκο, τη Μαρία. Κάναμε εκπομπές 15 ώρες.
0: 15 ώρες.
2: Νομίζω στο Λιοστάσιο, χειμερινό ηθελή. Ναι. Και λέγαμε θα προχωράμε μαζί, βέβαια. Πολλές εκπομπές.
0: Πολλές εκπομπές. Πάμε επόμενο τραγούδι, δεν ξέρω τι επέλεξε ο Νίκος.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα κοινό, Θωμά.
1: Ναι.
0: Έχαμε και έχουμε κόλλημα. Εγώ το είχα, δεν το, τώρα το έμαθα ότι εγώ είχα κόλλημα από μικρό στον Αλεξίου. Αλλά βλέπω ότι ήσουν και δεν ήμουν μόνο
1: εγώ. Χαρούλα, η αγαπημένη Χαρούλα, Αντιόνος Νταλάρας, Πάριος, Μητροπάνος, τραγουδιστές που. Δεν μιλάω τώρα για Καζαντζίδη και λοιπά, Μαρινέλα.
0: Έχεις, λοιπόν, πολλές
1: τώρα έχουμε άλλο. Τώρα έχουμε ντύσιμο, τρέξιμο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν, φτούχτω να με σηματιάσω, κρατιέσαι καλά, πραγματικά λέμε έτσι. Λοιπόν.
1: Πρέπει να πέρασει σύνταξη.
0: Είναι καλή εφεύρεση σύνταξη. Λοιπόν, Θωμάς Κάσιας, πρόσωπα και ιστορίες. Ένας δικό μας εδώ, που έχει πολλά να μας πει. Αν ξεκινήσουμε τώρα, μπορεί να τελειώσουμε. Λέει, έκανε το χειμερινό Λιστάς μια εκπομπή παλιότερα και 15 ώρες και παραπάνω. Τάσα Παπατονίου εδώ είσαι δίπλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Τάσα, έχω την αίσθηση, γιατί αυτή έψαξα ποιος είναι ο παλαιότερος εδώ στο σταθμό. Είσαι η παλαιότερη αυτή.
2: Όμως εγώ αυτό δεν το.
0: Λοιπόν,
2: πότε έγινε, λοιπόν, πότε ήταν αυτή η
0: όχι, όχι, λέω, είσαι παλαιότερη αυτή τη στιγμή
1: που έχεις εδώ στην Ελλάδα. Στο κριτήριο, πάντα.
0: Αλήθεια, είχες γεννηθεί τότε όταν ο Θωμάς. Είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, άρα είσαι. Από το νέο, το πρώτο άτομο που ήρθες εδώ, ο πρώτος αρχισυντάκτης, ο Μας Κάσκας.
2: Τώρα πρέπει να με σέβεσαι, Μάγκη, να σε
0: άνθει.
2: Είσαι και προϊστάμενος, δηλαδή, τώρα πρέπει να με σέβεσαι.
0: Πρέπει να σέβομαι, γιατί είπαμε, είσαι παλαιότεροι. Θέλω λίγο να μου πεις, θα συγκυρίσω το χρόνο πίσω. Είχες έρθει στην Όρυτα, το 94.
2: Το 94.
0: Εγώ ήρθα το 95 εδώ στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
0: Το 94, το πρώτο πράγμα που όταν το έτσι, τι θυμάσαι από το χρωματίζει.
2: Ο Θωμάς ο Κάσιας μας είχε βάλει σε μια σειρά, τότε βέβαια ο Τάσος Κόλλιας διευθυντής, ο Θωμάς ο Κάσιας αρχισυντάκτης. Περάσαμε κι εμείς, έτσι μας έδειξε κάποια πράγματα, μας βοηθούσε να γράψουμε ειδήσεις κυρίως, να μας κατευθύνει με την έννοια να μας πει εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, εσύ δεν είναι Θωμά. Καλά τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, θυμάστε σου.
2: Και βέβαια...
0: εμείς είχαμε τάση στην διακοπή. Εμείς τότε μπήκαμε στη σύγχρονη τεχνολογία, προσπαθούσαμε να το μάθουμε λίγο τους υπολογιστές. Δεν τους είδε αυτό, τα είχε γραμμένα όλα σε χαρτιά. Και όχι μόνο αυτό.
2: Κοίταξε, και εμείς τα πρώτα χρόνια.
0: Τα πρώτα, ναι, αλλά
2: χειρόγραφα.
0: Ναι, χειρόγραφα. Αλλά πολλά όμως τα είχε μέσα στο μήνα. Θυμόταν ημερομηνίες.
2: Ναι, τα πάντα.
0: Έρχονταν.
2: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Σήμερα κανονίστε αυτή, αύριο έχουμε την τάδε
2: επέτειο της γιορτής. Και συμβάντα και όλα.
0: Όλα. Ήταν.
2: Ναι, τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό μνημονικό φοβερό. Δηλαδή φοβερό.
0: Πετρακόπουλος.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για όλα τα παιδιά που ήρθαν εδώ. Έτσι, και η Τάσα. Και εσύ.
0: Περάσαμε πολλά, περάσαμε.
1: Πολλά. Πώς έλεγε ο συγχωρημένος ο Δημητράς, ο παππούς, ο δάσκαλος, λέει και πολύ δάσκαλος. Λοιπόν, έπρεπε αυτά που έμαθα από όλα να τα δώσω στα παιδιά. Έτσι. Αλλά με την Τάση είχαμε μια άλλη καλή συνεργασία με την έννοια ότι βρεθήκαμε σε ένα σημαντικό γεγονός.
0: Στο σεισμό.
1: Εκεί παιδιά είναι.
0: Εδώ πίστεψέ με ότι έτσι, η ιδέα να σε καλέσω, αυτή ήθελα να σε καλέσω σε άλλη εκπομπή τώρα, αλλά η ιδέα ήταν ακριβώς για το σεισμό. Δεν είπα τα παιδιά τίποτα, μην βγάλετε. Λέω τώρα, φοβόμουν να λέω μην μου το κάψουν το θέμα, μην μου βγάλουν κανένα Θωμά Κάστια. Λοιπόν, γιατί ο Θωμάς Κάστιας και η ΕΡΤ Κοζάνης, η ΕΡΑ Κοζάνης τότε, πραγματικά ήταν εκεί που έβαλε τη σφαγίδα που εδραιώθηκε, ήταν την περίοδο του σεισμού. Τα έχουμε πει πολλές φορές και εδώ μέσα φαντάζομαι γιατί 13 Μαΐου του 1995, την ώρα που κουνούσε, ήταν εδώ η ΕΡΤ Κοζάνη, ήταν η πρώτη που ήρθε, είπε που είχαμε σεισμό, τι έγινε από εκεί πέρα. Θωμά, θα
1: λοιπόν,
0: τα πεις εσύ.
1: Θα πω και
0: θα
1: κάτι
0: θυμηθείς, γιατί θα γυρίσουμε πίσω.
1: Παρά, ναι, ναι,
0: 31 χρόνια πίσω.
1: Που έγινε ο σεισμός, όλα αυτά, τα ραδιόφωνα εδώ είχαν σταματήσει. Η μόνη έγκυρη ενημέρωση ήταν από την ΕΡΑ. Και όλοι άκουγαν ΕΡΑ και είχαν συνδεθεί όλοι οι σταθμοί. Όλοι σταθμοί. Μετά η ώρα μία αρχίσαμε εκπομπή εμείς εδώ. Εγώ με τον Μαυρίδη, ο Μαυρίδης έφυγε σε 7 η ώρα και ο στυλοβάτης ήταν η Τάσα. Και την πήγα μαζί με τον Κάτωνο στο σπίτι 2 η ώρα τα μεσάνυχτα.
0: Και καρφωμένοι όλοι, λοιπόν, όλοι σε ένα ραδιοφωνάκι, γιατί όλοι οι Κοζάνοι, όταν γραβάνα έξω.
1: Μα δεν μπορούσαν
0: όλοι...
1: τηλεόραση να δει. Πώς θα δει, μέσα σπίτι του. Ήταν όλοι. Και μαζί τότε το είχε βγει τα κινητά, θυμάσαι.
2: Εμείς είχαμε κατασκηνώσει στο σταθμό.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Σε σκηνή με δύο οικογένειες ήμασταν.
1: Μπράβο.
2: Και ήμασταν εδώ και το βράδυ, όποιες ώρες ήμασταν εκεί, σε σκηνή.
1: Λοιπόν, δύσκολη και όλος ο κόσμος, παιδιά, άκουγε την ΕΡΑ. Γιατί έβγαιναν όλοι οι παράγοντες να καθησυχάσουν τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν ξέρω, ίσως και Τάσα, πώς έτυχε εκείνη τη στιγμή να είμαι εδώ να κάνω ακόμη μετά τις 10 και μετασυμβητικές δονήσεις ήταν συνεχόμενες. Συνέχεια. Μας είπε, λέει, ο Παπαζάχος, ο ύμνος, ήταν 1500. Εδώ καθόταν όπως ακριβώς εδώ
0: στη θέση
1: του Χρήστου. Όχι, ο Γιάννης
0: Κάτανος.
1: Ο οποίος αφού κουνόταν, έφευγε. Πώς και εδώ μέσα εδώ. Άγνοια. Και τάσε, τάσε. Και στον μπαλκόνι, παιδιά, όταν βγήκα η ώρα μία μαζί με την Τάσα, λέμε τι γίνεται, παιδιά. Όλα κλειστά τα πάντα, παιδιά. Εμεί τώρα δεν ξέρω πια
0: δύναμη. Άγνοια κινδύνου που λένε, αλλά.
1: Και θα πω δύο χαρακτηριστικά των πολιτικών ανδρών. Ο συγχωρημένος ο Πέτσας, ο Αντώνης έχει φύγει.
0: Αντώνης, ναι,
1: ήταν ο Μάρης Γρεβενών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάποια στιγμή τον παίρνουμε τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε. Οι εκπομπές συνεχίζονται, παιδιά. Κυριακή συνέχεια, Δευτέρες, όλο το μήνα. Και λέει, πόσο είναι, πέντε. Φεύγω, γεια σας.
2: Έφυγε από την καρέκλα.
1: Έφυγε από την καρέκλα. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή.
0: Γιατί τότε η νομαρχία πραγματικά ήταν τιμόρο που λένε θα πέσει, θα πέσει.
1: Σε αντίθεση όμως, μετά από κάποια ώρα, θυμάμαι, παίρνω δήμαρχο Κουκουλόπουλο. Λέω τι γίνεται και λοιπά, κουνάει. Και ψάχνω πόσο είναι. Λέω εγώ 4,8. Όχι, Θωμά μου λέει. Περνάνε γύρω στα 4,9. ήταν 5. Λοιπόν, έδειχνε, αλλά θέλω να πω το εξής. Και τώρα το πολιτικό προσωπικό να βάλουμε και με όλα τα δικά μας. Τότε που ήταν πρώτη φορά η νομαρχική αυτοδιοίκηση, η νέα οικογένεια
2: σου.
1: Και ναι, τότε να πω ότι.
2: Όπως
1: τότε αυτοί που.
2: Όλοι
1: να πούμε ότι πάρα πολύ νο, ενώ δεν είχαν ειδικά η νομαρχία τη διαχείριση. Ήταν πρώτη φορά σε ένα εξάμενο, ενώ ανέλαβαν.
2: Ήταν δύσκολες καταστάσεις. Δεν ήταν εύκολες.
1: Και να πω κάτι άλλο. Έκαναν πολύ καλά το πολιτικό προσωπικό που κατόρθωσε και έφερε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ. Ειδικά ο Τσακαλίδης από την Καβάλα, υφυπουργός.
0: Και τότε, τότε άλλαξαν όλα γιατί αυτό το πρόγραμμα που είχε βγει ανασυγκρότησης τότε το έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τότε έπαιξε η επίσκεψη της τότε συζύγου του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί ήταν που εκεί πήρε την απόφαση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στην ιστορία, έχει γραφτεί, ότι τελείωσε και βγαίνουν ας πούμε, όλα αυτά. Αλλά ήθελα λίγο Θωμά εδώ. Δηλαδή το ρόλο της ΕΡΤ Κοζάνης, της ΕΡΑ Κοζάνης, δηλαδή, που ήταν σημαντικός γιατί τότε πραγματικά εδραιώθηκε, τότε έβαλε μπήκε
1: στη συνείδηση όλων. Ναι, με το σεισμό παιδιά ανέβηκε κατακόρυφα έτσι ακροματικότητα, αλλά ποια ήταν η φάση. Είχαμε μια ψυχραιμία, ηρεμία και άκουγε, του είπε η ΕΡΑ, τελείως δεν υπάρχει θέμα. Γιατί είχαν βγει να σας πω κάτι, 12.30 ώρα, ότι επίκεντρο λέει ήταν η Θεσσαλονίκη. Η λίμνη της Βόλβη. Ας να δηλεύω, το φαντάζει δηλαδή να ήταν η Βόλβη, θα είχε καταστραφεί η Θεσσαλονίκη. Αν ήμασταν τυχεροί που έγινε Σάββατο, τα παιδιά δεν είχαν σχολείο ή και το κάτι άλλο πιο σημαντικό, παιδιά, δεν έγινε νύχτα. Γιατί αντίστοιχα έγινε μετά από κανένα μήνα, δεν καλό, στο Αίγιο όπου χάθηκαν. Γιατί στη νύχτα δεν ξέρεις. Πανικός όλα αυτά.
0: Και είχαμε νεκρούς.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, τώρα τα άλλα όλα γίνονται. Έγιναν πολλά χρήματα και κάτι άλλο που ανέβη στον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είχε έρθει το 89 να κάνει συγκέντρωση, είχαμε ευθύνη μετάδοση.
0: Α, ναι.
1: Προσέξτε όμως τώρα, πώς θα καλύψουμε το ρεπορτάζ. Εγώ είμαι κάτω με το Δαγιώγο να κάνω ενημέρωση και Μαυρίδης, Μαρκοπούλου, Ζημάρα, Δημητριάδου, τι τους έκανα. Τους έστειλα Παύλο Μελάο ένας. Κάτω 11 Οκτωβρίου και να έρθουν να μου πούν, δεν είχαμε κινητά. Πώς είναι ο κόσμος.
0: Τι
1: κόσμο έχει. Ερχόταν ο Αντώνης και λέει ότι με κεντρικός πεζόδρομος είναι μέχρι εκεί. Παράδειγμα, λάσκος λέω. Η Μαρκοπούλου, πού είναι. Ερχόταν. Λέω, Δαγιώγλου, έρχονται να μας πούν. Δεν είχαμε την
0: ιδέα.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να δώσουμε την εικόνα. Και η Τάσα ξέρει, κάναμε απευθείας μεταδόσεις ενθρονίσεις Μητροπολιτών. Έτσι, πολλά πράγματα, παιδιά, πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τώρα. Όταν πρωτοξεκινήσεις, έχεις περάσει, φαντάζομαι, πόσους πρωθυπουργούς κυβερνήσεις.
1: Όλοι.
0: Φαντάζομαι. Είπαμε από το 1900. Πότε ξεκίνησες,
1: 1900. Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, 1904, αλλά είπα προηγουμένως, το 83 έκανα αγροτικές εκπομπές. Ουσιαστικά από το 84 αθλητικές, τα φίλια μου.
0: Από τα πρώτη φορά που έπιαζε εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ, εδώ ήταν το 1983. Άρα λοιπόν, 1983.
1: Αθλητική εκπομπή, έτσι.
0: Άρα. Το αείμνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το άρχισε να τα
1: έχει μετά.
0: Εκλογές. Τα έχουμε περάσει
1: πολλές φορές. Τα
0: ξέρουμε πολλές
1: φορές. Αμέτρητες εκπομπές. Βράδυ εδώ.
0: Και εκλογές.
1: Και προσέξτε, πάντα άμεση ενημέρωση. Λέω το σεισμό, λέω άλλο γιατί το ραδιόφωνο, παιδιά. Ποιο θα καθίσει να δει τηλεόραση το βράδυ. Ποιο θα δει τηλεόραση, αφού ήταν έξω ο κόσμο. Η εφημερίδα την άλλη μέρα. Έτσι, να πούμε πάρα πολύ καλά, στην, να αναφέρω και ονόματα. Η Στέλλα Σκόρδα, πάρα πολύ καλή, στο σεισμό ήταν, η οποία τρέχει με τα αεροπλάνα. Είχε την τρέλα τη. Την καλή τρέλα. Η Φωτεινή Διάφα. Ναι. Φοβόταν λίγο, δεν πήγαινε. Διατυπώταν. Τάση Παντώνη, ο Μαυρίδη, όλοι αυτοί. Συγγνώμη που ήμασταν εδώ, το βοήθησαν. Και εγώ θέλω να πω ότι με έβγαναν ασπροπρόσωπα τα παιδιά όλα. Και αυτό εδώ πω ένα παράδειγμα στη Βίκη την Κορτσίδα. Όταν κάναμε τη ραδιοεφημερίδα, αν θυμάστε, με τα κομμάτια γινόταν ραδιοεφημερίδα από τη μία μέχρι δύο παρά. Έτσι, ναι. Με τα ρεπορτάζ,
0: με τις μπομπίνες,
1: κλπ. Πάνω από όλα αυτά. Και όταν μια φοβερή ραδιοεφημερίδα. Εφάμιλ της Αθήνας. Την έστειλε ο Τάσος Κούστα, τι έκανε αυτή η τρελή πάνω. Η Βίκη. Τα ξέρω τα. Και η Βίκη Τάσα. Αχ, παλαιοκάστιας. Άμα το κόψουμε απάνω. Έλεγα απάνω, έχω τι κομμάτι. Τι ραπορτάζ έκανε Τάσα αυτό. Τι κομμάτι, 1,5 λεπτό θέλω στο ραδιοφημίρα του Μιχαήλ Θέθλος. Ανέβαινε Τάσα. Σα πάνω στο. Παλαιοκάστιας.
0: Πάλι σε.
1: Εδώ, η κουρτζίδα.
0: Σε βρίζαμε, αλλά
1: δεν ήταν. Όχι, δεν με ενδιαφέρε.
2: Ξέρω πού θα καταλήξει. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Η Βίκη Κουρτζίδα κάνει πάλι πολύ καλή δουλειά.
1: Και πήγε ραδιοφημίρα.
2: Έχοντα εμπειρία από εδώ.
0: Μα έκλεψε την ώρα.
1: Α, ναι, άλλο.
0: Μα έκλεψε την ώρα.
1: Και η Βίκη τη έδωσε ραδιοφημίρα. Και είπαν, πώς θα κάνεις ραδιοφημερίδα εσύ από την Αίρα Κοζάνης.
0: Από την Αίρα Κοζάνης και ήταν πανέτοιμη.
1: Και ήταν πανέτοιμη γιατί όλα αυτά. Στα δημοτικά συμβούλια που πήγαιναν μέχρι εδώ, μέχρι το βράδυ, περούσε καμιά βόλτα και έλεγαν, μας ελέγχει ο άλλος. Δεν έλεγχα. Πώς. Άχα και εγώ μια κουλά μέρα εκπομπή. Γιατί μάτια έγινε αυτό. Τώρα δεν υπάρχουν δημοτικά συμβούλια. Πάνε και φεύγουν. Δεν παρακολουθούν. Τότε είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο και έγινε μια διαμάχη μεταξύ Νανοπούλου και Σβόλια. Κάποιος ρεπόρτερ από εδώ έφυγε νωρίς. Εγώ βγαίνω το πρωί εδώ, καλή ώρα και λοιπά, να λέω γεια σας,
0: ωραία,
1: λοιπά,
0: λάβω,
1: δημοτικό συμβούλιο και λοιπά. Παίρνει τηλέφωνο, καλά ρε Καστιέλη, τι λες, εδώ σκοτώθηκαν το βράδυ, λογομαχία. Λέω, εσύ πού είσαι ο κορίτσι μου, έφυγα. Πάρε ένα τηλέφωνο την άλλη μέρα του πρωί, το γραμματέα και πες, επειδή έγινε τίποτα. Θέλω να πω και από τότε, τέλη συνειδρίαση, έβγανο και μετά οι δημοσιογράφοι τη ΣΕΡΑ έφευγαν. Το θυμάστε, Τάσα. Και στο νομαρχιακό. Τα ξέρετε, Τάσα, πήγαινε.
2: Έχει αρκετέ φορέ. Και νομαρχιακά και δημοτικά. Μπράβο. Παλιά τώρα.
1: Ναι, δεν σημασία, πηγαίνετε.
2: Ναι, πηγαίνουμε. Ναι.
1: Τώρα, παιδιά, δεν πάνε. Βλέπω και λοιπά, δεν έχει. Παίρνουν δηλώσει. Παιδιά, οι δηλώσει πριν, τι είναι οι δηλώσει πριν. Αν δεν καθίσει ο δημοσιογράφο, δεν καθίσει ο δημοσιογράφο να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα υπάρχει άλλη δυνατότητα από ό,τι ξέρω. Διαδικτυακά. Κάθε σπίτι.
0: Τα βλέπει,
1: τα βλέπει, τα κάνει.
0: Το παρακολουθεί και έχουμε βρει ποιο έχουμε έτσι.
2: Έχουμε ζωντανέ μεταδόσει. Μεταδόσει.
0: Λοιπόν, Τάσα, να σε αποδεσμεύσω εδώ ξανά, θες κάτι άλλο να πεις, γιατί...
2: Όχι, απλά θα φύγω.
0: Πώς σου λείπει ο Θωμάς
2: Αβέζης? Απλά να πω ότι επειδή είμαι χαμηλότερο άνθρωπος, λίγο με άγχωσε αυτή η διαδικασία. Είμαι των ερωτήσεων, Θωμά, εγώ. Δεν είμαι των συζητήσεων.
1: Χάρηκα που είδατε.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Βλέπεις, συνεχίζει καλά, πάει
2: καλά. Και να είσαι καλά, να άρχισε να μας επισκέπτεσαι.
1: Ναι, κορίτσι, να είσαι καλά. Απλά φιλικά.
0: Έχουμε Αντώνη Δοβόνη, τον κάνει, τον μνημονεύσαμε πριν από λίγο. Ο Αντώνης Δοβόνης μόλις ήρθε. Μόλις ήρθες εδώ, Θωμά, σε θυμήθηκε, ότι Αντώνη Δογόνητης έχω δίπλα μου. Το Θωμά τον Κάση, γιατί ξέρω, το θυμάσαι, δεν φαντασμά και από την πρώτη εκπομπή, γιατί δεν είχες γεννηθεί τότε, άρα...
3: Τι να πω εγώ για τον Θωμά Κάστια τώρα, ο οποίος έχει ζήσει, έχει αναδείξει τη δημοσιογραφία σε λειτουργήμα, ακούγοντας ειδικά την ιστορία με το σεισμό. Είδαμε πως ένα μικρόφωνο, ένα στούντιο μπορεί να το μετατραπεί σε κάτι τόσο χρήσιμο για την κοινωνία, γιατί δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα τότε. Τηλεοράσεις περισσότεροι δεν είχαν, άλλοι που είχαν δεν θα κάθονταν μες στα σπίτια να δουν. Και το ραδιόφωνο έσωσε κόσμο. Η Αίρα Κοζάνης δηλαδή τότε πραγματικά βοήθησε τον κόσμο. Είναι αυτό που εμείς λέμε το απάβγασμα της δημοσιογραφίας, όταν το επάγγελμά μας μετατρέπεται σε λειτουργήμα. Το Θωμά τον Κάστια μπορεί ο ίδιος να με βλέπει πρώτη φορά. Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω. Δεν με θυμήθηκε.
0: Μικρούλης.
3: Μαθητής γυμνασίου. Με ξενάγησε στους χώρους της ΕΡΤ Κοζάνης, μας έδειξε το στούντιο, μας μίλησε, μας μεταλαμπάδευσε όλες αυτές τις γνώσεις που είχε, όσα είχε βιώσει, και μας έκανε να νιώσουμε αυτή τη ζεστασιά, του χώρου που βρισκόμαστε τώρα, μπροστά από ένα μικρόφωνο. Νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος σπόρος που καλλιεργήθηκε μέσα μου για τη δημοσιογραφία. Ήταν η εκπομπή τότε, κάνε την εκπομπή σου στην Κοζάνη, έτσι λεγόταν, μαγνητοσκοπημένη, και είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, να μου μιλήσει. Τον ευχαριστώ θερμά. Είναι από τους ανθρώπους που με έκαναν να ερωτευτώ το επάγγελμα, Μάκη.
1: Να είσαι καλά, Αντώνη, να συνεχίσεις. Έτσι σε παρακολουθώ. Εγώ τηλεόραση λίγο έκανα. Έτσι, από να ρίχνω λίγα τηλεόραση. Ναι. Με ενδιαφέρει λίγη τηλεόραση, δύο-τρεις φορές. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αλλά να συνεχίσετε, παιδιά. Και πάντα να έχετε υπόψη σας ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, και να ψάχνετε την είδηση. Γιατί τώρα βλέπω, καταρχάς, Μάκη, δεν υπάρχει τρέξη με δημοσιογράφο. Δεν πάνε δημοσιογράφοι, κακά τα πράγματα. Δηλαδή, τα γραφεία τύπου. Δεν είναι γραφείο τύπου δημοσιογραφία. Να σου πω στα αθλητικά, στέλνει οι ομάδες, γραφείο τύπου. Ο τραυματίας ο Νασιάδης. Ξέρω εγώ με τραυματίας ο Νασιάδης, δεν το ξέρω. Δεν πάνε, δεν του αφήνει να πάει στην προπόνηση. Δεύτερο, εδώ, στα δημοτικά συμβούλια. Δεν πάει. Δεν πάει στα νομορφιακά συμβούλια να δει τι γίνεται. Να δει τι γίνεται, ρε παιδιά. Να δει τον δήμαρχο, να δει τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν πάνε πουθενά. Δηλαδή, δεν είναι δημοσιογραφία αυτή. Είναι, έχονται τα πέστα.
3: Τα χαρτιά, έτοιμα, τα δελτία.
1: Τα δελτία. Και απλώς αλλάζουν. Από πάνω βάζουν κάτω. Εγώ λέω ότι δεν είχαμε δελτία ειδήσεων τότε. Μάκη, σας έθελε να πάτε να δείτε στους στήλους τι γράφουν, οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ακόμη και αυτό. Όχι μόνο. Σαφής σε όλα αυτά δεν ήταν. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά πριν πάμε στον επίλογο, πάμε ένα ακόμη τραγούδι. Ελπίζω, γιατί έχει πλέξει πολλά ο
1: Νίκος.
0: Πάμε στο πρώτο.

0: πρόσωπα και ιστορίες. Είστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, στους 100,2. Μας ακούτε τώρα και Θωμά, τώρα κάστια που έχουν το καλεσμένο μου εδώ. Μας ακούνε και από τις έξυπνες, λένε τηλεοράσεις, δεν ξέρω πόσο έξυπνες είναι.
1: Διαδικτυακά χαμός.
0: Διαδικτυακά, αλλά υπάρχει το ΕΡΤ ΕΚΟ που είναι καταπληκτικό. Εγώ το, όπου και να πάω το ΕΡΤ ΕΚΟ το ακούω, γιατί στο ΕΡΤ ΕΚΟ η εφαρμογή που είναι, έρχεσαι και όπου και να είσαι και στην άλλη άκρη της γης να είσαι, ακούς και την ΕΡΑ Κοζάνης, ακούς και την ΕΡΑ Σπόρου, ακούς και άλλα προγράμματα από τα οποία ειδικά όταν ταξιδεύεις στο δεύτερο λαϊκά που μου αρέσει. Λοιπόν, καλύτερες στιγμές.
1: Λοιπόν, καταρχάς,
0: ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΑ Σπόρου.
1: Να πω και κάτι άλλο, ότι στο σεισμό πέρα από εδώ είχαμε και τις ανταποκρίσεις στην Αθήνα, έτσι, κάθε βράδυ και λοιπά, 7 η ώρα συνέχεια. Μπάσει το σιγόρι τα παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήμασταν εδώ χρόνια, να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθεια που μου έδωσαν και ό,τι πήρα πάρα πολλά από τους παλαιότερους και εγώ τα μετέφερα, τα μετέδωσα στους νεότερους. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, είπαμε για την περιφέρεια εδώ, για την ΕΡΤ Κοζάνης, το πιο σημαντικό ήταν ο σεισμός, έτσι, τότε ήταν η δημοσιογραφία. Αυτές οι εκδηλώσεις, το ότι κάναμε από τους περιφερειακούς σταθμούς, αλλά δεν το έχω πει, ήταν η πρώτη που κάναμε ζωντανές μεταδόσεις. Ζωντανές εκπομπές
0: πρωινές.
1: Μόνο εμείς πρωινές εκπομπές. Και κάτι άλλο, ένα πολύ καλό, τότε στις εκλογές του 1998, νομίζω, ήταν πρώτες του Θωμά Δημητριάδη, ότι πηγαίναμε στους Δήμους και κάναμε τραπέζι στον κοινό με τους υποψήφιους δημάρχους και το κοινό. Να ερωτήσει, λοιπόν, πρώτα έγινε και στα Γρεβενά.
0: Και στα Γρεβενά το είχαμε κάνει.
1: Μπράβο, και έχει Κουζάνη να κάνει και έγινε στα Ελλήνια.
0: Πρωτοποριακά, Ελλήνια, δηλαδή πράγματα που
1: ναι.
0: Σήμερα μας λείπουν. Δεν ξέρω, σήμερα δυστυχώς είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά τα πράγματα τα οποία τα κάναμε τότε.
1: Ναι, λοιπόν, ήταν πρωτοποριακό στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη, όλα αυτά πάνω στο Μουρίκι.
0: Και τα αποτελέσματα το βράδυ. Αυτά.
1: Καλά, τα αποτελέσματα το βράδυ δεν υπάρχει θέμα, όλοι σας είχαμε έξω. Λοιπόν, άρα για να γίνει ένα καλό πρόγραμμα, σημαίνει παιδί ότι πρέπει να δουλέψει όλοι μαζί. Αυτές τις καλές στιγμές τότε με πρωθυπουργούς και λοιπά, όλους αυτούς, συνεταιρείες, απευθείας μεταδόσεις, εντάξει, δεν είχε. Έγινε πάρα πολλά.
0: Ερασπορ,
1: έχω κάνει πάνω από 1500 μεταδόσεις. 1500 μεταδόσεις πάνω, αλλά ποια είναι η φάση, που δεν είχα έδρα. Είμαστε μια περιοχή που δεν είχε ομάδα εκτός την Καστοριά. Κάποια στιγμή ήταν αλφα-εθνική κατηγορία. Πρόσεξε.
0: Με τσιγκλάς λίγο τώρα.
1: Όχι, θα πω το εξής. Όχι. Πρώτη εθνική κατηγορία ήταν 96 κάπου εκεί. Δεύτερον, πήγαινα όλη Θεσσαλία. Δεν μπορούσα να βαδιάσω μετρούσες κάποια στιγμή. Θεσσαλία, Βόλου, Τρίκαλα, Λάρισα. Από εδώ πάνω. Πιερία, Μαθία, Νάουσα, Βέρεια, τα πάντα, Β' Εθνική και Α' Εθνική, και όταν είχαν επίτιμο. Σε κάποια στιγμή έπαιζε Βέρεια Τρίκαλα, λέει τι θα γίνει τώρα εμείς, λέω παιδιά, αχή. Βέρεια πήγαινα κάθε αγώνα και Τρίκαλα, έτσι. Λοιπόν, Πιερία παντού. Μετά όμως είχαμε τη δυνατότητα για το μακεδονικό στο μπάσκετ. Α1 εκεί.
0: Α1.
1: Και πριν, και 19 Απριλίου του 2005 έπαιξε στον τελικό του Leap Cup. Και έχασε ο μακεδονικός 78-74.
0: Με ένα ημίχρονο καταστροφικό.
1: Καταστροφικό, μπράβο.
0: Καταστροφικό, μπράβο. Και ξαφνικά θυμήθηκε στην τελευταία.
1: Μπράβο, Πετουλάκη.
0: Τότε εντάξει που όπα, Πετουλάκη.
1: Αλλά να πω και κάτι, 74.
0: Με ένα ημίχρονο καταστροφικό.
1: Καταστροφικό, μπράβο.
0: Καταστροφικό, και ξαφνικά θυμήθηκε στην τελευταία.
1: Μπράβο, Πετουλάκη.
0: Τότε εντάξει που όπα, Πετουλάκη.
1: Αλλά να πω

0: Έδωσε
1: εικό. Έδωσε εικός, Νάος Αλφα-Εθνική, Βέρια Αλφα-Εθνική, Πυρικός Αλφα-Εθνική.
0: Τις έσβησε όλες τις ομάδες
1: δηλαδή. Υπάρχουν. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω και ένα άλλο πολύ ωραίο, έτσι θα το πω τώρα, δεν ξέρω έχω πει. Μπάσκετ, πάω Κάρης, στην Πηλαία, Μεγάλη Τετάρτη. Αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, σωσόταν. Αν έκανε, έπεφτε. Την παραμονή της Μεγάλη Δευτέρα έκαψαν το αυτοκίνητο του Μάσε, του παίκτη του Άρη. Έτσι. Και αρχίζει το παιχνίδι, γεμάτο 8.000 η Πηλαία, γεμάτο το Χριστό, και πάει και καρφώνει ο Μάσε και κάνει κάποιες χειρονομίες. Κακός, ρε φίλε, στην Πηλαία. Και άσε να πέφτουν αδικοί μου, γιατί ούτε το Μάσε καθυστέρησε 10 λεπτά, 15 λεπτά.
0: Και εσύ έπρεπε να τα περιγράψει αυτά και άλλοι.
1: Περιγράφει και λοιπά. Και άλλοι άκουγαν μέσα.
0: Άκουγαν μέσα.
1: Και λέει, τι λέει αυτό σε
0: Ερασπόρ.
1: Δεν έπαιξε κανένα, αλλά πια είναι η φάση. Και είχα πει κάτω ότι είναι κρίμα τώρα αυτό να πάει για 10 λεπτά. Αν πάει τόσο μετά για να έπαιξε τα πράγματα, σώθηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Εδώ θα λίγο να σταθώ πραγματικά σε σημείο γιατί. Όποτε και να πήγαινε σε τέτοιου κρίσιμου αγώνε, καθόταν όλοι ακούγανε ένα σπόρο και τι γίνεται. Και εσύ έπρεπε τώρα σε ένα παίρνει που λέγανε πέναλτι ο άλλο ή οτιδήποτε φάουλ, τι κάνει, δεν είναι δυστυχώ η κάρτα. Εσύ έπρεπε εκείνη τη στιγμή όχι να πάρει μια θέση, να το περιγράψει. Φαντάζομαι αυτό σου έτυχε περιστατικό έτσι ώστε κάποιοι να έρθουν.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Εναντίον σου.
1: Με το μπάζι δεν πήγαινε Θεσσαλονίκη, εσύ με στον εμένα λέω παιδιά.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Μου λέει πίσω από κάτω τη σχολή σου βαρεδάκι, πάρε όπλα παλάσει και πήγαινε.
0: Πήγαινε εκεί. Γιατί.
1: Ή σε άλλα παιχνίδια, Ολυμπιακό Βόλου, Νίκη Βόλου.
0: Α, εκεί.
1: Αμάν. Απα παιδιά. Εκεί να δει τι γίνεται. Τέρμι, μεγάλα τέρμι.
0: Έτυχε να πάω κι εγώ σε ένα τότε γιατί δεν πήγαινε κανένα και στείλανε εμένα τότε. Και εγώ κάποια στιγμή που πέρασε ένα μισοφέγγαρο, ούτε μισοφέγγαρο έτσι μια.
1: Να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να έρχονταν κάποιοι να μπουν, αλλά περισσότερο όμω έλεγα παιδιά. Ο Θωμάς λεπάσει ο Ρίγκος. Δεν έχει
0: οπέδρα. Δεν υπάρχει.
1: Θα πω και κάτι άλλο έτσι.
0: Ναι, εδώ μου έρχεσαι ότι ήσουν γι' αυτό λέμε. Είσαι δημοσιογράφος, είσαι τηλεσχολιαστής ή οτιδήποτε παρουσιάζεις ή περιγράφεις αγώνες, αλλά δεν είσαι οπαδός μιας ομάδας.
1: Όχι, όχι,
0: και δεν σου είχαν οπαδό. Εγώ δεν ξέρω την ομάδα ακόμη και βλέπουμε την ομάδα σου.
1: Όχι, αλλά πέρα θα πω το εξής. Αν όμως, πω και κάτι άλλο έτσι, θα πούμε όλα. Η Κουζάνη ήταν στην αλφαβητική κατηγορία και τη μετέδα κάθε 15 μέρες. Πρόσεξε. Θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή με την έννοια. Δεν μπορείς, όταν ένας μεταδίδει τον αγώνα
0: της ομάδας,
1: της ομάδας του, κάθε 15,
0: ταυτίζεται
1: και στην Ερασπόρ. Είναι στο Παναθηναϊκό κάτι. Για μένα όμως πρέπει να κάνει ένα σωστό. Ένα βασικό. Να μην τους είναι τους ίδιους, να αλλάζουν. Και να μην έχουν την επαφή. Και δεύτερο, ένα δύσκολο, λέει ο άλλος, πώς τα κατάφερες. Παιδιά, αυτοί έχουν την ομάδα τους, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άκη, όπως άμα γράφτηκε, τους έχουν παίκτες. Εγώ πήγαινα το Σάββατο Βέρεια Λάρισα, Κυριακή Τρίκαλα. Μα όλου του παίχτε. Έτσι.
0: Και ήταν δύσκολο. Είναι που τον περιγράψει ένα
1: και αγώνα. Και κάτι άλλο τελευταίο. Εδώ ο Μακεδονικό όμω έπρεπε την ομάδα την κρατήσει στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν τότε όλοι.
1: Αν θυμάσαι, Μάκη, έγινε και το γήπεδο κάτω Χριστό, το οποίο μακάρι να.
0: Έγινε για τον Μακεδονικό.
1: Όχι,
0: εντάξει, λέω.
1: Αλλά το φαντάζεσαι, Μάκη,
0: να πήγε για τον Μακεδονικό.
1: Θα έρχονταν 3.000 κόσμο κάθε κυρία. Και φυσικά, όχι το μπάτζετ του Μεσάικου, πάρα πολλά κακό. Με ένα μικρό μπάτσο που βλέπει είναι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτή.
0: Θωμά. Αυτός ο χρόνος, δύο λεπτά. Βλέπω εγώ κοιτάω το ρολόι γιατί και εσύ νόησε να το στέσει μου αυτό.
1: Το ίδιο. Ναι, συγγνώμη. Παρασύρθηκα.
0: Γιατί πρέπει να πάμε. Βίκυ Κολτσίδα παρουσιάζει, δεν ξέρω αν είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Λοιπόν, Βίκυ Κολτσίδα στο. Βίκυ Κολτσίδα παρουσιάζει.
1: Α, ωραία.
0: Πάμε. Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη, στο όλη Ελλάδα 60 λεπτά. Μας έφαγε την ώρα αυτή.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλό είναι. Θα επαναφέρουμε σιγά-σιγά. Εμείς θα το ξαναγυρίσουμε εκεί στην εκπομπή. Μας λείψανε πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω και πάλι. Εντάξει, είχαμε άλλες δυνατότητες. Τότε περισσότεροι συνάδελφοι εδώ ήταν.
1: Και κάτι άλλο να πω.
0: Έτσι κλείνοντα.
1: Πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τον Τάσο τον Πόλο προ τα διευθυντή όλους τους συναδέλφους να μην αναφέρω και ξεχάζω κάποιον και μου πείτε γιατί είχα μνημονικό τώρα που το χάνω. Λοιπόν,
0: δεν το
1: σας ευχαριστώ πολύ Μάκη, να είστε καλά.
0: Δεν το χάνεις.
1: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Λοιπόν, και... το τραγούδι θα παίξουμε. Το τραγούδι το αγαπημένο του που ήθελα τόση ώρα να το παίξουμε. Το Βεζινάντικο. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια. Σε προλάβουμε όσο ακούσουμε. Πρόσωπα και ιστορίες στη σήμερα στην Ερτοκοζάνη. Θωμάς Κάστιας. Θωμά, θα τα ξαναπούμε. Άλλοι συνάδελφους. Να είστε καλά.

0: Τώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7ωρη αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Ρουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει περιστέρια, 6 περιστέρια, και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην αυτοκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης, θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής μεταλλιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφές σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Θα πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως, οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχτές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητο στα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον Πλατίκαμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσουν στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που, που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολύμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατίκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα μάλιστα, ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω να πω. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Mm-hmm. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακροασή να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 30χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής υπηκότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αληθμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Mm-hmm. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια εξυχνίαση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέσπασαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε τη δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί? Τι ακριβώς γίνεται?
6: Στο τελωνείο του Προμαχώνα με γιώτα εκεί. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν το τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα, για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 η κλουπ της αστυνομίας, δύο γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, είναι πολλαπλάσιοι θα λέγαμε των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας, εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα, και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα. Καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου, ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών, βρετανικής υπηκότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαλαθία στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό είναι μια... Δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Είναι μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια... Μια βοήθεια που
0: είναι
8: θα
0: μια
8: ελάτε,
0: βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όρες δασκαλία στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, mm-hmm. αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθιση της Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει τη μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για τη στελέχωση, την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος? όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θύρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα.
0: Mm-hmm.
12: Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε μπέρχα location, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε ετήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμημένου εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό.
0: Mm-hmm.
12: Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής,
0: mm-hmm.
12: να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες, ναι, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ,
0: ναι,
12: έχει από φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό,
0: mm-hmm.
12: που μπορεί να υποδεχτεί γύρω στα 600 άτομα. Αν φανταστείτε ότι τελεφερήκη σε μία ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορεί να είναι σε στεγασμένο χώρο.
0: Τώρα, από άποψη υποδομών, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Δήμος, υπάρχουν πράγματα ή που πρέπει να γίνουν ακόμη?
12: Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται η Σαντορίνη, ένα νησί που δεχόταν 3.600.000 επισκέπτες, χρειάζεται βεβαίως και συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών. Και το λέω αυτό διότι επειδή δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους, ούτε διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης. Αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη
0: στην Κομωτινή.
13: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ναι. Ακριβώς. Στις ΣΑΠΕ, στο νομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο βιοτεχνικό πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας φεύγοντας από την Pharmacen συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόρυξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Ναι.
13: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετος όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες, χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, όπως ένδειξε η διαμαρτυρία σήμερα, τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
15: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ όπου η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες ερικά της γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα επισημαίνεται ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την Έρτη Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αυλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με να αποκοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου σε πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
17: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
0: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
17: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσιών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά.

0: και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτρες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας, σε ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών αφιάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην περίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην Υγειά του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του Διπεθέ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου, σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξεναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες, όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εναντί στόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες, αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο, είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπε, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ενώτου Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρήγορα και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμινα του κινδύνου ότι τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν ότι δεν αποκλείουν, μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιτούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται στην πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά. Και όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμούς είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου και τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει και
0: αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιόν 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για ένα χιλιάρικο το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Δεν μίλησε κάποτε απ' όλα. Και το ένα χιλιάρικο το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα αυτό, μα απορώ πώς θα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτη Νοτιανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα ηθικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, θα λέγει ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, όλη διασπάση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ακριβώς. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαβουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά, 1.000 ή 10.000 το μήνα, είναι μια μεγάλη διαφορά, εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφτιέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θέτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
12: Να απαντήσει
13: και ο κ. Νικητιάδης
12: για να δούμε
13: στα άλλα
12: ζητήματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερκ Νιούς. Γυαλάσει με τα καντάρια τώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερκ Νιούς Ρέντ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταρρέει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταρρέει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα. Η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Ρέντ 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα το 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνες ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα το 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνεδροι αλλά και 3.500 παρατηρητές θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το αγωνιστικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 3:30. Η υποβολή υποψηφιότητα για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
7: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Εκεί, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
17: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου, το νέο του κόμμα. Άρα οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
18: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
18: Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
18: Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
18: Και
0: έτσι.
18: Μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους.
0: Mm-hmm.
18: Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο να
0: ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
18: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως την ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί.
0: Mm-hmm.
18: Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρα Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καρεστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καρεστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν οι φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καρεστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καρεστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, mm-hmm. η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, κάτι που έχει κάνει η κυρία Καρεστιανού κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καρεστιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
0: Ωραία. Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
19: επίσημη συνεδρίαση. Στις εκκλήσεις των Ολύμπιων που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
0: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε
19: και εγώ
0: πολύ.
19: Εν
0: τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτηση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
20: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
0: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
21: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έτσι ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
0: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
22: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12ωρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις δύο γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
23: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ernews στην αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
24: Βρισκόμαστε στο Wienerstadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
0: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
1: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε το λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη με τον πιο οδυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτορφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
3: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζει σε πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν, και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις, για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσα να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν. Και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
0: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρνα, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής, και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Τώρα, πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Τώρα, πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι

0: που είναι του Νάιτζελ Φάραντζ. Λοιπόν, και μάλιστα ο Φάραντζ είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναν, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Και αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Χρόνο εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
2: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γεωταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες θα παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθησαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθησαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον ιστοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ, οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν στον αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενο.
1: Βεβαίως. Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
3: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη σαν Ελλάδα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά μετά τον δημιουργό αποκλεισμό του ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να

0: Ναι. Να μην παραλείψω, τη Handball Premier των γυναικών, κοντράρονται σήμερα στις 6 ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την Αιτία, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στη 15η μέρα του Μάη και είναι το απομεσήμερο της Παρασκευής εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινες φυσικά, με τον Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο εκεί. Ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στη μουσική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μια σειρά από καινούργια tracks και από καινούργια albums έχουμε για τα επόμενα 55 λεπτά στην διάθεσή μας. Και βέβαια θα συνεχίσουμε και Δευτέρα και Τρίτη με νέες παραγωγές. Μας ακούτε στις συχνότητες των FM της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ στην διεύθυνση www.erteco.gr. Εκεί στην κατηγορία On Demand, να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι υπάρχουν και οι εκπομπές μας, μπορείτε να τις ακούτε και σε ουδέτερο χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Λίντα Πέρι. Έχει ένα ενδιαφέρον άλμπουμ στην αγορά και αυτό που επιλέγουμε είναι το Push Me In The River. Μείνετε μαζί μας, να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακρόαση.

Pop rock, blues καταβολές, soulful στοιχεία στον ήχο της Linda Perry, Push Me In The River από το νέο της άλμπουμ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Και τώρα για να θυμηθούμε κάτι από το ένατο studio album των Gorillaz, το The Mountain, ένα album που μπορεί να κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι, όμως συνεχίζει να μας απασχολεί. Περιλαμβάνει και ενδιαφέρουσες συνεργασίες, να αναφέρω τα ονόματα των Idols, των Black Thought, των Sparks, του Johnny Marr βέβαια, του πρώην μέλους των Smiths. Είναι μόνο μερικοί από αυτούς που συμμετέχουν στην πρόσφατη δισκογραφική δουλειά των Gorillaz και αυτό που επιλέγουμε έχει τον τίτλο The Empty Dream. Black Thought, Johnny Marr, Anouska Sarkar, μερικοί από αυτούς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τραγούδι. The Empty Dream μας είναι ο πλήρης τίτλος του τραγουδιού.

MT Dream Machine, Gorillaz με τη συμμετοχή από Black Thought, Anusha, Sanhar και Johnny Marr από το πρόσφατο άλμπουμ του Σχήματος, που είναι η ένατη ολοκληρωμένη δισκογραφική παραγωγή τους. 16 λεπτά μετά τις 3, από μεσήμερο Παρασκευής 15 του Μάη εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, το ταξίδι μας, η περιήγησή μας στις νέες παραγωγές από τη διεθνή δισκογραφία συνεχίζεται. Και τώρα σειρά έχει η Jess Taylor με ένα από τα καινούργια της που είναι το Numb. Πρώτη παρουσίαση για το τραγούδι αυτό.

αναμφισβήτητα μια πρικισμένη ερμηνευτικά περσόνα, η Jess Taylor με το Numb. Και τώρα αλλάζουμε το κλίμα. Πάμε να πάρουμε μια δεύτερη γεύση. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο ολοκένουργιο τραγούδι που μας δίνουν οι Strokes και θα περιλαμβάνεται στο 7ο studio album τους, το Reality Awaits, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει σε κάτι παραπάνω από ένα μήνα από τώρα, στις 26 Ιουνίου. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το δεύτερο τραγούδι μετά το πρώτο track που είχε βγει πριν από λίγες ημέρες, το Going Shopping. Αυτό λοιπόν που σε πρώτη παρουσίαση παρουσιάζουμε σήμερα έχει τον τίτλο Falling Out of Love.

Falling Out of Love από το Strokes και το νέο τους άλμπουμ που έρχεται τον επόμενο μήνα. Δεύτερο λοιπόν ολοκένουργιο τραγούδι από αυτούς. Τώρα στην τραγουδοποία του Kevin Morby. Είναι ένας τραγουδοποιός, ένας τραγουδιστής που τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του τόσο με τους Woods όσο και στους The Babies. Έχει κυκλοφορήσει στην προσωπική του καριέρα μαζί με αυτό το ολοκένουργιο που βγήκε στην αγορά μόλις χτες, το άλμπουμ Little Wide Open, 8 ολοκληρωμένους δίσκους. Αυτό που επιλέγουμε σε πρώτη παρουσίαση επίσης είναι από τον δίσκο που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά χτες και έχει τον τίτλο Badlands.

και από το Badlands του Kevin Morby, και ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για τα επόμενα 28-29 λεπτά μέχρι και τις 4 μαζί, να συνεχίσουμε μόνο με νέα πράγματα βέβαια. Τώρα θα πάμε στους Thee Sinners. Αυτή είναι μια πολυμελής μπάντα από το Los Angeles. Έχουμε καινούργιο τραγούδι και από αυτούς, το Did You Know, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο δίσκο Love Stories. Ο δίσκος έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο από την Coalmine Records. Για να πάρουμε σε πρώτη έτσι παρουσίαση μια ακόμη γεύση από το άλμπουμ αυτό με το Did You Know, που είναι το νέο single. Ενώ σε λίγο θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα με το τελευταίο, το πρόσφατο σίγγλ του Τζαλένο Κόντα. Πλησιάζουν οι μέρες για την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου του, που έρχεται μέσα στον Ιούνιο.

Did You Know από τους Thee Sincere. Όπως είπαμε, το νέο τους άλμπουμ έρχεται το Σεπτέμβριο. Νωρίτερα όμως, ο Τζαλένο Κόντα, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και μετά το μαγικό ντεμπούτο του, επανέρχεται και αυτή τη φορά για λογαριασμό της Dubtone Records με ένα καινούριο δίσκο στα τέλη του Ιούνιου. Δύο τραγούδια μας έχει δώσει και μας έχει βάλει στο κλίμα αυτής της δουλειάς ο χαρισματικός αυτός ερμηνευτής. Ένα εκ των δύο είναι αυτό εδώ, το Hang It On The Shelf.

I Hate the Most. Αυτό είναι ένα τραγούδι της νεοζηλανδέζας Αντούς Χάλντινγκ, αυτής της εξαιρετικής indie folk τραγουδοποιού, που πριν από μια εβδομάδα μας παρουσίασε το πέμπτο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με το γενικό τίτλο Train on the Island. Ένα άλμπουμ που έγινε σε παραγωγή με τον John Paris, έναν εξαιρετικό παραγωγό, ο οποίος για ακόμα μια φορά συνεργάζεται με την Aldous Harding μετά το άλμπουμ Work Chris που έχει κυκλοφορήσει το 2022. Και τώρα σε ένα πολύ μεγάλο όνομα της βρετανικής trip-hop πάλι ποτέ σκηνής, τον Tricky, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει με καινούριο άλμπουμ και μας έχει δώσει ήδη ένα δείγμα από αυτό. Είναι το Out of Place με τη Μάρθα Ζλαυκόσκα στα φωνητικά. Αναμένουμε πολύ σύντομα το άλμπουμ του.

Η συνέχεια ανήκει στους Victory Collapse, αυτή την αθηναϊκή μπάντα που επιστρέφει μετά από μακρά σιωπή με το τρίτο της άλμπουμ το φετινό Μάιο, το άλμπουμ No Player Characters. Είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες, θα έλεγα, περιπτώσεις της αθηναϊκής ανεξάρτητης σκηνής, η Victory Collapse. Ένα συγκρότημα με έναν ήχο που κινείται εδώ και χρόνια ανάμεσα στην αστική νεύρωση, αυτούς τους επαναληπτικούς ρυθμούς. Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν στον ήχο τους είναι στοιχεία που έχουν σαν επιρροές την post-punk, το new wave, αλλά και κάποιες ψυχεδελικές ηχητικές διαδρομές. Ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Το πρώτο τους άλμπουμ το είχαμε γνωρίσει το 2012, ακολούθησε ένα ακόμη το 2015, στη συνέχεια κάποια EPs και ένα πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας, που τώρα αυτή η απουσία σπάει με την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. No Player Character, το τραγούδι που επιλέγουμε να ακούσουμε από τους Victory Collapse.

στα 7-8 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Να σταθούμε λίγο στη συνεργασία του Κούτιμαν με τον Ντέκελ στο Hop και να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με ιταλικό στίχο, μιας και ο σπουδαίος Ιταλός κρούνερ ο Μάριο Μπιόντι επιστρέφει με ένα άλμπουμ το οποίο είναι αμιγός στην ιταλική γλώσσα, αφήνει δηλαδή την Βρετανική, την αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ιταλός αυτός από τον Μπάρι, αυτός ο πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Πρώτα όμως Κούτιμαν και Ντέκελ με το Hop και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

Θα κλείσουμε λοιπόν με το άλμπουμ του Mario Biondi που ουσιαστικά είναι το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ, το Prova di Attore, και ανοίγει, θα λέγαμε, με αυτό ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με το πρώτο του άλμπουμ εξ ολοκλήρου στα ιταλικά. Ένα άλμπουμ το οποίο σηματοδοτεί βέβαια και τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία των πρώτων άλμπουμς, των καταπληκτικών άλμπουμς, το Handful of Soul και το This is What You Are, και δίνει, θα λέγαμε, και στον Κρούναρ, αυτό τραγουδιστή από τη Σικελία, την ευκαιρία να αναδείξει όχι μόνο τη φωνή του, αλλά και την άλλη του πλευρά, μιας και εδώ είναι και στιχουργός, είναι και συνθέτης, είναι ενορχιστρωτής, παραγωγός, έχει αναλάβει πλήρως δηλαδή όλη τη δημιουργική διαδικασία αυτού του άλμπουμ. Θα κλείσουμε με το Low Show, τη Δευτέρα και την Τρίτη συνεχίζουμε με τις νέες παραγωγές. Τίποτα άλλο, να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισε. Θα κλείσουμε με το Low Show, τη Δευτέρα και την Τρίτη συνεχίζουμε με τις νέες παραγωγές. Τίποτα άλλο, να ευχαριστήσουμε τον

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσει του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη

0: της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες με αχαριστιγμή συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τεταραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα μαζί με την Ελλάδα του 2030 το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνέδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ιερουσαλήμ.

0: Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνους και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In the Stars.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Τα πάμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν «Κλοντίν». Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ «Some Girls» που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο «Κλοντίν». Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Κλοντίν μετά. Ακούμε.

είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 60 με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76-77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά πριν την ακούσουμε μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ, μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ ας πούμε Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίο καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μια καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: αυτοί λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχετε ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ, έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το είχα κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt, 'cause he

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ που έγινε πάρα πολύ αυτοί, που αγόρασαν δίσκους είτε βινίλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο. Που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με του New York Dolls και του Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Ρόμπερτ Κένεντι για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασαμε τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια? Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορώ να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses, στις δόξες τους, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Στίβι Γουόντερ, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Ντρέκ αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Θα έβγαλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση για αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται η διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες, εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Little Sims. Πάντως αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Drake, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνονται, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids. Έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ηρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσσει είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορμή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση.

0: Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται αποζημιώσεων και αυτές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλες αποζημιώσεις και για τα προβλήματα της Ευλογιάς από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου. Τα προβλήματα που έχουν οι καλλιέργειες έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να μείνουν στη γη τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση έκανε μέσω του ΕΡΤ News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε δε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα κοντά στην έξοδο Αμοτόπου όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε 2 φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκών Απρομαχώνα έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγια 6 μποφόρτ. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε και καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής. Είναι μέσα Μαΐου, είναι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και μια ασταθής άνοιξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,7, το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητές του, τους κατατόπους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και από το Air Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, που την έχετε φαντάζομαι κατεβάσει στις συσκευές σας για να την εφαρμογή, για να έχετε και πιο άμεση πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω μια χάρη στην φίλη που είχε ρωτήσει γιατί δεν μπορούμε να δούμε το ΕΡΤ News, έτσι δεν μου είχες πει live, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω απάντηση. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι για τώρα και σας καλωσορίζω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 και σήμερα μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και παρακολουθώ την επικαιρότητα όπως όλοι μας, με άλλες φορές ξέρω εγώ με το στόμα ανοιχτό. Δεν σταματώ να εντυπωσιάζομαι, να σοκάρομαι, να φρύτω ή πολλές φορές, κάποιες φορές και να επικροτώ, να χαίρομαι, να νιώθω ανακουφισμένη έως συγκινημένη από λόγια, φράσεις, συμπεριφορές, καταστάσεις, φαινόμενα στη γύρω μας σφαίρα. Και το λέω αυτό και σε πρώτο ενικό, αν και δεν είναι πολύ σωστό, αλλά φαντάζομαι ότι εκφράζω τη μέση κοινή γνώμη ή την κοινή γνώμη γενικότερα σε πολλά θέματα που έχουμε μάθει να τα ακούμε και να τα παρακολουθούμε και να τα εκλαμβάνουμε και τελικά να τα αποδεχόμαστε με αρκετή στοικότητα. Η στοικότητα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι έτσι και αριστοτελική ή γενικότερα φιλοσοφική αρετή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γυπνιάζει και να ταυτίζεται μερικές φορές και με την αδράνεια, με την παθητικότητα. Περισσότερο λοιπόν το λέω γιατί ας πούμε πρώτη και καλύτερη είδηση είναι αυτή που κυκλοφορεί με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τηθωρέα. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή, νωρίτερα οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία, για τους οποίους μάθαμε και το πώς ενεργούσαν, το μόντους οπεράντι τους δηλαδή, ποια ήταν η Τσιλιαδόρος, για τα Καλάσνικοφ, για το κρυφό αρχηγείο, για το τι έκλεβε, τράπεζα, πολίτες κτλ. Και τώρα λοιπόν η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ότι τελικά κρίθηκαν προφυλακιστές οι 6 από τους 8, χωρίς να σημαίνει ότι οι 2 θα αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά το έγκλημα καλά κρατεί και προχωρά, πολλές φορές ξεπερνά και την ανθρώπινη φαντασία και τον ανθρώπινο νου και την κοινή λογική. Το έγκλημα πάσης φύσεως, είτε είναι ληστεία, διάρρηξη, εξαπάτηση κλπ. Είτε είναι κάτι πολύ χειρότερο. Έχουμε πολλά τροχαία με εγκατάλειψη. Υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και σαν αξίας ακόμα, δηλαδή σαν, πώς να το πω, σαν το ίδιο της, το στάτους δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπου. Και αυτό το πηγαίνω σιγά σιγά για να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τον αποτροπιασμό και τη βδελιγμία μου για την είδηση που συζητούσαμε πριν από λίγο, πριν να πιάσω το μικρόφωνο και να μπω στο στούντιο, και με τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, σχετικά με αυτό το περίφημο βίντεο αλλά και το σημείωμα που άφησαν οι αυτόχειρες. Τα δύο κορίτσια που είναι πια και τα δύο μαζί στον κόσμο που έψαξαν ή ψάχνουν να βρουν, θεωρώντας ότι είναι καλύτερος ή κάτι άλλο από αυτόν εδώ. Και με τα βδελιγμίας λοιπόν διαπιστώνω ότι ναι, εκτός από το σημείωμα που αναπαρήχθη πάλι και πάλι και πάλι, ακόμα και από ανθρώπους και φορείς που θεώρησαν ότι πρέπει να το αναπαραγάγουν για να στυλιτεύσουν την κοινωνία, το σύστημα, το σχολείο, τις πανελλαδικές, τον όποιο λόγο ή τους όποιους λόγους και παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το τρομερό απονεννοημένο διάβημα τα δύο αυτά κορίτσια.
αλλά και το βίντεο που δεν, επειδή δεν βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις εννοώ τηλεοπτικές, σπάνια θα δω δελτίο ειδήσεων και λόγω ωραρίου δουλειάς, αλλά και από άποψη πλέον. Μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια τηλεοπτικά δίκτυα κανονικότατα έπαιζαν βίντεο που τραβήχτηκε είτε από κινητά τηλέφωνα είτε από τις κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την μοιραία πτώση των κοριτσιών. Και τώρα έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και έχει ζητήσει οτιδήποτε που μπορεί να έχει να κάνει με την τιμωρία, την παραδειγματική τιμωρία αυτών που διακίνησαν και που έπαιξαν αυτά τα βίντεο, και ήθελα να ξέρω, θα έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες να παρέμβει εισαγγελέας, να γίνει ολόκληρη δημόσια συζήτηση για να έχουμε την, για να έχουμε τελικά την καταδίκη ή την απόλυτη ακύρωση μιας τέτοιας ενέργειας. Δηλαδή ακόμα και από όπου και να το δεις, και δημοσιογραφικά, από όπου και να το δεις, διοντολογικά, ανθρώπινα, πώς μπορείς να παίζεις ένα βίντεο που δείχνει αυτό το αποτρόπαιο, το σκληρό υλικό, και πώς μπορείς να αναπαράγεις ένα σημείωμα θέλοντας, ξαναλέω, να στυλιτεύσεις αυτά τα οποία καταγγέλλονται μέσα σε ένα σημείωμα. Από αυτή την άποψη νομίζω, γιατί νομίζω πως θα το παρατηρήσατε, ότι και η εκπομπή και το Earth News Radio και γενικά το Earth News στάθηκε με πάρα πολύ σεβασμό και με αρκετή απόσταση από αυτό το περιστατικό για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι εκ των υστέρων δικαιωνόμαστε από αυτή την επιλογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε με την πρώτη μας καλεσμένη.

Λοιπόν, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, έχει λοιπόν διαταχθεί επίγουσα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και του βίντεο από την πτώση των κοριτσιών, από την αυτοχειρία των 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπάγγελτα διοκόμενα αδικήματα.

σχετικά τώρα με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Οι δύο λοιπόν πράγματι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μαθαίνουμε ότι κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Τώρα γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, από ποιους δηλαδή έγιναν τα επεισόδια. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα σας ξενήσει λίγο, γιατί θα αναφερθώ στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Άραγε από πού είναι το όνομα, Άγκαθα, σε όλους έρχεται νομίζω στο μυαλό ο συνειρμός και του επωνύμου. Αύριο Σάββατο στις 6 στο Πολεμικό Μουσείο πρόκειται λοιπόν να παρουσιαστεί μία έρευνα υπό τον τίτλο «Εσύ τι φοβάσαι» με θέμα ακριβώς το φόβο της θυματοποίησης. Και αυτό θα το παρουσιάσει το εργαστήρι Tabula Rasa, το εργαστήρι εγκληματολογίας, δημιουργικής έκφρασης Tabula Rasa, στο πλαίσιο, ξαναλέω, του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Μαζί μας είναι η κυρία Έλενα Μπολονάση. Είναι εγκληματολόγος, δικηγόρος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε
1: καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν συνδυάζεται με αλφαγιώτα ένα κοινωνικό, παύλα, πώς να το πω, έτσι, αστυνομικό θέμα με την ίδια τη λογοτεχνία. Με το, δηλαδή με την τέχνη τελικά, την τέχνη του βιβλίου, την τέχνη της ανάγνωσης κτλ. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε καταλάβει καλά, θέλω να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτή η έρευνα, εσύ τι φοβάσαι, σε ποιους απευθύνεται κλπ.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με το ζήτημα της αστυνομικής λογοτεχνίας με το καλλιτεχνικό κομμάτι, όπως είπατε, διότι η αστυνομική λογοτεχνία πια είναι και ένας καθρέφτης της κοινωνίας, οπότε αντικατοπτρίζει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν το μέσο άνθρωπο, το μέσο πολίτη. Έτσι και εμείς λοιπόν κάθε χρόνο, με πρόσκληση και της κυρίας Ιωάννας Πετρίδου, που είναι η υπεύθυνη διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, πραγματοποιούμε με τους φοιτητές του Β' έτους εγκληματολογίας μία έρευνα, και στόχος μας είναι κάθε φορά να αφουγκραστούμε ένα θέμα κοινωνικό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι απασχολεί και τους ανθρώπους, απασχολεί το κοινωνικό σύνολο. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη θυματοποίηση. Πρώτα απ' όλα να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι μορφές θυματοποίησης, διάφορες κακόβουλες επιθετικές ενέργειες από τις οποίες οποιοδήποτε μπορεί να υποστεί βλάβη, και κυρίως να εστιάσουμε στο φόβο θυματοποίησης, δηλαδή να αφουγκραστούμε το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία.
0: Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα καλύτερα. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή και στο σπίτι τους, αλλά πιο πολύ φαντάζομαι με στην εργασία, στο δρόμο, στα μέσα μεταφοράς. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, το φόβο θυματοποίησης πρέπει να μας εξηγήσετε παραπάνω.
1: Ο φόβος είναι το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το αν είναι ασφαλής ή όχι. Δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους που περπατούν στον ίδιο δρόμο την ίδια ώρα. Ο ένας νιώθει ασφαλής, ο ένας δεν νιώθει ασφαλής. Ο ένας δεν σκέφτεται τίποτα, ο άλλος

0: Το ξέρουμε
1: αυτό.
0: Όλοι και το όνομα και είναι.
1: Ναι.
0: Και,
1: ναι. Λοιπόν, είναι ένα ταλέντο αυτό όμως και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα. Λοιπόν.
0: Και τι πειράζει δηλαδή που είναι και για Κινέζους, γιατί η νεότερη γενιά Κινέζων είναι πολύ ψηλοί άνθρωποι πλέον. Ναι. Τι πειράζει που είναι 10 πόντους χαμηλότερος.
1: Πώς παίζει ρόλο. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο εκπέμπει, ας πούμε, το κύρος, δεν ξέρω. Αλλά οι ηγέτες λοιπόν, όταν πήγαν να καθίσουν στις θέσεις τους πριν από το περίφημο δείπνο. Ο Τραμπ παρατήρησε, και αυτό έγινε viral στα social media, ένα μικρό μαξιλάρι στην πλάτη της καρέκλας του και ζήτησε
0: στη
1: δική του καρέκλα του αυτό να το απομακρύνει. Και οι χρήστες των social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με το Xi Jinping, παρότι είναι 10 πόντους ψηλότερος, όταν οι δύο άντρες καθόντουσαν δίπλα.
0: Με το μαξιλάρι θα χαμήλωνε σε ύψος. Αυτό μου θυμίζει Άρε Τέρενς Κουίκ, καλή σου ώρα. Ναι. Θυμάσαι που έλεγε μήπως φαίνομαι πολύ χωστός. Και τον είχε πιάσει η κάμερα, ενώ νόμιζε ότι δεν το λέει και δεν ήταν στον αέρα και είχε μείνει, είχε γίνει viral της εποχής τότε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μάλιστα. Τι μαθαίνει κανείς. Για φέρτε μας εδώ μερικά μαξιλαράκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, όσο πιο πομπόδης είναι μια εκδήλωση, τόσο πιο αστείες γίνονται οι μικρές λεπτομέρειες, σχολιάζουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέροντας ότι το περιστατικό με το μαξιλάρι έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το διπλωματικό σκηνικό, Έλενα.
0: Μάλιστα. Ή αλλιώς, πώς το λέμε, άμα είμαστε φτωχοί σε αποτελέσματα, ψάχνουμε και τα μαξιλάρια.
1: Α, μπράβο.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Μέχρι να πω εγώ η προκομμένη ότι μπορείτε να μας στείλετε στο Viber Ed News Radio 2 λέξεις. Έχετε στείλει εσείς από ώρα μία που λέμε. Ο Κλεάνθης, ας πούμε, λέει καλησπέρα. Μόλις σταμάτησε η μετάδοση της εκπομπής στην Άρτα και σας ακούμε πλέον από τα ακαρνανικά όρη. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Αν μπορούμε να πάρουμε τώρα στον τεχνικό έλεγχο, στον κεντρικό έλεγχο, αγαπημένη μου η Vivian, όπου θα το κάνει η Vivian Νικολοπούλου, ο Κλεάνθης από την Άρτα μας λέει αυτό το πράγμα και δεν μας συμφέρει να μην ακουγόμαστε κάθε άλλο. Ο Γιάννης, δυστυχώς το ίδιο κάνει και η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πράττουν ανάλογα, λέει, όταν προβάλλουν εικόνες μυθοπλασίας, όταν αναφέρονται σε γεγονότα κακοποίησης ή καλούν συνδικαλιστές εργαζομένων δίκην σχολιαστών σε κοινωνικά θέματα. Ενώ για το μόνο που μπορούν να μιλήσουν, μόνο για συνδικαλισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γιάννης. Νομίζω ότι δεν γίνεται συλλήβδιν αυτό. Είναι λίγο αυτό τσουβάλιασμα που εγκαλείς, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και για άλλους πέραν κάποιων συγκεκριμένων εκπομπών και του ραδιοφώνου μας, ας πούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο και κυρίως για τα της τηλεόρασης. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρατώ την ακροστοιχίδα σου, γιατί είναι και πολύ ωραίο, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο διαφήμιση, στο κλέβω όλο αυτό που έχεις κάνει από το «Μένουμε εδώ», από την εκπομπή. Έχεις φτιάξει τρομερή ακροστοιχίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Η Κατερίνα έχει στείλει και μήνυμα μέσω φωτογραφίας. Α, καλή εκπομπή, λέει. Είμαι η Κατερίνα από το Βόλο που πάντα σας παρακολουθώ, αγαπημένη μας κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, και για το λόγο για τον οποίο λες ότι μας παρακολουθείς. Η φωτό είναι τωρινή από την παραλία που τα κύματα ανεβαίνουν ψηλά. Συγγνώμη, έχετε τέτοια κακοκαιρία στο Βόλο? Βέβαια, έχει ήλιο, αλλά έχει πολύ κύμα, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε. Κρίμα. Λοιπόν, θα πω και τα άλλα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Παρηγορίδη. Η κυρία Παρηγορίδη, κυρίες και κύριοι, είναι επιστημονική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και εκπαιδεύτρια μητρών του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων. Και την καλέσαμε για να μας μιλήσει, για να μιλήσουμε λίγο για τον χανταϊό και τη δημόσια υγεία και υγιεινή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι στο αντικείμενό σας πάνω αυτό ακριβώς ψάχνετε, δηλαδή πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και κυρίως πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε ως πολίτες αλλά και ως επιχειρηματίες, είτε στην εστίαση είτε οπουδήποτε αλλού, από τον χανταϊό. Φυσικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα σωρό άλλους ιούς, κυρία Παρηγορίδη, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να μιλήσουμε προκειμένου για τον χανταϊό. Σας ακούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να φροντίζω στην ενημέρωση του κόσμου, ειδικά σε τέτοιες εκπομπές όπου το ακροατήριο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει και ένα καλό επίπεδο. Ξέρετε ότι στο Πανεπιστήμιο μας, όλο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου, να ακούει την εκπομπή.
0: Μου το έχετε ξαναπεί εσείς, μου το έχουν πει οι συνάδελφοί σας και πραγματικά χαίρομαι και στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Έτσι και αλλιώς γενικά και το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχω ποτέ έρθει στην περιοχή, είναι λίγο, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Πάμε, δεν θέλω να σας χαλάσω, να σας φάω άλλο χρόνο. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, και εσείς πείτε μας έτσι τη δική σας άποψη. Τι είναι ο χανταϊός, πού τον ανιχνεύουμε και τέλος πάντων από πού μας προέκυψε κατά κάποιο τρόπο?
1: Οι χανταοί, να πούμε αρχικά, ότι είναι μεγάλη οικογένεια και έχουν διαφορετικά στελέχη ανατροκτικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα ποντίκια, είναι σε διάφορα τροκτικά. Λίγα από αυτά τα στελέχη όμως, επειδή άκουσα το προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Δεν είναι όλη η οικογένεια, δεν είναι όλα τα στελέχη αυτά που μας προκαλούν πρόβλημα. Είναι λίγα. Υπάρχουν από παλιά και υπάρχουν παντού. Δηλαδή έχουμε από πάρα πολύ παλιά κρούσματα έως σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Κίνα. Πάλι, εντάξει, αυτό είναι ένα κοινό.
0: Ναι, με αυτά που λέγαμε και πριν, ναι, ναι.
1: Στη Δημοκρατία της Κορέας έχουμε ενδιάμεσο αριθμό κρούσματων στην Ευρώπη κάθε χρόνο όμως, αυτό θα πρέπει να το πούμε, και στα λιγότερα κρούσματα τα έχουμε στην Αμερική. Το κοντράστ είναι ότι στην Αμερική έχουμε τα λιγότερα αλλά τα πιο θανατηφόρα κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη και στην Ασία έχουμε περισσότερα, αλλά έχουμε μια μέση, ας πούμε, κατάσταση θανάτων. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε μεν όπως τον κορονοϊό, γιατί πολλά ακούστηκαν πάλι και θα πρέπει να λήξει πια όλη αυτή η συνωμοσιολογία ότι θα ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο, αλλά γιατί πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να είμαστε να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πιο επικίνδυνο κατά μία έννοια. Η μετάδοση τώρα γίνεται, η αρχική μετάδοση, δηλαδή εγώ πώς το κολλάω και μετά πόσο το μεταδίδω, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Η αρχική μετάδοση, εγώ πώς το κολλάω, είναι από σκόνη που περιέχει ξεραμένο, να το πούμε απλά, κόπρανα, ούρα και σάλια τροκτικών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάω και καθαρίσω μία αποθήκη η οποία ήταν κλειστή, ή το εξοχικό μου, το οποίο ήταν κλειστό, και μέσα στη σκόνη περνούσαν τα ποντίκια και με το καιρό ξεράθηκαν όλα τα περιπτώματα, τότε όπως θα κάνω με τη σκούπα τη σκόνη να σηκωθεί, τότε θα την αναπνεύσω και θα την περάσω μέσα στον οργανισμό.
0: Αυτό που μας λέτε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο, όσο και αν δεν είναι ευχάριστος να τον ακούμε και μας προκαλεί έτσι μια ανατριχύλα, είναι όμως ό,τι πιο, πώς να το πω, ναι, ό,τι πιο συγκεκριμένο και χρήσιμο έχω ακούσει. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας ή ξέρω εγώ οι αποθήκες μας να έχουν αυτό το κίνδυνο, αλλά όμως δεν το ξέρεις τι έχει περάσει από εκεί. Οπότε, κυρία Παρηγορίδη.
1: Οπότε, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Άρα, λοιπόν, είναι πρώτα πώς το κολλάω εγώ, και αν προστατευτώ εγώ και δεν το κολλήσω, τότε θα σπάσω και όλη την αλυσίδα μετά. Άρα, εκεί θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε, όχι στο πώς θα το μεταδώσουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η επώαση του συγκεκριμένου ιού, σε αντίθεση με του κορονοϊού, θέλει 1 έως 6 εβδομάδες μέσα στον οργανισμό.
0: Mm.
1: Και δυστυχώς η μετάδοση γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Και είναι μεγάλο το διάστημα.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα και είναι δύσκολο, γιατί δεν το γνωρίζω ότι έχω κολλήσει, γιατί δεν έχω συμπτώματα.
0: Mm.
1: Άρα δεν παίρνω μέτρα προφύλαξης. Και επίσης και οι υπόλοιποι που με βλέπουν, επειδή δεν έχω συμπτώματα, δεν λαμβάνουν και αυτοί, άμα θέλουν, μέτρα προφύλαξης. Γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γι' αυτό ανέφερα την επικίνδυνότητά του. Ενώ στο COVID είχαμε μια επώαση λίγων ημερών και το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εμείς παίρνουμε μέτρα και ο άλλος μπορούσε.
0: Παρόλα αυτά, αν έχω μια υποψία ότι μπορεί να έχω έρθει σε επαφή, όπως είπατε νωρίτερα, με τη διαδικασία που μας είπατε, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξω?
1: Τα συμπτώματα τώρα που πρέπει να προσέξουμε είναι γιατί. Ποια. Είναι. Η λίμωξη αυτή είναι γνωστή και ως σύνδρομο πνευμονίας από χανταϊό. Και μόνο που ακούμε το σύνδρομο πνευμονίας, καταλαβαίνουμε ότι τα αρχικά συμπτώματα θυμίζουν γρήπη.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουν προς πνευμονία. Δηλαδή, τα πρώτα συμπτώματα που θα δω θα είναι πυρετός, μυϊκή πόνη, ρίγη, πονοκέφαλος, ναυτία. Και κατ' επέκταση εξελίσσονται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, όπου έχουμε τα αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ραγδαίας εξέλιξης, δηλαδή πολύ σύντομα θα πάμε σε έναν βαρύ, σοβαρό βήχα και σε μια δύσπνοια. Στη συνέχεια έχουμε τη συγκέντρωση υγρού στον πνεύμονα, και αν μέχρι τότε δεν έχουμε λάβει μέτρα, που μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε πάει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε, να συμβουλευτούμε τον γιατρό, τότε κατ' επέκταση έρχονται πτώση της αρτηριακής πίεσης, θεμορραγική διαταραχή.
0: Μάλιστα.
1: Και νεκροπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο προηγούνται όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει στα πρώτα συμπτώματα σίγουρα να πάω στο γιατρό να πω ότι να με εξετάσει και να καταλάβει τι.
0: Πάμε λίγο, σας τρέχω λίγο, συγγνώμη, αλλά δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στα μέτρα πρόληψης, για να μην κολλήσουμε, αλλά και γενικότερα, επειδή σας έχουμε συνηθίσει και άλλη φορά που μας λέγατε για τα μέτρα που λαμβάνονται γενικότερα από τους εστιατόρες, τους καταστηματάρχες. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδος. Εδώ τι πρέπει να κάνουν και αυτοί και οι πολίτες για να προστατευτούν?
1: Οι πρώτοι οι οποίοι κάλεσαν και θορυβήθηκαν ήταν οι άνθρωποι από τη μαζική εστίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως το κρουαζιερόπλοιο που μας απασχόλησε, ξεκίνησε η μετάδοση από το προσωπικό, γιατί τα ποντίκια βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει ζέστη, τροφή και σκοτάδι συνήθως, για να μην μπορεί να τα δει εύκολα ο εχθρός τους. Πού πάνε δηλαδή? σε αποθήκες. Άρα λοιπόν, αμπάρια και αποθήκες οι οποίες είναι γεμάτες τρόφιμα, είναι ένας χώρος που μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά τοξικά και με τον καιρό να αφήσουν αυτό που είπαμε τα περιπτώματά τους. Άρα λοιπόν, προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε επιχειρήσεις τροφίμων και ξενοδοχεία. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, δηλαδή έχουμε τις απαραίτητες μελέτες HACCP που μέσα είναι προαπαιτούμενο να κάνουμε μειοκτονία πεντόμως. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δεν νοείται να έχω επιχείρηση τροφίμων και να κάνω μειοκτονία πεντόμως μία φορά το χρόνο ή και να μην το παρακολουθώ. Υποχρεωτικά από την νομοθεσία κάνω και μάλιστα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό που ελέγχει την κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή στάνταρ στην κάθε επιχείρηση ο αριθμός των επισκέψεων των φαρμάκων και όλων των υπόλοιπων μέτρων πρόληψης. Γιατί αν μπαινοβγαίνει το προσωπικό, ακριβώς όπως το κρασγερόπλιο, μπαινοβγαίνει το προσωπικό και κόλλησε κάποιος από τη σκόνη από τις ακαθαρσίες και το μετέφερε στους υπόλοιπους συναδέλφους και αυτή κατ' επέκταση στους επιβάτες, ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν, εκεί προσέχουμε.
0: Από πιστοποιημένους λοιπόν και εγκεκριμένους, όπως είστε εσείς, καλή ώρα, εκπαιδευτές και επόπτες του ΕΦΕΤ για όλες τις πιστοποιήσεις που δίνουν για την ασφάλεια και τη δημόσια υγιεινή, απευθύνονται εκεί και το κάνουν πάλι και πάλι μέχρι να. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος θα το κάνει τώρα, το Μάιο. Πότε πρέπει να ξανακάνει στην επιχείρησή του ένα τέτοιο έλεγχο?
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει στάνταρ. Θα έρθει ο αρμόδιος και θα τοποθετήσει στα δολώματα. Και θα έρθει μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα το πολύ και θα ελέγξει την κίνηση. Και αναλόγως την κίνηση, δηλαδή πόσο δόλωμα θα έχει καταναλωθεί, με απλά λόγια,
0: μάλιστα,
1: θα καταλάβει πόσο ποδίκια υπάρχουν.
0: Μια και το λέτε αυτό, τώρα βέβαια δεν είστε γιατρός, αλλά ρωτάει ένας ακροατής μας ο Σταμάτης να σας ρωτήσουμε, μου λέει να σας ρωτήσω, αν έχει κάποια σχέση ο Χανταϊός με τη λεπτοσπύρωση. Αν γνωρίζετε.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν έχει. Είναι στα αντικείμενα που παρακολουθούμε και διδάσκουμε στο σχολείο, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο. Είναι άλλου τύπου μικροοργανισμός που μας απασχολεί. Και η διαφορά τους είναι ότι για τη λεπτοσπύρωση μπορούμε να πάρουμε φάρμακο και να το ξεπεράσουμε. Ενώ εδώ δεν έχουμε ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο. Ουσιαστικά αυτό που δίνεται είναι παρακεταμόλη στο νοσοκομείο, υποστήριξη με οξυγόνο και κάποια αντιοικητικά.
0: Και κάνεις και ένα σταυρό. Κάνεις ένα σταυρό. Ναι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Παρηγορίδη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Στις πολυκατοικίες μας. Κάνουμε μειοκτονία οπωσδήποτε. Δεν νοείται πλέον το 2026 να έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν κάνει μειοκτονία. Το ίδιο και τις σοφίτες. Προσέχουμε πάρα πολύ τώρα στα εξοχικά, στις αποθήκες και στα καταφύγια, γιατί τώρα έχουμε ξυπνήσει αρκετές ορειβατικές δραστηριότητες κτλ. Και το τελευταίο και σημαντικότερο που θα πω είναι τα σκουπίδια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ποντίκια θα πάνε εκεί που είναι τα σκουπίδια. Άρα δεν πηγαίνουμε ανοιχτές σακούλες στους κάδους απορριμμάτων, δεν αφήνουμε το καπάκι από τους κάδους απορριμμάτων ανοιχτό, απαγορεύεται και αυτός είναι και ο ρόλος του. Mm-hmm. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να βγάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο τα σκουπίδια έξω και όχι όποτε θέλουν, διότι δημιουργούν τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών και κρυψώνας για ποτίκια.
0: Που ουσιαστικά τους δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, το ιδανικό
0: σας
1: περιβάλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρηγορίδη. Έχετε την καλησπέρα μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Δημήτρη και ο νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης, από πού μας, ο Κλεάνθης. Τα ειδοποιήσαμε, ναι, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την πτώση σήματος και άρα κεραίας και ακούτε μόνο διαδικτυακά εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Ειδοποιήσαμε τον κεντρικό έλεγχο που μάλλον το γνωρίζουν και αυτοί, να δούμε πώς θα διορθώσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κήρυξη συναγερμού. Ο Γιάννης, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει. Όπως και ο Μάρκος νωρίτερα, αλλά και ο Βασίλης που είχε στείλει από χθες και σήμερα και δεν του είχα απαντήσει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συζητήσαμε γι' αυτό και θα λάβουμε μια απόφαση τις επόμενες ημέρες, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Μετά τη διήμερη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο εάν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνον ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έφτασε στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας Αλίζ Ριφό. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αφορμή η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και σύμβολο το Λευκό Περιστέρι προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στο Κονγκό. Συνολικά 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλεισμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνον ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο 16 του μηνός και ώρα 11 το πρωί έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω gov.gr.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα Πελάγιος 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία

0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Πολλές σκιές, παιδιά. Στον δημόσιο βίο, στη διεθνή επικαιρότητα, στην καθημερινότητα. Η άνοιξη που μπαινοβγαίνει με το χειμώνα να καιροφυλακτεί. Τουλάχιστον αυτή η σκιά του φεγγαριού είναι όμορφη.

καλό σας απόγευμα λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ να ανοίξουμε τα παντζούρια της Παρασκευής, που είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Γιος ενός γιατρού και μιας νοσηλεύτριας, ο Μάικ Όλτφιλντ, γεννήθηκε τέτοια μέρα, 15 Μαΐου δηλαδή, το 1953, στο Ρέντινγκ της Αγγλίας. Πραγματικά πολυοργανίστας. Το όνομά του είναι βέβαια ταυτισμένο με εκείνο το περίφημο άλμπουμ, το Tabular Bells, που θεωρείται από τα αριστουργήματα του progressive rock, που λένε αυτοί που ξέρουν. Να, όπως η Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από progressive rock ξέρει και τα ηχοληπτικά. Αρίστος όμως χειρίζεται την Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε όμως και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση, Ανδρέα Παπασταματίου, εντάξει, στο μικρόφωνο. Έχουμε και μεθόδους επικοινωνίας, εύκολες και προσιτές. Κάτσε να βγάλω τη μικρή οθόνη, τη μεγάλη την έχω μπροστά μου, του Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, η δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν όμως θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, ενώ στο Facebook. Η σελίδα μας έχει το πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, αν μας ψάξετε. Όχι, αυτό το Viber δεν είναι. Αυτό είναι το δικό μας. Εδώ θέλουμε των ακροατριών και των ακροατών, και θέλουμε και το απολύτως σχετικό. Να το. Α, έχουν έρθει και μηνύματα κιόλας, για τα ξέρεις καλύτερα μέχρι να τα πω εγώ. Ας. Μπείτε πάντως στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό. Με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα που λέμε για Moonlight Shadow, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά τις 7, είναι το 16ο αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δρουσόπουλος, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας, θα κηρύξει την έναρξη, και μετά θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει σκιές φεγγαριού, έχει βέβαια, έχουν προηγηθεί κάποιες σκιάσεις. Α, δεν θα είναι ας πούμε δύο πρώην πρωθυπουργοί παρόντες στο συνέδριο, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Σαμαράς. Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πια και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και μια παρέτηση πριν λίγες μέρες, έχουμε και αυτή την επιστολή 10 πρώην στελεχών που είχαν διατελέσει και σε υψηλές θέσεις υπουργεία και τα λοιπά, που έλεγαν ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης. Στο συνέδριο φαντάζομαι θα προσδιοριστούν όλα αυτά. Ενώ και η ψυχή και η ιδεολογική πλατφόρμα και οι επόμενες κινήσεις. Οπότε με ενδιαφέρον να αναμένουμε την απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης το άλλο που αναμένουμε είναι αν η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να ονομάζεται Νέα Αριστερά ή θα ονομάζεται Νέα της Νέας Νέα Αριστερά. Γιατί θα μου πεις, γιατί ήδη ένας βουλευτής, το ακούσατε και στα δελτία, αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους στελέχοι, βουλεύτρες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, κάτι που σημαίνει ότι αν πέσει κάτω από τα... από τις 10 έδρες η Νέα Αριστερά, δεν θα έχει ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε θα χρειαστεί μια ανασυγκρότηση. Εξού και η δική μου πρόταση για τη Νέα Νέα Αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα είναι ο νέος παλιός ΣΥΡΙΖΑ ή ο παλιός νέος ή περίπου, και εκεί υπάρχει πάντως ένας αναβρασμός και μια αγωνία. Α, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει πει ότι τον Ιούνιο θα καλοκαιρινό θα είναι το νέο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού όμως είπε ήδη ότι 21η Μαΐου, 21η του Μαγιού θα ξεκινήσει το δικό της νέο κόμμα. Όλα νέα, όλα είναι. Σε άλλα νέα, επειδή έλεγα για νέα,
Έχετε ακούσει αυτές τις μέρες την παγίδα του Θουκυδίδη, λέω μην πω και εγώ, τα έχουν πει όλα, αλλά επειδή σήμερα με ρώτησαν, λένε τελικά τι είναι, πού έχει βάλει παγίδα, λέω όχι παιδιά, δεν είναι που ακούγατε πριν με τα ποντίκια και στην κυρία Καραγιάννη, δεν βάζουν πάντα, ο Θουκυδίδης δεν έβαζε παγίδες, μην γελάτε κυρία Νικολοπούλου, σας παρακαλώ, εδώ με την υψίστη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε ορισμένα ζητήματα. Και το Θουκυδίδη, αλήθεια είναι πραγματικά. Α, τώρα που είπα Θουκυδίδη. Και επειδή ξέρω ότι ο Υπουργός Υγείας είναι λάτρης της αρχαιοελληνικής και της σκέψης και της γλώσσης κτλ. Αυτό το ωραίο σποτάκι που βάζουμε πριν για τη γονεϊκότητα είναι πραγματικά ωραίο. Αυτό το respect στη γονεϊκότητα, γιατί ρε παιδιά. Δηλαδή ο σεβασμός θα μας πέσει λίγος. Πρέπει, άμα είναι respect του, πώς να το πούμε, fraternity, maternity. Μην το οπωσδήποτε το φτιάχνουμε έτσι όλο μαζί. Δεν, εντάξει, η χρήση νέων όρων που έχει και στο τέλος, αλλά εκεί μιλάει για κάτι προγράμματα που τα κάνουμε να είναι πιο διεθνιστικά. Αλλά respect στη γονεϊκότητα. Είναι μέρες τώρα που μου έρχεται εδώ στην άκρη της γλώσσας το έχω, ή της γλώσσης αν θέλαμε να πάμε λίγο πιο πριν. Σεβασμό στη γονεϊκότητα. Και είναι πολύ σοβαρό πράγμα και στους καιρούς που ζούμε και με το δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία λέξη πρώτα απ' όλα ο σεβασμός. Έχει ένα ειδικό βάρος. Θα μου πεις εσένα. Ο άλλος ακούει respect και καταλαβαίνει. Πώς φτάσαμε από το συνέδριο και τη Νέα Αριστερά στο respect, ούτε εγώ μπορώ να πω ότι το κατάλαβα, αλλά είναι Παρασκευή και θέλουμε έτσι να σας φτιάχνουμε και λίγο το κέφι στις ενημερωτικές μας διαδρομές. Έλεγα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Στην ουσία ο Θουκυδίδης, γράφοντας για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτό είναι έβριμα ενός Αμερικανού διανοούμενου, που είπε ότι σύμφωνα με την περιγραφή του Θουκυδίδη, φαίνεται ότι δύο μεγάλες δυνάμεις, η μία κρατούσα και οι άλλοι ανερχόμενοι, οι ανερχομένοι ότι προτιμάτε, γιατί το έχουμε κάνει λίγο ντέρμπι εδώ το γλωσσικό σήμερα. Λοιπόν, είναι στην ουσία παγιδευμένες στο να καταλήξουν να συγκρουστούν. Με ποια έννοια? Ότι ο φόβος της κρατεάς μεγάλης δύναμης, που είναι η πρώτη δύναμη μια δεδομένη στιγμή, ότι η ανερχόμενη θα της πάρει τα πρωτεία, την οδηγεί σε ενέργειες που φοβίζουν την άλλη πλευρά, που και αυτή υπό το κράτος του φόβου ότι θα της επιτεθεί ή δεν θα, και τελικώς παγιδεύονται και οι δύο σε μία εμπλοκή. Αυτό χρησιμοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος και άλλες φορές έχει αναφερθεί και στην αρχαιοελληνική σκέψη. Καλά, είναι ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και είπε λοιπόν ότι να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη, εννοώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά η Κίνα είναι η ανερχόμενη. Φαίνεται ότι καλά τα πήγαν, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό με το Ιράν να μαζευτεί. Γιατί είπε, να δεις πώς το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί τη γλώσσα του δεν είναι εύκολο να τη συγκρατήσω στο μυαλό του. Α, κάναμε, λέει, φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Όχι καλές, όχι προσωπικές. Φανταστικές εμπορικές. Όχι της φαντασίας. Δεν φταίς εσύ η φαντασία σου, τα φταίει. Είναι αυτό που θέλει, επειδή νιώθει ότι μιλάει σε χαζό παιδάκια ο Αμερικανός πρόεδρος. Και εκ των αποτελεσμάτων των εκλογικών και αυτών μάλλον δικαιώνεται, κάνει, λέει, αυτά τα βαρύγδουπα, οι φανταστικές συμφωνίες, τα υπέροχα πολεμικά μας βαπόρια που θα κάνουν υπέροχα χτυπήματα στον εχθρό, λες και περιγράφει σοκολάτες και καραμέλες, και μιλάει τώρα για ανθρώπινες ζωές χαμένες, για μεγάλες καταστροφές, για 3 εκατομμύρια που χάνονται στην παγκόσμια οικονομία. Και ξέρετε, μετά ήθελα να στενοχωρήσω παρασκευιάτικα, ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά, ε? Ναι, κοιταχτείτε μια στιγμή στον καθρέφτη, κοιτιέμαι και εγώ εδώ στο... Ευτυχώς μετά το τζάμι που βλέπω τη φάτσα μου, βλέπω και τη Βίβιαν και κάπως καλμάρω. Αλλά θέλω να πω, να ξέρετε ότι εκεί είναι το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Και επειδή ακούω για... όχι ακούω, έχει και Eurovision αύριο, είναι ο μεγάλος τελικός, πέρασε και η Κύπρος μου είπανε, που σημαίνει ότι θα έχουμε
ελληνοκυπριακό εμφύλιο για την πρωτιά και τα λοιπά. Να πούμε χρόνια πολλά στη Λία Βύση που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Η Ολυμπία Βύση, η οποία να ξέρετε είναι εξαίρετη πιανίστα, παίζει πολύ καλό πιάνο, έχει και πτυχίο, ναι βέβαια, είναι εξαιρετική μουσικός, έχει παρακολουθήσει και σειρά σεμιναρίων φωνητικής σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πραγματικά μια εξαίρετη μουσικός και έχει διδάξει και ως καθηγήτρια πιάνου πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή είναι παιδιά που έχουν μάθει πιάνο από αυτήν, οπότε να της πούμε τα χρόνια μας πολλά. Με αυτό το τραγούδι το κατάλαβα αργά, είχε πάρει μέρος το 85 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο. Το ξαναπροσπάθησε κάποιες φορές, δεν της βγήκε. Α, στο τραγούδι που στην ελληνική συμμετοχή, Σοκράτη εσύ Superstar, τραγούδα Γελπίδα, στα φωνητικά που ήταν το γκρουπ των φωνητικών, ήταν και η Λία Βύση.

Να μην το ξεχάσω, παιδιά. Αυτό είναι προχθέσινο. Προχθές, λοιπόν, στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων, εμφανίστηκε ένα άγριο ζώο, πιθανότατα ένας λύκος. Οι μαρτυρίες όλες λένε ότι είναι λύκος. Εκεί είναι μια περιοχή που έχει περιπατητές, κάνουν τζόκινγκ, έχει αθλούμενους κτλ. Βγήκαν ανακοινώσεις από το Δήμο Ιωαννιτών, το επικοινώνησε με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, υπάλληλοι του Δασαρχείου, ομοσπονδιακοί φυροφύλακες, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου και μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια εξοικείωση. Εγώ δεν θα πω στους ειδικούς τι να κάνουν. Στο λύκο θέλω να απευθυνθώ, καημένο μου. Γύρνα πίσω στο δάσος, στους δικούς σου. Μην μπλέκεις με μας. Δεν είναι καλό να μας δείχνεις εμπιστοσύνη και να έρχεσαι κοντά μας. Άκου ένα δελτίο ειδήσεων να δεις τι κάνουμε εμείς το είδος μας και θα δεις ότι άσε τον παραλίμνιο δρόμο. Γύρνα στο δασάκι, καλό μου λυκάκι, να έχεις την ησυχία σου.

Εντάξει, αυτή είναι η περίφημη Leslie Gore. Δεν έχει το ημερολόγιο κάτι σχετικό με αυτήν, αλλά διάβασα ότι το 1928 τέτοια μέρα γεννήθηκε εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη ο Wally Gold, ο Walter Gold. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τραγουδοποιός, τραγουδιστής, μουσικός και παραγωγός όμως. Και το περίφημο It's My Party που ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της Leslie Gore είναι δικό του τραγούδι. Αυτός είχε γράψει και το It's Now or Never του βασιλιά Elvis. Αλλά επειδή, ξέρετε, μπροστά πάντα βγαίνει η τραγουδίστρια, ο τραγουδιστής, κάποιοι τέτοιοι σημαντικοί άνθρωποι για τη μουσική που ακούσαμε και αγαπήσαμε δεν είναι ευρέως γνωστοί.

και μια που λέγαμε για Κίνα, φυσικά όλα αυτά με την συνάντηση του κυρίου Τραμπ και του κυρίου του Κινέζου Προέδρου, μπορεί να, του κυρίου Σι, μπορεί να ήταν μπροστά στην επικαιρότητα. Εγώ όμως συνέλεξα μια είδηση από την Κίνα που τη βρίσκω υψηλού ενδιαφέροντος για το μέλλον του κόσμου. 6 κλωνοποιημένες κατσίκες υψηλής γαλακτοπαραγωγής γεννήθηκαν στην επαρχία Σάνσι της βορειοδυτικής Κίνας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών. Και το γάλα που θα πίνουμε θα είναι από κλωνοποιημένα ζώα, τα οποία τι, δεν το κάνουμε για να είναι πιο, να νιώθουν πιο καλά, για να βγάζουν πιο πολύ γάλα. Τα φτιάχνουμε σαν μικρά κλωνοποιημένα εργοστάσια και ο κόσμος προχωρεί. Βέβαια, έχετε δίκιο, σαν σήμερα το 2023 έφυγε στα 88 του από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο δικός μας διπλός καημός είναι ότι σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Άρα παρόλο που το διασκεδάζαμε εδώ, κάναμε διφωνίες με τη Vivian, αλλά βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο που δεν μπήκε για να τραγουδήσει διπλός γλυκός καημός, αλλά να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρέσκια εικόνα, συμπτυγμένη αλλά φρέσκια της επικαιρότητας. Έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο ήλιος 8 και 29 λέει θα πάει να ξεκουραστεί. Πόπο. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Έχετε το υπό την υποψία σας. Είναι πάντα πριν από την Παγκόσμια ημέρα μουσείων που είναι στις 18, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός. Και έχουμε όλοι και όλες πρόσβαση στα μουσεία που μένουν ανοιχτά πολλές ώρες κτλ. Αλλά στους τίτλους των ειδήσεων πάμε με αυτό τον εξαιρετικό συνθέτη, κιμπορντίστα, τραγουδιστή, παραγωγό. Ήταν και στους Roxy Music για ένα διάστημα, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά δικά του, ο Brian Eno. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1948 στο Woodbridge της Κομιτείας Suffolk στη νοτιοανατολική Αγγλία. Βέβαια ως παραγωγός έχει εργαστεί με τους Talking Heads, τους U2, τους Ultravox, με τους Coldplay και είναι ατελείωτος ο κατάλογος. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό για τον Brian Eno είναι ότι είναι πολύ ενεργός πολιτικά, είναι ενταγμένος στην αριστερά, είναι μέλος του εργατικού κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά από το 2016, αυτό πείτε μου αν το ξέρατε, είναι μέλος του ευρωπαϊκού κινήματος DiEM25, αυτό που έχει ιδρύσει ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Brian Eno είναι μέλος.

Βελόνι στο μάτι της Καμίλας λέγεται το τραγούδι. Φαντάζομαι στις συνεδριάσεις θα λέει κάτι τέτοια, να γίνουμε βελόνα στο μάτι του καπιταλισμού και τα λοιπά. Το φαντάζεστε το Brian να τραγουδάει τέτοια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστή κρύθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας της Τηθωρέα Φθιώτιδας. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν, αρκεί να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε λίγη ώρα ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Οσγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 20 Δήμοι στην Ελλάδα ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία για την ΑΚΜΑ, έκκληση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

και πλουραλιστική διαδρομή. Κάποια στιγμή ξεκίνησε κλητήρα στη Κολούμπια, μετά μπήκε στο χώρο της παραγωγής, έκανε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Φυσικά με τους Pix Lux έγινε ακόμα πιο γνωστός. Κατάφερε να κάνει πολλά παντρέματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και ενώ έκανε πρόβα και ήταν μόλις 56 εκεί, ήταν το 2010 στο Νέο Φάληρο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Πάντως γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάνος Ξηδούς. Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα, γιατί έχω να κάνω και μία πρόταση που αφορά την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος. Διαβάζω λοιπόν σε πάρα πολλά ενημερωτικά sites, τα ακούω και σε δελτία, νέος γύρος στην κόντρα Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο τώρα το διαβάζω από το Έθνος, αποχώρησε προσωρινά ο υπουργός, αντίλαξαν βαριές εκφράσεις, παραδώστε τα κλεμμένα, φασίστες, βδέλυγμα και τα λοιπά. Έγινε της κακομοίρας μέσα στη Βουλή. Θα μου πεις, εντάξει, πρώτη φορά. Ναι, προσέξτε μια λεπτομέρεια μόνο. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκείνη την ώρα είχε επισκεφθεί τη Βουλή ένα δημοτικό σχολείο. Όχι ένα σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο. Όλα αυτά δηλαδή γινόντουσαν μέσα στην αίθουσα παρουσία μαθητών του και μαθητριών του δημοτικού σχολείου. Αυτό ή να το κόψουμε, αυτό λέω, δηλαδή να απαγορευτεί η είσοδος σε ανηλίκους κάτω από, πώς βάζουμε στις τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, ακατάλληλοι ανηλίκους, περιέχει σκληρές σκηνές, να βάζουν μια τέτοια προειδοποίηση έξω από τη Βουλή, και ανάλογα με τη σύνθεση εκείνη της ημέρας, τι να πω, να προειδοποιούμε ότι δεν επιτρέπεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ας πούμε, να παρίσταται, ή αν θέλουμε να πηγαίνουν τα σχολεία στη Βουλή, να λέμε να βγαίνει ένα, να ανάβουν κόκκινες προειδοποιητικές πινακίδες μέσα στη Βουλή όταν πάνε να ξεκινήσουν οι εκπρόσωποι του έθνους, να γράφει προσοχή μαθητές. Γιατί άμα γυρίσει τώρα το παιδί στο σπίτι και αύριο κάνει μια αταξία, παιδί είναι, και θα πάει η μαμά να, ή η Βίβια να σου πει, έλα εδώ παιδί μου Ανδρέα, ναι. Γιατί φέρες έτσι, δεν σου πει να μιλάς καλύτερα? Θα της πω κι εγώ, άσε ρε μαμά, έχεις πάει στη Βουλή, μη μου λες εμένα. Τι να του πεις μετά του παιδιού? Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ.

πάω στα γρήγορα στον αγαπητό Μίτσο. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, από το Βολάρε και το Waterloo, στο Φέρτο και τα συναφή. Η απόσταση χρονική και στιλιστική είναι πολύ μεγάλη. Τόση που δεν γνωρίζω κάποιο σπουδαίο λόγο για να αγχωθώ στα 60 σύν μου για το αποτέλεσμα. Και μόνο πολλόκληρος Πετρίδης δε σχολίασε, κάτι λέει, η Πέπη. Η ομορφότερη εικόνα του κόσμου. Έχει ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους ανάμεσα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία η φωτογραφία που στείλε η Πέπη, γιατί είναι πλάτη. Είναι μπαμπάς, μαμά, ή μάλλον από δεξιά προς τα αριστερά, μαμά, μπαμπά, στη μέση το παιδάκι. Στις μπλουζ, στα μπλουζάκια όμως φοράνε πίσω, έχει ένα ποτιστήρι στην πλάτη της μαμάς που ρίχνει το νερό προς τη μέση με το παιδάκι, το ίδιο και του μπαμπά, και το παιδάκι φοράει ένα μπλουζάκι που στην πλάτη έχει μια γλάστρα με ένα λουλούδι. Πάμε και στο Viber, τι μας λέει ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Brian Eno, πολύ σωστό, το 48, Mike Oldfield το 59, νομίζω μέχρι εκεί έχουμε φτάσει κι εμείς. Α, ο Andrew Eldritch, έχει και ωραίο όνομα, Andrew, πολύ ωραίο όνομα, ναι. Τον Sisters of Mercy και το 94 η Blur για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Park Life. Πολύ σε ευχαριστούμε αγαπητέ Ιωάννη. Ο Billy Grant από τα Αστικά Καλαμάτας, 22 βαθμοί και ζέστη. 22 για την Καλαμάτα λίγο μου φαίνεται. Εμείς έχουμε παραπάνω εδώ με τα μηχανάκια και είμαστε. Έχετε δροσούλα εσείς, έχετε δροσούλα. Ο Δήμος που έστειλε ένα μήνυμα που γράφει όμως το Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα μπορείς να γράψεις και κάτι άλλο αν θέλεις και να το στείλεις αγαπητέ.

0: Δήμο. Ο Γεώργιος, ναι. Είχα την τύχη όταν ήμουν φαντάρος το 93 στη Λευκοσία να πάω σε μία εμφάνιση της Λέας Βύση και μας είχαν ανεβάσει να τραγουδήσουμε. Δεν θυμάμαι, λέει, τώρα το τραγούδι. Είχαμε πει και λίγο. Μπορεί και οι άλλοι να μην το θυμούνται, Γιώργο. Αλλά μπορεί να τραγουδούσατε και πολύ ωραία. Και σε κάποιους και κάποιες να έχει μείνει αξέχαστο. Ο Δημήτρης. Το είπαμε για τις... και για την κεραία των Ιωαννίνων και για τη Σάρτας και για την Πάτρα έχουμε μιλήσει και με τον κεντρικό έλεγχο και περιμένουμε να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες. Εδώ δεν είναι κατεβάζω ένα application, γιατί άμα είναι θέματα στην κεραία χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν το έχουμε αμελήσει, αγαπητέ Δημήτρη, δεν το έχουμε αμελήσει καθόλου. Και ο Αθανάσιος, αν δεν κάνω λάθος από προηγούμενα μηνύματα, γιατί εδώ δεν μου γράφει, πάλι το ρίξε στο αριστερό σου. Είναι αυτό που λέγανε και για τον Μοχάμεντ Άλι, ότι έχει καλά το δεξί του, αλλά το αριστερό του Κροσέ έκανε τρομερή δουλειά. Πάντως, αν εννοείς, αγαπητέ, ότι το αριστερό που έριξα ήταν ότι είπα για τον Μπράιαν Ίνο ότι είναι μέλος του DM25, του κόμματος που έχει ιδρύσει και ο κύριος Βαρουφάκης, αν αυτό είναι το αριστερό μου, τότε πριν που έλεγα για τον Υπουργό Υγείας, έριξα το δεξιό μου. Όταν είπα ότι θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έριξα κι άλλο δεξιό μου. Γιατί η αναφορά για ένα γεγονός, γιατί δεν ευρύτερα γνωστό για τον Μπράιαν Ίνο αυτό, είναι το αριστερό μου. Δεν το λέω απολογούμενος. Άμα είναι το αριστερό μου, είναι το αριστερό μου. Αλλά επειδή είμαι αμφιδέξιος από μικρός, στην αρχή είχαν κάνει και μια προσπάθεια να μην γράφω με το αριστερό. Μετά όμως, επειδή πήγα σε ένα εξαιρετικό δημοτικό σχολείο, σε ένα πρότυπο στη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, εκεί υπήρχε ένα εκπαιδευτικό πνεύμα, παιδιά, δηλαδή υπέροχοι δάσκαλοι, τρομερή ατμόσφαιρα, ένα σχολείο που στις πρώτες δύο τάξεις του γυμνασίου μου φαινόταν ότι κάνουμε μικρές επαναλήψεις αυτών που είχα κάνει στο δημοτικό. Ευτυχώς δεν μας είχαν πάει επίσκεψη στη Βουλή τότε. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα μηνύματα. Θα δω αν κάτι μου λείπει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δηλαδή, άμα σουτάρει ο Κοϊτά με το αριστερό και το βάλει και το πω εγώ μετά, αυτό είναι αριστερή σπόντα. Τάσο Επιτρόπου, γεια σου. Θα μιλάω μόνο για τα δεξιά εξτρέμ και το Μπινέδα από τον Αγαπό που είναι κεντρικό χαφ, οπότε θα είμαι μια χαρά.
2: Του άξονα, του άξονα.
0: Το έτσι και του άξονα. Ω, Ναζί θα με κάνεις εσύ. Εσύ είσαι χειρότερος από τον Αθανάσιο. Τέλος πάντων, τώρα σε έχουμε εδώ, δεν μπορούμε να σε διώξουμε. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, νομίζω, γενικότερα.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε. Εντάξει, επικεντρωνόμαστε στη δεύτερη θέση όσον αφορά το πρωτάθλημα.
0: Όσον αφορά την κορυφή.
2: Ναι. Καλά, η πρώτη.
0: Γιατί έχουμε, όχι εννοώ και τις θέσεις για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι στην κατηγορία. Γιατί εκεί το Σάββατο θα είναι σκληρές οι μάχες, έτσι δεν είναι.
2: Αύριο είναι αυτό, ναι, πολύ σωστά το είπες. Είναι Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά.
0: Η Κηφισιά δεν έχει ανάγκη και ο Αστέρας,
2: ναι,
0: τι θέλει.
2: Θέλει, το κάτι τι του θέλει, για να είναι απόλυτα σίγουρα. Ένας βαθμός νομίζω ότι
0: του φτάνει. Ναι.
2: Θα του φτάσει. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα θεματάκι. Έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ. Συγγνώμη, το ΑΕΛ Ατρόμητος. Ναι. Η ΑΕΛ παίζει την ύπαρξή της.
0: Σωστό.
2: Το Πανσεραϊκός υποδεχόμενος τον Πανετολικό. Να πω ότι έχουν μείνει δύο αγωνιστικές ακόμα. Δηλαδή αυτοί που θα
0: παίξουν. Δεν είναι όπως στο play-off που είναι η τελευταία. Είναι, αυτοί έχουν ακόμη.
2: Ναι. Έχουν ακόμη άλλη μία την επόμενη Πέμπτη. Την ερχόμενη Πέμπτη, τέλος πάντων. Επίσης σημαντικά παιχνίδια. Εάν δεν ξεκαθαρίσει με τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή δεν εξασφαλίσει ο Αστέρας Τρίπολης και μαθηματικά τη σωτηρία του.
0: Την παραμονή έτσι του. Μετά λοιπόν την Κυριακή έχουμε για τη δεύτερη θέση τη μάχη. Κοίταξε, εγώ επειδή βλέπω έχει, λέει, τριήμερη φιέστα η ΑΕΚ. Ξεκινάει από το Σάββα, από σήμερα και θα φτάσει μέχρι τη Δευτέρα.
2: Από σήμερα έχουν βάλει λάβαρα, έχουν στείνουν.
0: Μεγάλη, τη μεγαλύτερη σημαία στην αυτή του αετού. Αύριο όλη η προπόνηση είναι ανοιχτή. Αυτό μου θυμίζει λίγο όταν είχε πάει η εθνική μας στο Μουντιάλ, θυμάσαι, που πηγαίναν εκεί με την Ομογένεια και φωτογραφιζόντουσαν και μετά δεν σταυρώσαμε παιχνίδι.
2: Δεν νομίζω, ναι. Διότι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κάνει δεκάρια, δωδεκάρια, χιλιάδες.
0: Βρε, οι οπαδοί, ναι. Πονίζει. Αλλά πώς θα συγκεντρωθεί ο άλλος στην προπόνηση τώρα. Γιατί ναι, έχουμε βγει πρωταθλητές, αλλά είναι, ναι, ένα κρίσιμο παιχνίδι που αφορά και το ΠΑΟΚ. Αυτό που δίνουμε εμείς με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι το ίδιο αξιόπιστη.
0: Για να δούμε. Η αίσθηση
2: που έχω και το έδειξε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ήταν σοβαρή, όπως έπρεπε.
2: Και ενδεχομένως ήταν και, αν έπρεπε κάποιος να νικήσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν η ΑΕΚ.
0: Ήταν λίγο καλύτερη και εμένα έτσι, ναι, μου φάνηκε.
2: Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ΑΕΚ Ολυμπιακός επικεντρωνόμαστε, διότι ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό ή να μην χάσει. Και από την άλλη, ή τέλος πάντων και να χάσει.
0: Είναι δύο βαθμούς μπροστά.
2: Ακριβώς, ναι. Να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ το Παραθυναϊκό στο κλειστή.
0: Ναι, γιατί και το βαθμό να πάρει, άμα ενώ ισοπαλεί, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και ισοβαθμίσουν, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ να μην νικήσει για τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Για τον ΠΑΟΚ είναι να νικήσει.
2: Να νικήσει και να νικήσει και η ΑΕΚ, ή τέλος πάντων.
0: Άμα νικήσει η ΑΕΚ, ναι. Μετά με τη νίκη. Α, με την ισοπαλία δεν παίρνει δεύτερη θέση. Όχι, θέλει να κερδίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να νικήσει και μετά να δει τι θα κάνουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
2: Το μετά είναι σχετικά, για να πούμε ότι γιατί γίνονται.
0: Είναι η ίδια ώρα, ναι. Μετά εννοώ να κάνει τη σούμα και να πει έγινε
2: ΑΕΚ 71, στους 65 είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ στους 63, για να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην 4η θέση, τέταρτος και κατεβαίνει.
0: Την έχει σιγουρέψει ο Παναθηναϊκός, δεν κινδυνεύει να τη χάσει.
2: Δεν κινδυνεύει να. Τίποτα, έχει εξασφαλίσει την 4η θέση. Χθες η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
2: Επέστρεψε και φαίνεται ότι ξεπερνάει και το σοκ από
0: του αδικοχαμένου τελικού. Ναι. Που το είχαν το μυαλό τους αυτά που είναι τέλος πάντων.
2: Έκανε το 1-0 στη σειρά. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή. Σήμερα όμως στις 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο. Και το λέω όχι ότι είναι κάποιο ντέρμπι, αλλά στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσει και ποια θα είναι και η αντίδραση του κόσμου. Του Παναθηναϊκού πάνε τέλος πάντων για να δούμε και την κατάσταση την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
0: Πες μου ένα τελευταίο.
2: Αυτό θα σου πω μόνο ότι 16-14 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών στο ημίχρονο. Από το παιχνίδι αυτό από το Net Sports 2 μπορούμε να το παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: η Κλεονίκη Δημήρη τραγουδάει «Νοσταλγώ την Ίσυρο». Και εμείς, πέρα από, από την νοσταλγία που έχει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε την έχει επισκεφθεί, είδαμε και κάτι άλλο για την Ίσυρο και μας έκανε την πολύ πολύ πολύ καλή εντύπωση. Και όταν μερικά πράγματα είναι καλά, πώς να πω, νιώθουμε και μια υποχρέωση να τα μοιραστούμε μαζί σας. Αν προλάβω, αγαπητέ Ιωάννη και Κώστα, τα μηνύματα, γιατί τώρα θα υποδεχτώ το δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα από Νησίρου.
0: Τι κάνετε, είσαστε καλά?
1: Είμαστε καλά, είναι μια όμορφη μέρα, καλοκαιρινή.
0: Και τι, μια τέτοια μέρα, σε ένα τέτοιο νησί. Εκεί ο γίγαντας που έχετε από κάτω για την Ίσερος, πρέπει να πούμε, έχει πάρει και το όνομά της από αυτό, γιατί ο Ποσειδώνας πλάκωσε ένα γίγαντα, έκοψε ένα κομμάτι από την Κο, το πέταξε, τον πλάκωσε. Και επειδή ήταν και επειδή ο Πολυβώτης κολυμπούσε εκείνη την ώρα,
1: ακριβώς,
0: και έσυρε το κομμάτι ο Ποσειδώνας, νίο κολυμπό, σύρο το κομμάτι που έσυρε, να την Ίσυρος λοιπόν. Ακριβώς. Η οποία όμως δεν μένει στο αρχαίο κλαίος και στα λοιπά, αλλά πήρατε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και θα ήθελα να τη μοιραστείτε μαζί μας, γιατί βάζει ωραίες ιδέες και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην πολιτική ενδεχομένως. Εσείς εκτός από τον τουρισμό που τους αγαπάτε και περνάνε πολύ ωραία όταν έρχονται, αγαπάτε από ό,τι κατάλαβα πολύ και τους εκπαιδευτικούς.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε, είναι βασισμένη βασικά σε μια δέσμευση που έχουμε πάρει από καιρό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υπηρετούν την παιδεία στην Ίσυρο. Όπως έγραψα και στην ανακοίνωση, η παιδεία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, είναι πραγματικά υπόθεση ζωής. Και σε αυτό οι εκπαιδευτικοί της Νησίρου, είτε είναι αναπληρωτές, είτε είναι μόνιμοι, είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση. Και πήραμε αυτή την απόφαση, αυτή την πρωτοβουλία ο Δήμος μας, να τους βοηθήσουμε με ένα ποσό 200 ευρώ, το οποίο φυσικά δεν είναι οριστικά όλα, εντάξει, τα προβλήματα, διότι νομίζω ότι είναι κανείς αφελής να πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι μια ανάσα.
0: Είναι πρώτα απ' όλα μια έμπρακτη αναγνώριση. Πέρα από το πρακτικό που είναι σημαντικό, είναι ότι σου λέει η περιοχή ότι εγώ εκτιμώ πολύ που είσαι εδώ. Είναι μόνο για τους αναπληρωτές ή είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς?
1: Είναι μόνο για τους αναπληρωτές. Εμείς πήραμε απόφαση και για τους προδιόριστους, αλλά δεν επιτρέπεται. Μόνο τους αναπληρωτές μπορούμε να
0: είναι τεχνικό και νομικό το ζήτημα.
1: Ακριβώς,
0: δεν μπορείτε
1: ακριβώς
0: να δώσετε λεφτά σε διορισμένους σταθερούς που είναι εκεί.
1: Όχι, μόνο στους αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Που έρχονται.
1: Απλώς τους λέμε ότι, ναι, δεν είστε μόνοι σας, είμαστε μαζί σας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα να βρείτε σπίτι, η ζωή είναι πιο ακριβή. Και μπορούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορέσετε να μείνετε μαζί μας. Διότι φροντίζουν τα παιδιά μας, φροντίζουν τα σχολεία μας να λειτουργούν σωστά και γι' αυτό και εμείς σας βοηθάμε.
0: Όλους μας φροντίζουν, γιατί φροντίζοντας τους κατοίκους της Νησίρου, φροντίζουν και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Τα παιδιά που θα βγουν από αυτά τα σχολεία αύριο μεθαύριο θα κάνουν πολύ, θα βρεθούν σε κεντρικά πόστα, δηλαδή αυτό είναι μια λυσίδα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δήμος, είστε πλούσιος Δήμος, να το ρωτήσω ευθέως.
1: Έχουμε χρήματα, διότι είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, έχουμε ένα καλό ταμείο και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε όπου χρειάζεται.
0: Και με τέτοιες επιλογές. Αυτό ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου?
1: Ήταν ομόφωνη ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και αυτό περίεργο, δηλαδή χαλάτε τώρα πολλά πράγματα και στην πολιτική. Ναι, σας ακούω με πολύ προσοχή. Έλεγα ότι χαλάτε και την πιάτσα, δηλαδή ένα δημοτικό συμβούλιο που ομοφόνος αποφασίζει να δώσει χρήματα. Αυτό μας λείπει πολλές φορές στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτή η συνεννόηση, να το πω έτσι, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά ναι, συμβαίνει, ναι. Και είναι πολύ θετικό αυτό το στοιχείο, πάρα πολύ θετικό. Και εύχομαι όλες οι αποφάσεις να είναι ομόφωνες. Πιστεύω ότι τα μικρά νησιά και οι μικροί δήμοι έχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι εξίσου. Δεν παίζει ρόλο που ανήκει κανείς πολιτικά ή κομματικά. τα προβλήματα είναι κοινά, είναι τα ίδια και πρέπει να δίνουμε λύσεις όλοι μαζί.
0: Οι εκπαιδευτικοί πώς το υποδέχτηκαν αυτό, οι αναπληρωτές που είναι εκεί?
1: Πολύ ένθερμα, με μεγάλη χαρά. Μάλιστα μία κοπέλα, μία εκπαιδευτικός ήρθε στο Δήμο και κέρασε εμάς και όλους τους υπαλλήλους στον Δήμο, γιατί αισθάνθηκε ότι πήρε μια καλή βοήθεια, διότι πήρε όλα τα χρήματα τους τελευταίους 6 μήνες όλα μαζί.
0: Αυτά τι είναι, το μήνα τα 200?
1: Το μήνα τα 200.
0: Α, και μόλις τα πήρε, σου λέει ένα μέρος θα το κάνω γλυκά και τέτοιο να το πάω στους ανθρώπους.
1: Είναι μια κίνηση που αποδεικνύει την ευχαρίστηση, τη χαρά που ένιωσε για αυτή την κίνηση.
0: Και τι ευγένεια δική της και τι τυχερά τα παιδιά στα σχολεία της Νησίρου, που μπαίνουν σε μια τάξη που οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ευγνωμοσύνη και χαρά για τη δημοτική αρχή και δηλαδή νομίζω ότι δίνεται ένα, ως Δήμος δίνεται ένα ευρύτερο μάθημα και στα ίδια τα παιδιά, πολύτιμο εγώ θα έλεγα για το αύριο, κύριε Δημάρχε.
1: Κοιτάξτε, η προσοχή που δίνουν στα παιδιά μας, στα παιδιά της Νησίρου, και πιστεύω και όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρώ ότι επιτελούν ένα εθνικό έργο για την πατρίδα μας, διότι η παιδεία είναι ένα θέμα εθνικό και είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κάθε νησιού μας, το μέλλον της κάθε πόλης, με το να είμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, ηρεμίας, σε μια κατάσταση όπου εμείς οι κάτοικοι και ο Δήμος αισθάνονται ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Αυτό δίνει περισσότερα κίνητρα και στους εκπαιδευτικούς, και τα παιδιά φυσικά αισθάνονται καλύτερα, γιατί έχουν εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα προσέχουν με θέρμη.
0: Και σε αυτές τις ευαίσθητες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, περιοχές που βρίσκεται η Νήσιρος, εγώ ομολογώ ότι διαβάζοντας και 2-3 πράγματα, γιατί δεν το έχω επισκεφθεί το νησί σας, μετά νιώσα αμαρτία. Δηλαδή πηγαινόμουν στην ΚΟ, βέβαια υπηρετούσα την αποστολή μου απέναντι στην πατρίδα, και ενώ πολλοί φίλοι είχαν πει ρεσί να πάμε, έχει και το ηφαίστειο, δεν το έκανα μια φορά και τώρα το έχω χιλιομετανιώσει, να σας πω. Η τουριστική κίνηση πώς πάει? Γιατί είναι ένα μικρό νησί που νομίζω κρατάτε και το χαρακτήρα σας. Δεν είσαστε πολύ, πώς να το πω τώρα, έτσι φανταχτερό τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και αυτό πρέπει να... Και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα κρατήσουμε το χαρακτήρα μας, να ξέρετε. Το έχετε διαβάσει, υποθέτω, ότι έχουμε ενταχθεί στα γεωπάρκα της UNESCO. Πριν 2 εβδομάδες περίπου ήμουν στο Παρίσιο που αποδέχτηκε αυτή την μεγάλη, είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας να είναι μέλος των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μας δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι πολύ σπουδαίο, για σημαντικό για την Ίστρο, για το περιβάλλον, και να μην υπάρξει ποτέ υπερτουρισμός. Το κυριότερο στοιχείο.
0: Να είναι ποιοτικός και να είναι και τόσος που να απολαμβάνει και το νησί,
1: έτσι,
0: να βλέπει και το ηφαίστειο, γιατί δεν είναι τυχαίος ο μύθος για το γίγαντα. Πάντα όταν έχουν, τότε που νίξαν οι θεοί τους γίγαντες και τους τιτάνες, οι από κάτω όλο και αντιδρούν. Το ηφαίστειο δεν είναι ενεργό, έτσι δεν είναι?
1: Ενεργότατο. Αλλά ξέρετε, η ελληνική μύθη είναι βασισμένη στην επιστήμη και στα φυσικά φαινόμενα. Και προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δημιουργία της Νησίρου, και νομίζω αυτός ο μύθος είναι καταπληκτικός.
0: Είναι.
1: Και δεικνύει και την κατάσταση που βρίσκεται η Νησίρου. Ο πολυβότης, όταν κινείται, γίνεται.
0: Ο γίγαντας έχετε έτσι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Που νιώσαστε κι εσείς.
1: Όταν αναπνέει, γίνεται έκρηξη του ηφαιστείου. Είναι ένας πανέμορφος μύθος.
0: Υπέροχο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε και μια πολύ καλή τουριστική σεζόν και να συνεχίσετε να δίνετε το καλό παράδειγμα με τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κοροναίος. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ Ιωάννη. Θα το... Ναι. Α, από τις περίεργες δημιουργίες του Μπράιαν Ίνο, αυτή η περίεργη τράπουλα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, που μου λες ότι είμαι Νίκολιτς με μαλλιά, σε που σου άρεσαν οι ατάκες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, αφού περάσετε εσείς καλύτερα από εμάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμπουργινάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα ήμουν ok με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, είπε από το προεδρικό αεροσκάφος ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να υπάρξει πραγματική δέσμευση, συμπλήρωσε. Ωστόσο, απείλησε την Τεχεράνη πως αν δεν πάρουμε το πυρηνικό απόθεμα, τότε θα μπούμε μέσα. Για την Ταϊβάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σύγκρουση για την Ταϊβάν, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμπάς Αραχτσή υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον ιστορικό της ρόλο στα στενά του Ορμούζ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 αρχίζει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο πριν από τις εθνικές εκλογές. Απευθείασε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έντονοι διαξυφισμοί κυβέρνησης και Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Τετραμερή συνάντηση για την διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Στόχος η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση των διασυνδέσεων. Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της. Εξασφάλισε η Κύπρος και η Αντιγόνη με το Τζάλα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά τις εργασίες του σε λίγο το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την επόμενη μέρα για το κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες με ενότητα και εγρήγορση της γαλάζιας παράταξης. Ο Πρωθυπουργός ήδη έχει φτάσει και αναμένεται στο συνέδριο και αναμένεται να προβεί σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ορίζοντας τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνδεθούμε με το συνέδριο για να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει στο βήμα. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, λέγοντας ότι συζήτησε εκτενώς και το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, χωρίς ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση για το ζήτημα αυτό. Αναλυτικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ηγετών μας ενημερώνει Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Υπάρχουν σαφή και πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα?
2: Όχι. Υπάρχουν συμπεράσματα ότι σίγουρα εμπορικές συμφωνίες έκλεισε ο Τραμπ, όπως για παράδειγμα αυτή των 200 Boeing που θα αγοράσει άμεσα η Κίνα με προοπτική να αγοράσει συνολικά 750.
1: Και για το πετρέλαιο υπάρχει συμφωνία ότι η Κίνα θα προμηθεύεται αμερικανικό πετρέλαιο?
2: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά δεν έχουμε δει αν θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ ανέφερε πάντως ότι ο ΣΥ δεν θέλει να δει αγώνα για ανεξαρτησία στην Ταϊβάν. Τον άκουσα προσεκτικά, είπε ο κύριος Τραμπ. Δεν έκανα κανένα σχόλιο, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης νιώθει πολύ έντονα για το ζήτημα. Ενώ πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα συζητούσε με το ΣΥ το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν. Μια απόκληση από τη μέχρι τώρα πάγια θέση τη Ουάσιγκτον, ότι δεν διαβουλεύεται με το Πεκίνο για το συγκεκριμένο ζήτημα και επανέλαβε ότι θα λάβει απόφαση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Μιλάμε για μια στρατιωτική βοήθεια 14 δις.
2: Η οποία έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά δεν έχει δοθεί.
1: Ταϊβάν. Γι' αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ, θα το σκεφτώ. Και εδώ έρχεται αυτό που έχεις πει εδώ και 2-3 μέρες που έχουμε συζητήσει, Δημήτρη.
2: Και οι δύο,
1: για το γεγονός αν το αντίλαξε αυτό με το ζήτημα του Ιράν ή αν περιμένει κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Πεκίνου σε σχέση με το Ιράν, προκειμένου να ενδεχομένως κάνει πίσω στο ζήτημα της Ταϊβάν.
2: Κάτι τέτοιο δεν έχει διαρρεύσει, ωστόσο θεωρείται από πολλούς αναλυτές πιθανό, χωρίς να το πληροφορηθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θεωρώ πιθανό να υπάρξει μια ανταλλαγή, δηλαδή να μην δοθεί η βοήθεια στην Ταϊβάν και να παρέμβει το Πεκίνο για να βελτιωθούν οι σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ, σε ποιο επίπεδο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία πλήττουν και την οικονομία την κινέζικη πέρα της ευρωπαϊκής. Οι ΗΠΑ έχουν πετρελαϊκά αποθέματα. Και το άλλο το οποίο είπε ο κ. Τραμπ, ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παγώνει την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα παρέχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγύησεις. Εδώ είχε γίνει ένα παζάρι, να θυμίσουμε, Θάνο. Η Τεχεράνη πρότεινε 10 χρόνια, 20 χρόνια πρότεινε η Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι κάπου γύρω στα 15 θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία. Ωστόσο, από ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, λέγοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Να πούμε ότι έχουμε εδώ μια εύθραυστη και έχει μια εύθραυστη παράταση της εκεχηρίας. Να πούμε τέλος για όλα αυτά ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έχει φτάσει στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας η Αλής Ριφό.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να μείνουμε σε αυτά. Τώρα, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας Λάβδας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, χαρακτήρισε τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με τον Δημήτρη Φαναριώτη, ιστορική και εμβληματική, αν και αγνοούμε τα όσα συμφωνήθηκαν.
3: Όσοι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε 2-3 μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Ουάσιγκτον και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμού.
1: Και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου πρωταγωνιστεί η αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εγείρει η κυβέρνηση, σχολιάζοντας το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το συγκεκριμένο ακίνητο μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Για στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα και μηντιακό παρακράτος μιλάει Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το θέμα στην τηλεόραση του Αντένα.
4: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
5: Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Συνέχεια στο θέμα έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 καταλόγησε ψέματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια από όλα. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη ΠΑΣΟΚ, και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα αυτό, μα απορώ πώς τα λέει.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε τι τάξης ζήτημα θέτει η κυβέρνηση.
7: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
8: και σας καλύπτει η απάντηση.
7: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
1: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
9: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από, από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου, να το κρίνει και να το ξελογήσει.
1: Για λάσπη με τα καντάρια έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, και κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι επειδή καταραίει στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ.
10: Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
8: Εισαγγελέας. Εσείς.
1: Τώρα, η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία νέου κόμματος σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στον διευρυμένο χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για τις εξελίξεις που, από ό,τι φαίνεται, είναι άντε πόρτας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θανό. Εξελίξεις λοιπόν, και μάλιστα ραγδαίες, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως της αριστεράς. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Ήδη έχει παρατηθεί από σήμερα ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί και σε πρώτη φάση δείχνει να παρατείται εντελώς.
1: Ο Φερχάτο Οσγκιούρ, να πούμε, της Νέας Αριστεράς.
11: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το προστάδιο, μάλλον θα ανοίξει μια κερκόπορτα ή μια πόρτα και για άλλες παρετήσεις από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Όμως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνεδρία πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να δοθεί η κατεύθυνση και για συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ενδεχομένως για διαρκές συνέδριο, το τελευταίο δεν μπορεί κανείς να το πει, για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Και γιατί τώρα, διότι φαίνεται ότι η κυρίου Μενετή, ο Αλέξης Τσίπρας, το επόμενο 15ήμερο, το αργότερο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου, πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει και τις όποιες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες. Δηλαδή και πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να υπάρξει μια κατεύθυνση. Είναι σίγουρο όμως ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα θα υπάρξουν εξελίξεις και όσον αφορά τα μέλη, τα στελέχη και βουλευτές του κόμματος. Το βουλευτές το λέω με ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμμα. Άρα οποιοδήποτε θέλει να συνδράμει στο νέο το εγχείρημα θα είναι κατά μόνας και κατά περίπτωση.
1: Αλλά και θα όχι... πρέπει να παραιτηθεί.
11: Αν είναι βουλευτής, ναι. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για μέλος ή στέλεχος του κόμματος. Η εικόνα που υπήρχε μέχρι στιγμή στάνω ήταν και οξύμορη αλλά και πρωτόγνωρη.
1: Και πολιτικά παράδοξο τώρα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές να βρίσκονται συνεχώς, μα συνεχώς στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
11: Δεν ήταν μόνο οι ομιλίες, ήταν και σε όσες δηλώσεις του, επίσημες δηλώσεις τους, επίσημες συνεντεύξεις τους. Προχθές μάλιστα εμείς είχαμε τον κύριο Κεντίκογλου στην εκπομπή μας το βράδυ, ο οποίος μας είπε ότι περιμένει ακριβώς το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας.
1: Λοιπόν,
11: κύριος Κεντίκογλου είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να μείνουμε εδώ, Βαγγέλη. Προφανώς οι εξελίξεις είναι εδώ, αντεπόρτας όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, και συνεχίζουμε. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, στο κινηματοθέατο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη...
1: στο την κέντρο της πόλης.
12: Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε, Θάνο, ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτα, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο μάλλον θα αποτελέσει και το κεντρικό σύμβολο του νέου φορέα, δίνοντας έτσι μία πρόγευση για το τι θα υποθεί την 5η 21 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη.
1: Ένα λεπτό, δεν σε ακούσαμε, Ευγενία. Θα παρουσιάσει και κάποια στελέχη η κυρία Καριστιανού?
12: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της Πέμπτης αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά και ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές ομάδες και θα δίνει ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, εκτός από την επίσημη ονομασία του κόμματος, Θάνο, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, θα λέγαμε, καθώς η ίδια η κυρία Καριστιανού κρατά κλειστά τα χαρτιά της ενόψει της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως προείπες και εσύ στην αρχή του δελτίου, το ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, γνωστός σε όλους μας, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος και θα είναι και αυτός θα παρουσιάσει και την όλη εκδήλωση σύμφωνα με πληροφορίες την προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Μάλιστα σήμερα φάνω με ανάρτησή του, μάλλον αργά το βράδυ, ο Θανάσης Αυγερινός σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο δηλώνει δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Είδομεν.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα εργασιακά άσκησε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε εργαζόμενους βιομηχανίας φαρμάκων στην Ξάνθη.
14: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8 ώρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7 ώρο στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.

σε ρυθμούς Eurovision τώρα, εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού στην Αυστρία, όπου ο Ακύλας ετοιμάζεται με το φέρτο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ξεσηκώνοντας και πάλι το κοινό.

0: στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που μετέδωσε η ΕΡΤ, η εντυπωσιακή Αντιγόνη με το εκρηκτικό Τζάλα ξεσήκωσε το κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό.
1: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Και θα συνδεθούμε με την Βιέννη, την Αυστριακή πρωτεύουσα, και τον Θάνο Παπαχάμο για να μας μεταφέρει το κλίμα από την Αυστριακή, όπως είπαμε, πρωτεύουσα, τόσο εν ώψη της αυριανής βραδιάς, όσο και για τον δεύτερο ημιτελικό χθες που μετέδωσε η ΕΡΤ και σημείωσε ξανά πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Θάνο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στη Βιέννη της Αυστρίας, εδώ που την τελευταία εβδομάδα χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision, αυτού του διαγωνισμού που φέτος κλείνει 70 χρόνια και τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο, mm-hmm. με πολύ εκλεκτούς προσκεκλημένους στο μεγάλο τελικό, superstar της διοργάνωσης, τους Λόρτι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκαρ Σερντούσκα, τον Αλεξάντερ Ρίμπα, και όλα αυτά σε μια βραδιά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες. Όπως είπες πολύ σωστά, είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί. Η Κύπρος μας βρίσκεται και αυτό στον τελικό, ενώ ελληνικό ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή της Βουλγαρίας με την Ντάρα που θα ανέβει πάνω στη σκηνή, και στα φωνητικά θα έχει τη Βικτόρια Χαλκίτη, στη σύνδεση του κομματιού Δημήτρης Κοντόπουλος, και βεβαίως έχει και αυτή την στήριξή μας.
0: Τώρα, Θάνο, πώς ψηφίζουμε, να δώσουμε λίγο το στίγμα για να γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, 06.
2: Χτες αργά το βράδυ, μετά και το τέλος του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές η σειρά εμφάνισης των χωρών. Ουσιαστικά αυτή η σειρά αποτελεί και τον κωδικό μας για την ψηφοφορία. 06 για την Ελλάδα, 21 για την Κύπρο. Αυτός είναι ο κωδικός όπου όλος ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίζει από την πρώτη και όλα στιγμή που ανεβεί πάνω στη σκηνή της Eurovision το πρώτο τραγούδι. Που ξεκινήσει δηλαδή η πρώτη συμμετοχή. 06, όλοι από όλο τον κόσμο μπορούν να ψηφίζουν και από τις χώρες που συμμετέχουν, όλοι εκτός από την Ελλάδα και όσοι έχουν ελληνικό νούμερο, αλλά και από την ειδική πλατφόρμα ιντερνετικά, The Rest of the World. Η Eurovision δίνει τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα και σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο πάρτι, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που κάνει και δημιουργεί και στείνει, έτσι δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ψηφίσουν και έτσι κάπως να συνδιαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι το 50% του αποτελέσματος εξαρτάται από τον κόσμο, ενώ το 50% διαμορφώνεται σήμερα στην περίφημη jury rehearsal, την πρόβα δηλαδή που μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται στα μέλη των εθνικών επιτροπών, προκειμένου να δουν το απόσπασμα, την εμφάνιση κάθε χώρας και να αποστείλουν μετά στην EBU τις βαθμολογίες τους. Έτσι λοιπόν το 50% της βαθμολογίας και του τελικού αποτελέσματος καθορίζεται ήδη από αυτήν την θεωρητικά, όπως λέγεται, πρόβα, αλλά όμως στην πραγματικότητα κρινόμαστε και είναι πολύ σημαντική εμφάνιση. Ξεκινάει σήμερα στις 9.
0: Λοιπόν, έφηβη 70 ετών η Eurovision, όπως μας είπες χαρακτηριστικά, Θάνο. Αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο η τηλεθέαση. Να μας δώσει λίγο και το ρεπορτάζ για τον Ακύλα, πώς είναι, πώς αισθάνεται. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο κέφι για την πρωτιά ο Ακύλας. Θέλει να το πάρει, θέλει να το φέρει στην Αθήνα.
2: Είναι ένας άνθρωπος τόσο χαμογελαστός, τόσο κεφάτος, γεμάτος ενέργεια. Νομίζω ότι ακόμα και τις φορές που τον βλέπω έτσι, ξέρεις, χωρίς να χαμογελάει, χωρίς να είναι η ψυχή της παρέας, είναι διότι ακριβώς συγκρατεί δυνάμεις και κατόπιν κιόλας και υπόδειξη του Φωκά Ευαγγελινού, που είναι ο creative director αυτής της εμφάνισης, mm-hmm. προσπαθεί να συγκρατεί δυνάμεις προκειμένου να τα δώσει όλα στην σκηνή του μεγάλου τελικού και αντιστοίχως μέχρι τώρα σε όλες τις σημαντικές εμφανίσεις που είχε η ελληνική αποστολή. Κατά τα άλλα, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ αισιόδοξο και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ήδη με ένα χαμόγελο νικητή, διότι έχει κερδίσει η αισιοδοξία, η χαρά και όλα αυτά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το τραγούδι και την εμφάνιση. θέση να πάρουν οι άνθρωποι που θα το δούμε και που το έχουμε ήδη δει πάνω στη σκηνή. Επομένως, λοιπόν, ξέρεις, η αυριανή βραδιά ας είναι μια γιορτή για όλους, που θα συντονιστούν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια τους, θα κάτσουν στον καναπέ τους, θα παραγγείλουν το φαγητό, τις πίτσες, τα σουβλάκια και θα απολαύσουν αυτή τη βραδιά. Μακάρι να είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα που θα μας δικαιώσει και όχι απλώς μια θέση. Φυσικά πάντα στοχεύουμε και σε αυτή, αλλά η χαρά της συμμετοχής και αυτά τα οποία έχουμε ήδη κερδίσει μέχρι τώρα είναι έτσι κι αλλιώς ένα έπαθλο που μπορούμε να λέμε ότι έχουμε στη φαρέτρα μας ήδη.
0: Περιέγραψες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που θα κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες αύριο, βλέποντας τον Ακύλα. Μακάρι όμως να καταφέρει ο Ακύλας να πάρει και την πρωτιά, το αξίζει, όπως και η Αντιγόνη. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Με το καλό, καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Ελλάδας στην ελληνική συμμετοχή και εμείς συνεχίζουμε. Η ενίσχυση και η εμβάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τετραμερού συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, με στόχο την επέκταση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου αλλά και τη βελτίωση των διασυνδέσεων. Μπορεί η γεωγραφία και η ιστορία να μας χώριζαν για δεκαετίες, όμως η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασία. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
0: Στην τραγική υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη θα πάμε τώρα, που δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, αφού άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτον όροφο πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για τις πολλαπλές προκλήσεις άγχους που έχουν να διαχειριστούν παιδιά και έφηβοι, ενώ επίγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο Άριος Πάγος με αφορμή την αναπαραγωγή σημειωμάτων των κοριτσιών και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διοκομμένων πράξεων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και απίφθινε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση. Η υπογράμμισε παράλληλα ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζει σε πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, είναι τόσο όλους είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Επεισόδια, ωστόσο, σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λιγομίλητη, καθόλου συνεργάσιμη και αμετανόητη εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Και αλλάζουμε θέμα για άλλη μια φορά. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Δρούσαν κυρίως στον Πειραιά με μαϊμού θεραπείες μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απάτη που εντοπίστηκε αγγίζει τις 260.000 ευρώ. Ο Κώστας Στάμου έχει το ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εναγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάει το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάει το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος.

0: ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Επεισοδιακή κατάληξη είχε η προσπάθεια αγροτών από τις Σέρες να φτάσουν στον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν. Απέναντί τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Τώρα, το Εθνικό Πάρκο του Εύρου επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην περιοχή. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Τασούλας χαρακτήρισε το πάρκο οικολογικό θησαυρό και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς και επανέλαβε ότι τα ελληνικά σύνορα βρίσκονται σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
2: Είμαστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από τη Μαύρη Ήπειρο την Αφρική, όπου ο Οργανισμός Υγείας κήρυξε ξέσπασμα έμπολα στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι από το έμπολα είχε τεράστια θνητότητα και είχαν στα παλιότερα χρόνια που είχε εμφανιστεί ο ιός, η πανδημία που είχε γίνει, επιδημία μάλλον στην Αφρική, είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής τώρα, Θάνο, έχουν αναφερθεί περίπου 246 κρούσματα και 65 θάνατοι από τον ιό, κυρίως στις πόλεις εξόρυξης χρυσού στο Κονγκό, Μουγκουάλου και Ρουαμπάρα, σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σε ανακοίνωσή του σήμερα, ο οργανισμός είπε ότι συγκαλείται συνάντηση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη γειτονική Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αλλά και άλλους διεθνείς εταίρους, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης και της διασυνοριακής επιτήρησης. Μάλιστα, Θάνο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Υγείας, ο Δ. Ζαν Κασέγια, πρόσθεσε ότι η σημαντική μετακίνηση πληθυσμού μεταξύ των πληγυσών περιοχών και των γειτονικών χωρών σημαίνει επίσης ότι ο περιφερειακός συντονισμός είναι απαραίτητος. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη νόσος, η οποία προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και θάνατο μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτά συμβαίνουν στην Αφρική. Στην Βρετανία.
1: Να πάμε στη Βρετανία. Mm-hmm. Εκεί το Πολίτικο γράφει για πραξικόπημα σήμερα κατά του Κιρ Στάρμερ. Μάχη για την διαδοχή είναι ο τίτλος. Και μάλιστα ξεχωρίζουν για την διαδοχή αυτή, σύμφωνα με το Πολίτικο, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, και ο πρώην υπουργός υγείας, Wes Streeting.
4: Ναι, ο Wes Streeting φαίνεται ότι δεν έχει τόσες πολλές πιθανότητες όσο ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και θέλει να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής στη βορειοδυτική Αγγλία. Θεωρείται μάλιστα το προσωνύμιο του είναι ο βασιλιάς του Βορρά, με δεδομένο ότι στα βόρεια τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Έτσι, κατά πληροφορίες, φέρεται ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και άρα στην πράξη και την Πρωθυπουργία, και μια διαδικασία όμως η οποία είναι χρονοβόρος, Θάνο. Δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του κόμματος, του Εργατικού Κόμματος, αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ναι, θα πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 10ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε αυτή την ομιλία. Έχουμε και εικόνα. Χαιρετάει

0: τον κόσμο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει και ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδες από το παρελθόν να τον ουσιαστικά με τον τίτλο, πρωτοσέλιδη τίτλη, με τίτλο «Έρχεται για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από το Παρίσι». Μια αναφορά στο παρελθόν, ούτως ή άλλως, για να δοθεί αυτή η αίσθηση και η εικόνα της σύνδεσης του παρελθόντος, του παρόντος και φαντάζομαι του μέλλοντος. Πάμε ωστόσο να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα του συνεδρίου.
1: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο Earth News για την ανάγκη συνέχειας του κυβερνητικού έργου με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα και με το βλέμμα στο αύριο.
2: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Πολιτικό restart λοιπόν με το βλέμμα στην τρίτη θητεία. Να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός για αυτή την τρίτη θητεία, πώς θα επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας τρίτης θητείας. Και βέβαια είναι ένα συνέδριο, όπως συνήθως τα συνέδρια είναι κοντά μου και ο Δημήτρης Φαναγιώτης, δεν ενδιαφέρουν και τόσο πολύ την κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν δύο λόγοι που αυτή τη στιγμή κάνουν ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι είμαστε σε προεκλογική τροχιά και το άλλο στοιχείο είναι η συγκυρία και τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την συγκυρία, που είναι η ανησυχία και η αβεβαιότητα. Περιμένοντας λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ομιλία του Πρωθυπουργού, ήδη τον παρουσιάζουν στο συνέδριο. Μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε αυτής αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο βήμα και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την ομιλία του.
3: Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, συναγωνιστές, συναγωνίστριες της μεγάλης μας παράταξης, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, για να σας ακούσουμε. Εκλεκτοί καλεσμένοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Ξεπερνώντας εμπόδια, μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες και κυρίως κατακτώντας νίκες, πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά. Και βέβαια φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είναι όλα όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε. Πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζω όλους εσάς, τους πάνω από 3.000 συνέδρους, τους χιλιάδες παρατηρητές που έφτασαν από κάθε γωνιά της επικράτειας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αφοσίωση των οποίων της δίνει ζωή. Η συνέπειά τους, η συνέπειά σας μας δίνει αντοχή. Ενώ η δράση σας μας κάνει ανίκητη. Με όλους εσάς λοιπόν θα το πω όσο πιο δυνατά μπορώ. Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη. Να συνεχίσω, να συνεχίσουμε αυτόν τον όμορφο, αυτό το δύσκολο αγώνα. Έτσι, στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριό μας για να απαντήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία? Κάτι όμως που για να συμβεί, για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε, να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Εξάλλου η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιόν σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνεδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μια Ελλάδα όχι πια στο περιθώριο αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ειρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε, το 2016, της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό το στοίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια? Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό. Φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των 2 φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και εσείς αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις, 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίον επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία που θα έρθει επειδή το εσωτερικό ρολόι της κοινωνίας συγχρονίζεται με τις αξίες που πάντα υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Και χάρη σε όλους εσάς έγινε. Δεν πετύχαμε μόνο, φίλες και φίλοι, υψηλά ποσοστά. Κερδίσαμε κάτι παραπάνω, πολύ πιο σημαντικό. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών. Φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Και έτσι καταφέραμε το κόμμα να το ξαναμετατρέψουμε σε μια παράταξη, σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου. Ένα ρεύμα αντίστασης στο λαϊκισμό, αλλά και ένα σημείο συνάντησης όλων όσοι πιστεύουν στην ισχυρή πατρίδα της Ευρώπης και της Δημοκρατίας, σε όσους πιστεύουν στην ανοιχτή οικονομία, αλλά σε όσους πιστεύουν και σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά τους πιο αδύναμους. Μακριά από ταμπέλες. Και πάντα, και θα επιμείνω σε αυτό, χωρίς αλαζονία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όποτε δεν τα καταφέρουμε, σας κοιτάμε στα μάτια, σας εξηγούμε γιατί δεν τα καταφέραμε και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε 200 καλύτεροι. Το πέρασμα του χρόνου λοιπόν μεταβλήθηκε η εικόνα της χώρας και του κόμματος. Και πάντως αυτό ήταν κάτι που δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε αυτόματα, καθώς πολύ περισσότερο μεθολάβησαν πρωτόγνωρες διαδοχικές κρίσεις, από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο μέχρι την πανδημία. Την έχουμε ξεχάσει την πανδημία, αλλά σκεφτείτε που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται δυστυχώς, η ενεργειακή έκρηξη, ο παγκόσμιος πληθωρισμός και πιο πρόσφατα η μάχη των δασμών, η σύραξη στο Ιράν. Άλλαξε συνεπώς ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροφές που κάνουν το μέλλον ρεστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ενώ πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Και αυτή με τη σειρά της μεταφράζεται σε κόστος για τις επιχειρήσεις, σε άγχος για τα νοικοκυριά, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Όλες οι χώρες του κόσμου σήμερα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είναι μια αλυσίδα βεβαιότητας. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος. Ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση απειλεί τη Μεσόγειο, φέροντάς μας αντιμέτωπους όχι μόνο με φυσικές καταστροφές, αλλά και με τεράστια κόστη για την αποκατάστασή τους. Ανοίγω μία παρένθεση, ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία, η αποκατάσταση μαστίχησε παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στο πλευρό της Θεσσαλίας εάν δεν είχαμε υγιή οικονομικά. Στρατηγικές προκλήσεις όπως η έλλειψη νερού, Και όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε, την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, μια εξέλιξη που ανατρέπει όλα όσα ξέραμε ως τώρα στον κόσμο της εργασίας, της παιδείας, της υγείας. Γι' αυτό και επιλέξαμε αύριο να οργανώσουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι η πιο σημαντική αλλαγή η οποία συντελείται, και το μόνο κόμμα το οποίο έχει στρατηγική για το πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και θα προστατεύσουμε τους πολίτες της χώρας μας από τις αρνητικές συνέπειες είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέσα λοιπόν σε μια δεκαετία και κυρίως τα τελευταία αυτά χρόνια η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε ένα κυβερνητικό σχέδιο με κύκλους προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, στην πρώτη μας θητεία δώσαμε βάρος στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στον εξυγχρονισμό, στη φορολογική ανακούφιση, στο πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα μειωθεί η ενεργία, και παράλληλα βέβαια ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση, η ψηφιοποίηση του gov.gr, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το κράτος. Η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο στην κοινωνία, με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στηρίξει στο εισόδημα, τη στέγη, τα ενίκια, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων μας, με την τεράστια κατάκτηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, με τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστου στα σπίτια, με περισσότερα πρότυπα σχολεία, με διαδραστική διδασκαλία, με το ψηφιακό φροντιστήριο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που βρίσκονται στην απομονωμένη, στην απομακρυσμένη Ελλάδα, με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, όπου σταδιακά αλλά με επιμονή και χωρίς πισωγυρίσματα τα στέκια της βίας μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες. Αυτά είναι τα χρόνια που ζούμε. Είναι χρόνια μεγάλων αλλαγών. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης που είχε καταντήσει σύγχρονο γεφύρι της Άρτας μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, τα νέα αεροδρόμια. Είναι όμως και χρόνια σιγουριάς. Με το μεταναστευτικό πλέον να ελέγχεται, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων διαρκώς να αναπτύσσεται. Και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακή κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν, μετά από 40 και χρόνια, τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς, αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης αλλά και της διπλωματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη, τη θεσμική ανάταξη της πατρίδας μας με οδηγό ένα σύγχρονο σύνταγμα. Φίλες και φίλοι, για τους νέους στόχους μας θα μιλήσω και αργότερα. Θα ήθελα ωστόσο να επιμείνω λίγο περισσότερο στα όσα έγιναν και γίνονται. Όχι μόνο γιατί τα σκεπάζει συχνά η μνήμη, ούτε γιατί εκεί αποτυπώνονται οι μεγάλες μας διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά κυρίως, και θα επιμείνω σε αυτό, το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και επικαλέστηκα ενδεικτικά λίγα από αυτά, κάνοντας λόγο προηγουμένως για τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε τετραετίας. Παραμένει ωστόσο χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε και δεν ήταν καθόλου ευνόητα ή εύκολα. Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι? Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε. Και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2003 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες πολίτες. Να το πω πολύ απλά, με όρους αγοράς και επιχειρήσεων μας προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για μία τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι τους είπαμε και τι κάναμε. Δεσμευθήκαμε να αυξήσουμε το μέσο μισθό πάνω από 25% και να φτάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι το 27. Το είπαμε και το κάναμε. Δεσμευθήκαμε να ρίξουμε στο 8% την ανεργία μέσα σε μια τετραετία και το πετύχαμε νωρίτερα από το 2027. Με έργο, συνέπεια και αποτέλεσμα. Είχαμε δεσμευτεί σε αυτό το πρόγραμμα για μια δύσκολη μεταρρύθμιση. Αναφέρομαι και κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται, προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Για όλα αυτά μας λέγανε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Όμως αυτή η κυβέρνηση τα έκανε, όπως επαναφέραμε. Τις συλλογικές συμβάσεις είναι αυτές που σήμερα δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στους εργαζόμενους σε συνεννόηση εργοδοτών και των εκπροσώπων τους από τον κόσμο της εργασίας, όπως ακριβώς επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είχαμε δεσμευθεί για αυξήσεις στο δημόσιο. Μεγαλύτερες μάλιστα στα σώματα ασφαλείας, τους υγειονομικούς, τους συνταξιούχους. Το κάναμε πράξη. Αναγνωρίσαμε ότι ειδικά για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα. Πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις και πάλι να γίνουν ελκυστικές για τις νέες και τους νέους. Αυτό απαιτούσε σημαντικές αυξήσεις στις απολαβές τους. Τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε έμπρακτα που 365 μέρες το χρόνο προστατεύουν την πατρίδα μας. Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από μας έγινε. Τώρα κάποιοι την εξαγγέλουν για το μέλλον. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για το ρόλο της παιδείας, για μαθήματα που ενσωματώνουν την τεχνολογία. Ναι, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζεται από τον ΩΣΑ ως χώρα πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης της τάξης. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Δεσμευθήκαμε ότι θα κάνουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και κάναμε 45.000. Δεσμευθήκαμε ότι θα ανακαινήσουμε σχολεία. Και το ξέρετε, ειδικά εσείς που έρχεστε από την περιφέρεια, 430 σχολεία έχουν ήδη αναγκριστεί από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τιμούμε τη μεγάλη, τη σπουδαία Μαριέτα, δίνοντας αυτό το εμβληματικό, σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα το όνομά της. Και ακολουθούν και πολλές ακόμα ανακαινήσεις, καθώς έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Φέρνουμε στα δημόσια λύκεια το Διεθνές Απολυτήριο. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε ταμπού και να κατευθύνουμε τα νέα μας παιδιά προς επαγγελματικές διαδρομές που γνωρίζουμε ότι θα τους προσφέρουν σίγουρη και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και βέβαια, μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και δεσμευθήκαμε ότι θα σπάσουμε όλες τις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια καταργώντας το άσυλο της ανομίας. Το είπαμε και το κάναμε. Ναι, υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά. Ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως είχαμε δεσμευθεί, μπήκαν ήδη σε μια νέα εποχή. Ξενόγλωσσα προγράμματα, κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία διεθνή ιδρύματα από τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Πάρτε για παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακό στην ιατρική, το οποίο ήδη προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και βέβαια, μια εμβληματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που και εγώ ήμουν ο νεδίτης, από τη γενιά του 80, τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων λειτουργούν επιτέλους στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι στο πρόγραμμά μας είχαμε ξεχωριστές αναφορές για την υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι στην υγεία συντελείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και θα σας ζητήσω να κοιτάξετε πέρα από τους τίτλους των καναλιών και να αναζητήσετε τις εμπειρίες των ιδίων των ασθενών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί για πρώτη φορά τους ζητάμε να μας πούν τη γνώμη τους. Όλη μας η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό. Γιατί αυτή είναι στην πρώτη γραμμή μιας υγείας που αλλάζει πρόσωπο μέρα με τη μέρα. Όχι μόνο με την αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Αναφερθήκαμε εδώ σε αυτό το πρόγραμμα στην αναβάθμιση άνω των 150 κέντρων υγείας. Ολοκληρώνεται, το ξέρετε, στις περιοχές σας βλέπετε πια κέντρα υγείας τα οποία ήταν ερείπια να μετατρέπονται σε υπερσύγχρονες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ξαναγίνονται και όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, όπως ορίζει ο κανονισμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Μικρότερες αναμονές στα επίγοντα και για τα χειρουργεία. Μας λέγανε δεν μπορούσε να γίνει. Κι όμως σχεδιάσαμε ένα σύστημα με αυτό το οποίο αποκαλούμε βραχιολάκι και σήμερα όσοι έχετε πάει σε επίγοντα, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, ναι, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Με το ψηφιακό φάκελο, με την άλλη σταγράφηση, με τα ραντεβού, ποιος θα το περίμενε ότι μέσα από την εφαρμογή του My Health App μπορείς να κλείσεις ραντεβού σε όλη τη χώρα μέσα σε λίγες μέρες. Με μια μεταρρύθμιση για την οποία είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία άλλαξε τη ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας. Έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κάνει δωρεάν προσυμπτωματικούς ελέγχους. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, πόσες γυναίκες από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά εντόπισαν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έχουν σήμερα γιατρευτεί. Πώς αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας για την υγεία. Πώς μετατρέπουμε την υγεία όχι απλά σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο, αλλά σε μια αλλαγή στάσης ζωής η οποία ξεκινάει από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι μόνο γιατί ήταν όλα αυτά στο πρόγραμμά μας, αλλά γιατί συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Ναι, είμαι περήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί μια κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς, τους ακούει και κάνουμε κάτι για την προστασία της νέας γενιάς από τις εξαρτήσεις και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις μικρές ηλικίες. Αυτό δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μας, αλλά προέκυψε ως ανάγκη στην πορεία και είμαστε πρωτοπόρος στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο υπήρχε στο πρόγραμμά μας όμως ήταν η δέσμευσή μας, τότε μπορεί να φαινόταν πολύ φιλόδοξη, ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήματα και με μια οργανωμένη δουλειά για πρώτη φορά είχαμε 22% λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Παραπάνω από 150 συμπολίτες μας ζουν σήμερα ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και το πόσο χρήσιμο ήταν το 112. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και το κάναμε πράξη για το πώς το gov.gr θα συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζεται έτσι ώστε να αντικαταστήσει τις ουρές και την ταλαιπωρία του παρελθόντος. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις διασυνδέσεις με τα νησιά μας. Ο τόπος μου, η Κρήτη, διασυνδέθηκε επιτέλους με την υπηρετική Ελλάδα. Μια υποδομή τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για το νησί, αλλά και για τη σταθερότητα του ιδίου του ηλεκτρικού συστήματος. Γράψαμε σε αυτό το πρόγραμμα και ξεπεράσαμε το στόχο μας για τα πράσινα αστικά λεωφορεία. Έχουμε 1076 καινούργια λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στην Αθήνα. Μιλήσαμε για κάμερες στους δρόμους, για κάμερες στα γήπεδα. Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταρρύθμιση. Ποια ήταν η κατάσταση στα γήπεδά μας πριν από 3 χρόνια. Κάποια στιγμή τα κλείσαμε. Τα κλείσαμε και ό,τι μας είπαν, τι κάνετε. Τι κάνετε. Και όμως σήμερα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης και ταυτοποίησης το οποίο μας επιτρέπει να λέμε ότι ναι, τα γήπεδά μας έγιναν ευρωπαϊκά γήπεδα και οι οικογένειες μπορούν να πηγαίνουν να απολαμβάνουν τον αθλητισμό όπως πρέπει να το κάνουν. Και όλα αυτά, μικρά μεγάλα, που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Τώρα σας ζητήσω λοιπόν αυτόν τον δημιουργικό απολογισμό να μην τον ξεχνάμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαμε με τις Ελλήνες και τους Έλληνες και το τιμήσαμε αυτό το συμβόλαιο. Και αυτό έχει ξεχωριστή αξία όταν αυτός ο λόγος, ο τεκμηριωμένος, τα είπαμε, τα κάναμε και επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030 θα τα κάνουμε και αυτά, αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε, θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση. Ξέρετε γιατί? Γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση ή κυβέρνηση το 2019, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα. Ναι, όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα. Και όποιος αμφιβάλλει δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει. Θυμάμαι όταν εμείς προστατεύσαμε τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές εισβολές, δύσκολη επιχείρηση, κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όταν υψώναμε το φράχτη στον Εύρο, κάποιοι ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους, ωστόσο, συνασπίζονται κι άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα. Προσέξτε, αυτά τα πλεονάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. ενώ τα πλεονάρθματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα, γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές. Και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Άκουσα πάλι ότι αντί των 800 εκατομμυρίων, τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης το 2026 ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό, δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως ότι πια στην Ευρώπη υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 κρατημέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, φίλες και φίλοι. Ποτέ! Αφήσαμε τις εποχές αυτές πίσω μας. Λέω λοιπόν, είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Ύστερα από πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα δεν δανείζεται πια, βάζοντας ενέχειρο το μέλλον των επόμενων γενεών. Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε. Εμείς τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια επιδοφόρα ανατολικής πατρίδας, χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά. Υπάρχουν ακόμα αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχουν αριθμοί προόδου ως προς τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα της οικονομίας που πρέπει να μεταφραστούν σε πρόοδο στη ζωή κάθε νοικοκυριού. Υπάρχουν πλευρές του εαυτού μας τις οποίες έχουμε χρέος να αλλάξουν ώστε οι προθέσεις να μετουσιωθούν σε απτό έργο. Φίλες και φίλοι, η σταθερότητα που κατακτήσαμε δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά κινητήρια δύναμη για πιο μεγάλες ταχύτητες. Είναι ταχύτητες να υπερβούμε παθογένειες. Κάποιες από αυτές συνοδεύουν το κράτος από την ίδρυσή του. Είναι παλαιοκομματικές αντιλήψεις που μπορεί ακόμα να υπάρχουν και ανάμεσά μας. Αλλά μην γελιέστε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Προδομώντας βήμα-βήμα την Ελλάδα του αύριο. Προτάσσοντας το αποτέλεσμα από τη διαμαρτυρία. Τον πατριωτισμό της ευθύνης από τα πομπόδη συνθήματα και τη συλλογική πρόοδο στο μόνο δρόμο για την ατομική ευημερία. Όπλο και εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια είναι η ίδια η παράταξή μας. Ναι, είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε στην παράδεσή μας κάθε νέα ιδέα που προβάλλει χρήσιμη για τον τόπο. Είμαστε η φιλελεύθερη δύναμη των μεγάλων επιλογών. Είμαστε το κόμμα που καλείται να γίνει και πάλι ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες, το 2023 τους συσπήρωσε ξανά σε μια δημιουργική συνέχεια. Είναι κάτι με ξεχωριστή σημασία. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός, πιο ανταγωνιστικός, πιο κατακαιρματισμένος. Δεν επιλέξαμε τυχαία το Ελλάδα 2030. Η επόμενη πενταετία θα είναι μια κρίσιμη πενταετία. Θα είναι μια πενταετία επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας. Για μια νέα τύπου παραγωγή. Για μια άμυνα αυτόνομη και αυτοδύναμη. Ώστε να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη δικιά μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Για ένα ευέλικτο κράτος, ένα καινούριο συμβόλαιο με την κοινωνία. Που θα εδράζεται στο ρεαλισμό, στην αυτογνωσία και στο αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα κρυφτώ ούτε από εσάς, ούτε από τους πολίτες. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητούμε στην πατρίδα μας για εθνική στρατηγική χωρίς αυτή να εντάσσεται στον ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει δραματικά. Σταθερές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ανατρέπονται. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή αν θα ξαναγίνει ουραγός. Τώρα κρίνεται αν θα αποδειχθεί η πατρίδα μας διορατική και ανθεκτική, κατακτώντας δεξιότητες και προωθώντας μεταρρυθμίσεις που θα την κάνουν μέρος της νέας εποχής. Κανείς σήμερα, κανείς δεν έχει αύριο, αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του, προσαρμοσμένη μάλιστα στα νέα δεδομένα μιας παγκόσμιας αγοράς. Πάρτε για παράδειγμα τον πρωτογενή τομέα. Τεράστιες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Η επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον θα εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάταξης του πρωτογενού τομέα. Αν δεν απαντήσουμε στα ερωτήματα που αναδεικνύουν οι σύγχρονες κοινωνίες της ρευστότητας και των εντυπώσεων, αλλά πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες, αν δεν προετοιμαστούμε για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μην αντικαταστήσει την πραγματικότητα, να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και του κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες συνθήκες και με αυτές τις προκλήσεις Και με δεδομένη την ανεπάρκεια της σημερινής αντιπολίτευσης, ανοίγω μια παρένθεση, για τίποτα από όλα αυτά δεν συζητούμε σήμερα στη Βουλή. Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Και είναι κρίμα, πραγματικά. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες η εμπειρία αναδεικνύεται σε καθοριστική προϋπόθεση. Σε έναν δρόμο με ομίχλη, το ζητούμενο δεν είναι ο θόρυβος, ως επιξίδα. Αντί για υποσχέσεις της στιγμής, τώρα χρειάζεται και γνώση και εμπιστοσύνη. Όχι μικρές διορθώσεις, μεριμέτια, σε μεγάλες ελλείψεις. Χρειάζεται δυναμική ρήξη μαζί τους. Σ' όποιον λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της. Γιατί όπως σας είπα, μείναμε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είπαμε ότι θα κάνουμε το 2023. Έχοντας γνώση των κινδύνων και επίγνωση των αδυναμιών μας, μαζί και την εμπειρία να αλλάξουμε οριστικά αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Είμαστε οι μόνοι. Είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Σκεφτείτε λίγο και συγκρίνετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά από 7 χρόνια. Παρά τη φθορά, παρά την κρίνια, παρά τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όσα έχουμε πετύχει θα εδραιωθούν χωρίς να τα ανατρέψει η ακυβερνησία. Ή, ακόμα χειρότερα, να αναβαγίσουν από μια κυβέρνηση μειοψηφίας ετερογενών δυνάμεων με αποφάσεις που είτε θα καθυστερούν είτε θα χάνονται μέσα στους διαδρόμους των κομματικών παζαριών. Και τέλος, ναι, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία που η ίδια αναζητά τη στρατηγική αυτονομία της. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αλλά σε μια συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της αγροτικής πολιτικής. Και αυτά ενώ παράλληλα θα πρέπει να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες του ρήγματος που άνοιξε η κρίση του Ιράν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία? Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν? Όταν το 2020 πήγαμε στον Εύρο με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν λίγοι τότε αυτοί που μιλούσαμε για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Σήμερα αυτή η ελληνική πολιτική έχει γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Ποια είναι η πολιτική δύναμη που, όχι απλά προσέξτε, βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, αλλά κινητοποίησε όλη την Ευρώπη να σταθεί δίπλα στην Κύπρο? Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν

σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Μια δημόσια διοίκηση που έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Αλλά μας μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα παραμένει μακριά από αυτό που θέλει και ζητά ο πολίτης. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης έχει δρόμο να διανύσει. Οι επιδόσεις των μαθητών μας υπολείπονται ακόμα στους διεθνείς δείκτες. Είμαστε πίσω ακόμα στην οργάνωση του δημοσίου χώρου και στον περιορισμό της άναρχης δόμησης. Ενώ τα κενά δεν λείπουν και σε τομείς της δημόσιας ζωής, από την πλήρη ανάταξη των σιδηροδρόμων, την καλύτερη αστυνόμευση, μέχρι την έγκαιρη παράδοση έργων, ειδικά στην περιφέρεια. Να και εγώ ενοχλούμε, ξέρετε. Πολλές φορές πρέπει να τρέχουμε από πίσω. Και έργα τα οποία έχουμε εξαγγείλει με πίεση και με κόπο να γίνονται πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Και ένα στίχημα ευρύτερο, που αφορά σχεδόν το σύνολο των θεσμών. Το πολιτικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης, τη λειτουργία του δημοσίου και τη δικαιοσύνη. Η απουσία εμπιστοσύνης διαβρώνει την πίστη στη δημοκρατία. Γίνεται τροχοπέδι στη συλλογική ευημερία. Η σύγκρουσή μας με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι διαρκής. Με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, κυρίως όμως μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γύρω από αυτά τα ελλείμματα λοιπόν, τα ελλείμματα στους θεσμούς και στη διοίκηση που πρέπει να γίνουν πλεονάσματα, χαράσονται οι γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός μας της επόμενης θητείας μας. Αν έπρεπε να το συνοψίσω σχηματικά, θα το περιέγραφα ως ένα τρίγωνο. Η βάση του τριγώνου είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Ναι, θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα και οι κοινωνικές δαπάνες θα ενισχυθούν. Παραμένει ο μεγάλος εθνικός στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη έως το 2030. Στην άλλη πλευρά του τριγώνου, και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της αβεβαιότητας των καιρών που διανύουμε, είναι η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Είναι αυτή η πολιτική που κρατά ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Είναι μια πολιτική αυστηρής αποτρεπτικής ισχύως. Ταυτόχρονα όμως και δυναμικής παρουσίας σε όλα τα πεδία της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής. Μια Ελλάδα εξωστρεφή, την οποία θα την αγαπούν οι φίλοι της, αλλά κυρίως θα την υπολογίζουν οι αντίπαλοι της. Τέλος, στην τρίτη πλευρά του τριγώνου τοποθετείται η θεσμική αναγέννηση, η μάχη με το βαθύ κράτος, με αιχμή της σταματική αναθεώρηση. Έχουμε προτείνει, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, και θα ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση αλλαγές σε 30 τουλάχιστον άρθρα. Είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη συνεδρίαση της κοινωνικής ομάδος και λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων μας. Ναι, χρειαζόμαστε συνταγματικό κόφτη δαπανών ώστε η χώρα να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά από χρεοκοπία. Χρειαζόμαστε κανόνες καλής νομοθέτησης, κατοχύρωση της δημοκρατίας στα κόμματα. Χρειαζόμαστε επιστολική ψήφο και εντός Ελλάδος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα χωρίς σταματική αναθεώρηση. Καθιέρωση μοναδικής εξαετούς θητείας Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης όχι από την κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με πρόταση των ολομελίων των δικαστικών ενώσεων. Περιορισμό, αλλαγή του άρθρου 86. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε μία φορά το άρθρο 86, θα το ξαναλλάξουμε. Περιορισμό του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών υπουργών. Και βέβαια, δυνατότητα επιτέλους συνταγματικά απολύτως στέρεη να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άκουσα μάλιστα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ το εξής οξύμορο. Το Πασόκ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες από αυτές στέλνονται και με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν λοιπόν, μα καλά, κύριε εισηγητά της σταματικής αναθεώρησης, τα άρθρα τα οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε την πρόταση την οποία σας καταθέρασε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η Βουλή με την οποία πρέπει

να δουλέψουμε σήμερα. Εμείς όμως θα θέσουμε τη σταματική αναθεώρηση στην κρίση των πολιτών. Διότι είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που στηρίζει το οικονόμημα της Ελλάδος του 2030. Και κάθε μία είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκομμένη από τις άλλες δύο. Και όλες τους στηρίζονται στις βάσεις τις οποίες θέσαμε στις δύο προηγούμενες θητείες. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με τη δικιά σας συμμετοχή, να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, ξέροντας ότι οι τωρινές επιλογές καθορίζουν εν πολλής και τις αυριανές μας προοπτικές. Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω. Αλλαγή είναι να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Γι' αυτό και από σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά μπροστά. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας σιγουριάς, είμαστε πολιτική δύναμη συνέχειας και συνέπειας, είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένα κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου, γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη δημιουργίας. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ρήξεις με τα κακό σκήμενα. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θέλω να απευθυνθώ στην κάθε νεοδημοκράτησα και στον κάθε νεοδημοκράτη. Να σας πω ότι εσείς είστε οι αυστηρότεροι κριτές μας. Εσείς όμως ξέρετε καλύτερα τον καθένα τι σημαίνει αγάπη για την παράταξη και τι σημαίνει ευθύνη για τη χώρα. Ιδιαίτερα σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφομαι παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφορά στην διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η παραδοξιακή δημοκρατία εισηγείται μεταρρυθμίσεις σημαντικές, συνταγματικά κατοχυρωμένες, που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια για τη λογοδοσία. Συνεπώς, η εντολή που θα ζητήσει η παράταξή μας αύριο από τις Ελληνίες και τους Έλληνες δεν είναι μια εντολή επανάπασης ή επανάληψης λαθών. Είναι μια εντολή ακόμα πιο μεγάλων αλλαγών και σκληρής δουλειάς. Πάνω απ' όλους όμως και πάνω απ' όλα θέλω να μιλήσω από καρδιάς σε όλους εσάς. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές και χαίρομαι και σας ευχαριστώ που σήμερα είστε εσείς εδώ πέρα στην Αθήνα για να στηρίξετε την παράταξή μας. Σας έχω συναντήσει στους τόπους σας, τα μέλη, τα στελέχη της παράταξης, εσείς που σταθήκατε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα, η ραχοκαγιά, οι γαλάζιες φλέβες στις οποίες κυλά το αίμα πάνω από μισό αιώνα. Είστε οι πρώτοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ, που έχετε χρέος να μετατρέψετε το όραμά μας σε επιχειρήματα προς τον κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας. Πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα τον καθένα από εμάς, από κάθε υπουργό και από κάθε βουλευτή, να εξηγήσετε στο διπλανό σας την αλήθεια. Ότι δηλαδή η μόνη παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια. Ότι ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δε επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η φράση γράφτηκε πριν από 52 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να συντηρεί από την παράδοση μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα, ώστε να προχωρά διαρκώς με μεγάλα τολμηρά αλλά και ασφιλεύηματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες.
Είναι η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή που νομίζω τα λέει όλα. Και βέβαια, για αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάμε πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ. Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Ποτέ δεν είχε τόσο σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες. Ποτέ δεν είχε χωρικά ύδατα 12 μιλίων στο Ιόνιο. Ποτέ δεν καθόριζε ΑΟΣ με τα γυροκράτη, κάνοντας έρευνες με βάση τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε το 2030 ως σημαντικό ορόσημο. Είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είναι όμως και μια χρονιά σημαντική. Σηματοδοτεί το έτος το οποίο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Γιορτάζουμε την αρχή της Επανάστασης το 21. Αμελούμε την 3η Φεβρουαρίου του 1830, όταν υπεγράφει το πρωτόκολλο του Λονδίνου και η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Τότε όμως θα πρέπει να συναντηθούμε όλοι με τη νέα εποχή. Με μια νέα Ελλάδα σε ένα νέο κόσμο που θα ζητά από την πατρίδα μας δύναμη, σταθερότητα και προοπτική. Και ας κλείσω λέγοντας ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μίλησε το 1930 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Και τότε καλούσε τις Ελλήνες και τους Έλληνες να εργαστούμε για μεγαλύτερο εθνικό εισόδημα με δικαιότερη κατανομή. Να εξασφαλίσουμε την υγεία του λαού. Να μορφώσουμε τις γενναίες του μέλλοντος. Μόνο έτσι, τόνιζε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930, θα εργαζόμαστε για ένα ιδανικό πολύ ανώτερο, πολύ πιο σύμφωνο με τις παραδόσεις μας. Και γι' αυτό θα μας ευλογούν οι μέλλουσες γενιές. Τώρα η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του 2027 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Να βρεθεί παντού, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες, όλα τα επαγγέλματα. Να δει, να ακούσει, να απαντήσει. Να γίνει ο σύνδεσμος της κυβέρνησης με τον πολίτη, του πολίτη με την κυβέρνηση, μεταφέροντας τις κατακτήσεις, αλλά και τις δικές τους απαιτήσεις. Να μιλήσετε αύριο. Έχουμε πολύ χρόνο για όλους εσάς. Παίρνουμε δύναμη από τα λόγια σας, γιατί πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά. Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει. Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά. Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά. Μην περιμένετε την προεκλογική ημέρα. Ξεκινάμε σήμερα, συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019, το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023. Παίρνουμε δύναμη από τη δική σας εμπιστοσύνη, παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία, ορμή από τις κατακτήσεις μας. Επιμένουμε στις αλήθειες, επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές απέναντι στους λίγους, δίπλα στους πολλούς, για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις, μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη. Προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2000. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, είχαμε συνδεθεί με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κοντά μου ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Στην επικράτεια του καθρέφτη.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι έχουμε περάσει.
1: 50 λεπτά. 50 λεπτά μίλουσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, είπε πάρα πολλά. Εφόλης της ύλης, μίλησε για όλα. Ένας απολογισμός επταετίας. Συνέδριο με τίτλους, θα το πω. Συνέδριο συσπήρωση. Ενότητας αλλά και υπόμνησης. Πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο. Επίσης έδωσε απαντήσεις γιατί θα πρέπει οι πολίτες να δώσουν την ψήφο τους εκ νέου για μια τρίτη θητεία. Κεντρικό κρατάω ότι μια τρίτη τετραετία, είπε πολλά, σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Επίσης θα κρατήσω τις αναφορές του στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 4 φορές αναφέρθηκε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Προφανώς δεν έγινε τυχαία αυτή η αναφορά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη θέλησε να δώσει την συνέχεια, ότι εγώ είμαι η συνέχεια αυτής της παράταξης, εγώ είμαι η συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, όχι κάποιος άλλος που σήμερα μπορεί να μην είναι κοντά μας εδώ σε αυτό το συνέδριο. Αναφορές επίσης στον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς και στο χώρο του κέντρου. Αναφορές επίσης βέβαια και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά νομίζω το σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι 4 αναφορές που έκανε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ή να συνεχίσω, Χρήστο.
1: Συνέχισε, έχω και εγώ και τις σημειώσεις που κράταγα όση ώρα τον ακούγαμε, αλλά συνέχισε και...
0: Θα προσπαθήσω.
1: Νομίζω
0: να...
1: θα δώσουμε όλη την εικόνα.
0: Όλη την εικόνα. Ναι. Λοιπόν, κρατάμε στον... Έκανε έναν απολογισμό, δηλαδή πώς τα πράγματα ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν υπήρχε και το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σήμερα. Ξεκινήσαμε με 25% ανεργία, με ένα γκρίζο σύννεφο, είπε, να σκεπάσει την Ελλάδα της διεθνούς περιφρόνησης. Μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης, πάντα αυτό πίστευα.
1: Είχαμε ανεργία, θύμισε, 25% και νέοι άνθρωποι ξενιτεύονται.
0: Έφευγαν στο εξωτερικό. Θυμώνω με την ακρίβεια που υπάρχει. Παγκόσμιο φαινόμενο, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών. Το πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί...
1: Με μέσο μισθό τα 800 ευρώ.
0: Μέσο μισθό νομίζω... είπε για τα, ότι μειώθηκαν 83 φόροι, είπε ότι ο κατώτατος από τα 650 πήγε στα 920. Κράτησα για τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παράταξη και η κυβέρνηση, πανδημία, Ουκρανία, Εύρος, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, δασμούς, το Ιράν τώρα. Και μίλησε για μια αλυσίδα βεβαιότητας. Προφανώς αυτό είπε, αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα. Είπε επίσης ότι το 16 διεκδικήσαμε όχι απλώς μία νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία. Άλλη αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν είπε ότι μετά από 40 χρόνια η Ελλάδα θα ξαναβάλει γεωτρύπανο στη χώρα μας, το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, χαίρομαι λέει που το κάνω εγώ τώρα. Επίσης μίλησε για την ταυτότητα της παράταξης και είπε ότι είμαστε ένα βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα που φροντίζει τους πιο αδύναμους, αν θέλεις ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη, την ανέφερε και στην πορεία. Επίσης, ναι, γιατί είπε, ελπίζω να μην έχει ξεχάσει η μεσαία τάξη τι τράβηξε τότε, και έκανε πολλές αναφορές στην περίοδο του 2015. Και σήμερα λέει τα ίδια πρόσωπα μας λένε που πρωταγωνίστησαν τότε ότι έπρεπε απλώς οι τράπεζες να κλείσουν νωρίτερα. Πολλές αναφορές και στον MSS και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει σε επιτήρηση. Και να η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, θα θυμάσαι Χρήστο καλύτερα από μένα, και όχι τυχαία αυτή η αναφορά, που είχε πει ότι είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος. Εμείς λοιπόν εξαφανίζουμε το χρέος. Μια αναφορά στο ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης, ένα άνοιγμα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο χώρο του κέντρου. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός αλλιεύει και στο χώρο, όχι αλλιεύει, ουσιαστικά έχει διασφαλίσει ένα κομμάτι του κέντρου και θέλει να το διατηρήσει απέναντι ενδεχομένως στην πολιορκία που ασκεί στο κομμάτι αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε 2-3 πράγματα αυτό ακόμα. Μίλησε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία και αυτό το έχουμε ξανακούσει, και είπε επίσης βαδίζουμε σε ένα δρόμο με ομίχλη, το ζήτημα δεν είναι ο θόρυβος αλλά η πηξίδα. Πάμε στον Άγη Βαγιάννο για να δούμε το κλίμα.
1: Εγώ πάντως θα αναφερθώ στα σημειολογικά μου, τα οποία νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον Άγη τώρα.
0: Έλα Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αποκτήσω να με ακούτε λίγο καλύτερα, γιατί έχουμε αρκετό θόρυβο εδώ, δυστυχώς δεν υπάρχει υπομόνωση.
0: Το κλίμα, αν λοιπόν μπορείς να μας μεταφέρεις. Βεβαίως, γιατί ούτως ή άλλως τις σημειώσεις τις κρατήσαμε. Έχουμε πει μερικά πράγματα με τον Χρήστο.
2: Αυτό που βλέπουμε και τώρα είναι ότι φυσικά έχουμε την προεκλογική αφετηρία, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τους κεντρικούς άξονες και τον οικονομικό απολογισμό, αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω εσωκομματικών προκλήσεων που σε αυτές απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι πολύ θερμό βέβαια το κλίμα όπως διαπιστώνει κανείς. 3.000 συνέδρια αλλά και 3.500 παρατηρητές χειροκρότησαν και χαιρετούν αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποχωρεί από τον χώρο του συνεδρίου. Όχι τυχαία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ανεπανάληπτη υποδοχή που αποτελεί και το πιο ηχηρό μήνυμα και την απόφαση να πάμε, όπως είπε, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι και η πιο τρανή απόδειξη αυτής της παράταξης που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και για να υπηρετεί την πατρίδα όλη αυτή η κατάκτηση των εικόνων και αυτές που θα ακολουθήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός.
0: Πόσες φορές, 4 φορές αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, Άγη. Προφανώς δεν ήταν τυχαία αυτή η αναφορά, έτσι.
2: Ακριβώς, και θα βλέπω πώς ξεκίνησε και η όλη διαδικασία με ένα βίντεο που είχε μόνο, και θα το σημειώσει κανείς, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως εικόνα. Δεν υπήρχαν οι επόμενοι πρωθυπουργοί από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και κατέληξε και βέβαια και στην ομιλία του.
0: Ήταν πιο ξεκάθαρο μήνυμα δεν υπάρχει που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Άγη, μία κουβέντα ακόμα, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Αν έχεις την καλοσύνη να ολοκληρώσεις, παρακαλώ.
2: Η κουβέντα είναι η αναφορά στην σύγχρονη εποχή, στο αύριο και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το επόμενο κοινωνικό συμβόλαιο και το οποίο, όπως κάλεσε όλους όσοι είναι εδώ αλλά και όλους όσοι δεν είναι εδώ, να πάνε όλοι μαζί προς τις επόμενες εκλογές.
0: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα Χρήστο.
1: Εγώ κράτησα κάποιες σημειώσεις σημειολογικού, ας το πω έτσι, ενδιαφέροντος. Παρατήρησα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός, ο λόγος που πρόφερε ήταν ένας θυμωμένος λόγος, δηλαδή δεν τον αισθάνθηκα εγώ ως άνετο να μιλάει. Ήταν και παθιασμένος οπωσδήποτε, και όταν μιλούσε τα αδιαμφισβήτητα, όπως είπε, παρουσίασε τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σημείωσα ότι οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα επί λέξη, και τα ενίκια, η ακρίβεια όμως παραμένει στα τρόφιμα, τα ενίκια δυστυχώς είναι πολύ ψηλά, και έβαλα σε ένα κουτάκι εδώ πέρα, όπως βλέπεις, μίλησε για την ανάγκη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης που έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Μια λέξη,
1: αυτό,
0: Χρήστο,
1: το έχω ακούσει πολλές
0: το
1: φορές.
0: Το δίλημα, είπε, λέει, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, όπως λένε πολλοί, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης, λέει, ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου. Και εκεί χρησιμοποίησε το επιχείρημα του Κίσιγκερ, γιατί λέει, αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, το ερώτημα είναι ποιος θα το σηκώσει και τι θα του πει. Και κλείνω, γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, με αυτά που κατακτήσαμε, είπε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θα πρέπει να παιχτούν στα ζάρια, και ότι ο κόσμος θέλει σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Βεβαίως,
0: και για τις αιχμές που άφησε.
1: Βεβαίως, εμείς οι δύο θα βρεθούμε στο περίπτερό μας την Κυριακή να πάρουμε όλες τις εφημερίδες. Θα έχουμε να διαβάζουμε.
0: Θα έχουμε να διαβάζουμε ούτως ή άλλως. Μία κουβέντα, Βαγγέλη, ότι για αυτούς που λένε ότι φύγαμε από τις αρχές μας, χρησιμοποίησε πάλι φράση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία συντηρεί μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά, και για αυτούς, λέει, που με κατηγορούν για τον πατριωτισμό, είπε, ποτέ άλλοτε δεν είχε η Νέα Δημοκρατία τόσο ισχυρές, η κυβέρνηση και η Ελλάδα τόσο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και τέτοιες συμμαχίες.
1: Λοιπόν, και εγώ κρατάω την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε,
0: πριν από χρόνια, λες.
1: Πριν από λίγα χρόνια. Έτσι θα τον ήθελα.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας. Γεια
0: σας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Κομωτινή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως δήλωσε επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο, αλλά και των σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην Τυθωρέα Φθιώτιδας, οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 25χρονη έπεσε από τον μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 2 ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία στο Ψαροφάι της Πάτρας μπροστά σε μητέρες και παιδιά. Στο σημείο κλήθηκε η ομάδα Δίας που προσήγαγε τους ανήλικους.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9. 9 και 9 παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Χερού. Η Μαρία Σφυρόερα θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

φυσικά έχουμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως μια τραγωδία και κάπως έχοντας βιώσει τη βδομάδα αυτή τον θάνατο και των δύο κοριτσιών από την Ηλιούπολη, τώρα στην πυρία αυτό που γίνεται, μία 24χρονη, είμαι σίγουρη ότι μάλλον το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Είναι υποδιερεύνηση οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα στοιχεία και τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

θέμα τραγωδίες. Να σας πω και για αυτό που έχει γίνει στην Ιταλία. Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στην Ιταλία. 5 άτομα χάθηκαν όταν μία καθηγήτρια, η κόρη της, 23 μόλις ετών, δύο φοιτητές της και ένας δίτης βούτυξαν σε βάθος 50 μέτρων. Είχαν σκοπό να μπουν σε μια υποβρύχια σπηλιά. Μια σπηλιά μήκους 260 μέτρων. Κανένας δεν επέστρεψε στην επιφάνεια και η σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από το θάνατο. 5 άτομα έχασαν έτσι τη ζωή τους. Ήταν όλοι πολύ έμπειροι στις καταδύσεις. Τίποτα δεν προμηνύεται τραγωδία. Και σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε κατάλαβαν τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Σήμανε συναγερμός και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι.

μέχρι τώρα μόνο σενάρια έχουμε για το τι ακριβώς έγινε. Ας πούμε, λένε ότι μπορεί να έχει να κάνει αυτός ο θάνατος με τα αέρια ή με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5 ατόμων. Ίσως κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, οι σωροί θα μας πούν τι ακριβώς έγινε μέσα στο σπήλαιο. Αυτοί θα δώσουν στους ερευνητές τις απαντήσεις.

είμαστε ένα βήμα πριν από την Eurovision αύριο. Έτσι, αύριο είναι μεγάλη μέρα. Μέχρι στιγμή να πούμε ότι έχει αλλάξει σειρά στα στοιχήματα. Δηλαδή, μία μέρα πριν από το τελικό, έχουμε πέσει στα στοιχήματα, επαναλαμβάνω. Και γενικά πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι και με την υπεραισιοδοξία αλλά και με την απογοήτευση. Τα στοιχήματα πάρα πολλές φορές δεν αποτυπώνουν τελικά την αλήθεια. Πάντως προς το παρόν να σας πω πρώτη η Φιλανδία, μετά η Αυστραλία και εμείς τρίτη. Για την ιστορία ακολουθεί το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Δανία.

ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον νέο James Bond. Καλά, έχουμε πει για τη διαδικασία αναζήτηση του ηθοποιού. Έχουν συζητηθεί διάφορα ονόματα και ίσως, δηλαδή, έχουν πει ότι μπορεί να είναι κάποιος Αφροαμερικανός για πρώτη φορά. Η γυναίκα. Πάντως η Amazon, γιατί πια η Amazon έχει αγοράσει το James Bond, Amazon MGM Studio, προχωρά, έχει επιστρατεύσει ένα casting. Η επικεφαλής αυτού του casting είναι η Nina Gold. Σας λέω το όνομά της γιατί είναι μια από τις πλέον αναγνωρισμένες διευθύντριες casting στο Hollywood. Οπότε τώρα τι θέλουνε, ένα James Bond που να συνδυάζει γοητεία, κάτι μυστηριώδες, μια σκοτεινή επικίνδυνη πλευρά, γιατί αυτό χαρακτηρίζει τον θρυλικό πράκτορα του Ian Fleming.

0: μόλις κάθισε δίπλα μου ο αγαπημένος πια Δημήτρης Φαναριώτης. Τι κάνεις, Δημήτρη?
1: Αγαπημένη και εσύ, Νεφέλη Γερού, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ καλά είμαι. Τώρα να πούμε τα του Ιράν και της επίσκεψης ΣΥΠ, τα λέμε από το πρωί. Εντάξει, καλή ήταν η συνάντηση, δεν βγήκε κάτι φοβερό. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Είπε ο Τραμπ ότι δεν θέλει την ανεξαρτησία της, να κηρύξει ανεξαρτησία. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνάντηση είχε ένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον από εμπορικής πλευράς. Κλείστηκαν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα, με προοπτική να γίνουν 750 τα αεροπλάνα. Όμως έχω σήμερα ένα θέμα το οποίο το λέμε από την εκπομπή σου και εσύ και εγώ εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό το ανέβα κατέβα στο χρηματιστήριο λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο, έχουμε κεχηρία, έχουμε συγκρούσεις, έχουμε παράταση κεχηρίας, έχουμε μια εύθραυστη κεχηρία, όλα αυτά ανεβοκατεβάζουν το χρηματιστήριο. Και αυτό αναζωπυρώνει μια συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους περιλαμβανομένου του Προέδρου, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό γιατί έγινε? Αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Τραμπ πραγματοποίησε πάνω από 3.600 συναλλαγές μετοχών το πρώτο τρίμηνο του 26, συνολικής αξίας 188 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καταγράφει η τελευταία οικονομική δήλωση του Προέδρου, με τις συναλλαγές να αφορούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, κυρίως τους κολοσσούς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλέον έχει πυροδοτήσει μια απίστευτη κούρσα, Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple. Και σύμφωνα με τα έγγραφα, πολλές από αυτές τις επενδύσεις απέφεραν μεγάλα κέρδη, ενώ σε ορισμένες μετοχές τα κέρδη ξεπέρασαν ακόμα και το 100%. Θυμάσαι που λέγαμε ότι αν 2 ώρες πριν ανακοινωθεί, για παράδειγμα, η έναρξη νέων επιχειρήσεων και μάλλον είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος και είναι χαμηλά οι μετοχές, αγοράζεις, μετά από 2 ώρες λέει ο κύριος Τραμπ ή εν πάση περιπτώσει ανακοινώνει η Ουάσιγκτον ότι θα αρχίσουμε νέες, θα προχωρήσουμε σε παράταση, πάπανεβαίνει το χρηματιστήριο και όποιος έχει παίξει καθίσταται πολύ πιο πλούσιος. Τώρα,
0: φυσικά και το θυμάμαι.
1: Οι μεμονωμένες αγορές λοιπόν των Nvidia, Microsoft, Broadcom, Amazon, Apple κυμαίνονταν από 856.000 δολάρια ως 4,27 εκατομμύρια, ενώ οι εντολές αγοράς των AMD, Intel, Goldman Sachs, Alphabet, Airbnb, DoorDash, Micron, Boom Energy κυμάνθηκαν από 427.000 έως 856.000 ευρώ. Και ο Τραμπ έχει αναφέρει επίσης, και όπως φαίνεται και από τη φορολογική του δήλωση, εκατοντάδες πωλήσεις μετοχών που κυμαίνονταν από 12,8 έως 21,3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, με βάση τις ημερομηνίες των συναλλαγών, Νεφέλη, είναι προφανές ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την πτώση των αγορών το Μάρτιο, γεγονός προκλήθηκε από την άρξη του πολέμου στο Ιράν, και είναι χαρακτηριστικό τότε, θα θυμόμαστε, ότι ο δείκτης Standard Poor's 500 στη Wall Street υποχώρησε πάνω από 8%, έφτασε στο κατώτατο σημείο στο τέλος του μήνα, στο Ναδίρ, για να σημειώσει τη συνέχεια αύξηση περίπου 19% κινόμενος σε ιστορικά υψηλά. Ο Τραμπ τι έκανε λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι επενδυτές που ενδεχομένως θα είχαν εσωτερική πληροφόρηση πολύ από υψηλόβαθμα στελέχη, αγόραζε μετοχές σε χαμηλές τιμές πριν επανακάμψουν στη συνέχεια οι αγορές. Αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι δεν διαφαίνεται προς το παρόν παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά προκαλούνται συζητήσεις σχετικά με ζητήματα διοντολογίας και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ να διευκρινίσω, Νεφέλη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ τα διαχειρίζονται κυρίως οι γη του ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ. Σε ορισμένες συναλλαγές, μάλιστα, φέρεται να συμμετείχαν και χρηματιστές. Τώρα, η αποκάλυψη αυτή έχει αναζωπυρώσει, όπως είναι φυσικό, τη συζήτηση και τις προσπάθειες για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους. Η πιο σημαντική προσπάθεια είναι ο νόμος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο Κογκρέσο, ένα διακομματικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 25. Η νομοθεσία αυτή θα απαγορεύει στα μέλη του Κογκρέσου, στις σύζυγους τους και στα εξαρτώμενα παιδιά τους να κατέχουν ή να διαπραγματεύονται ατομικές μετοχές και άλλες σχετικές επενδύσεις. Πάντως, Πολύ θα ήθελα να είχα έτσι φάκελο χρηματιστηριακό στη Wall Street, να είχα και μια καλή ενημέρωση, να είχα και ένα εκατομμύριο δολάρια.
0: Εσύ και όλοι μας, Δημήτρη.
1: Και να τα ρίξω, να τα κάνω
0: εσύ
1: δύο.
0: Εσύ και όλοι μας. Ναι.
1: Εντάξει, κάποιοι θησάβρισαν από αυτή την ιστορία. Να δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί το πράγμα, γιατί σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Ιράν δεν φαίνεται κάποια λύση, τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε μια παρατεταμένη, εύθραυστη, παραβιαζόμενη εκεχηρία. Ενώ στο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου έχουμε δεύτερη μέρα συνομιλιών ειρηνευτικών στην Ουάσιγκτον, και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά. Άλλωστε η Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα ίσως το σημαντικότερο γεωπολιτικό ζήτημα, το οποίο σοβεί στο πλανήτη. Δύο θέματα, όσο κάνω διεθνή αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια, είναι η Μέση Ανατολή και το Κυπριακό.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση 1.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης ως Γκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 25χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου ερόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παρατύπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

είχαμε πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστοσελίδα, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, τα παιδιά του το τρέχουν, όπου πολλούνται διάφορα πράγματα με την υπογραφή του, από παπούτσια μέχρι καπέλα μέχρι κινητό. Στην πραγματικότητα το κινητό ήταν ένα ξεχωριστό επιχειρηματικό project, γιατί φτιάξαν την Trump Mobile και έφτιαξαν ένα κινητό $499, το οποίο θα έχεις για, θα έχεις και για και ειδικό πρόγραμμα. Δηλαδή αγοράζεις ειδικό πρόγραμμα με τη συσκευή. Έχεις το κινητό σου, το ίντερνετ σου κτλ. Είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που βγήκε η πρώτη φωτογραφία και ξεκίνησαν οι πρώτες πωλήσεις, αλλά κινητό δεν είχε πιάσει κανείς στα χέρια του. Τώρα φαίνεται ότι είναι έτοιμο και τα σχόλια διάφορων καταναλωτών δεν είναι ιδιαίτερα καλά, γιατί έχουν στείλει προκαταβολές εδώ και σχεδόν, σας είπα, ένα χρόνο, και λένε ότι αυτό που πήραν στο χέρι τους δεν τους εντυπωσίασε. Είναι κάπως σαν χρυσό, έχει μια μικρή οθόνη, λειτουργεί με Android. Οκ.

John Collins εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Η John Collins είναι 92 ετών, κλεισμένα, και εμφανίστηκε κομψότατη με μια υπέροχη λευκή τουαλέτα, διαμαντένια κολιέ, γάντια, στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία στην 92 της που θα συζητηθεί πάρα πολύ, με τίτλο «Η Δούκισσα κι εγώ», όπου στην πραγματικότητα υποδύεται μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, τη Wally Simpson. Η Wally Simpson είναι η γυναίκα που η δούκισσα του Windsor, την ερωτεύτηκε ο Εντουάρδος, εγκατέλειψε το Βρετανικό θρόνο και πέρασαν ένα μέρος της ζωής τους χωρίς καμία επικοινωνία με τη βασιλική Βρετανική οικογένεια, αλλά με διάσημους φίλους, έτσι, πολύ λαμπερή ζωή. Μέχρι που αυτή τελείωσε, ο δούκας του Windsor πέθανε και η δούκισσα, η Wally Simpson, απομονώθηκε σε ένα τεράστιο σπίτι στο Παρίσι, όπου εκεί μπαίνει στη ζωή της μια πολύ περίεργη τύπισσα, το όνομα της ήταν Σουζάν Μπλουμ, μια δικηγόρος που αποκτά, πήρε τον έλεγχο της ζωής της δούκισσας στα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Η Joan Collins υποδύεται τη δούκισσα στα τελευταία της χρόνια και είναι για μια γυναίκα που σχεδόν τα ξέρουμε όλα. Είναι μια πολύ περίεργη σελίδα στην ιστορία της ζωής της.

0: όλο της καριέρας του και του έργου του. Ο ίδιος δεν το περίμενε, του είχαν πει απλά ότι θα ζήσει έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή. Και ίδιος είπε, εγώ ένιωθα απίστευτη ικανοποίηση και ενθουσιασμό και μόνο που έκαναν δεκτή στο φεστιβάλ την ταινία του. Πραγματικά για πρώτη φορά σκηνοθετεί ταινία. Ο Τραβόλτα παίζει και η κόρη του. One Way Night Coach λέγεται και βασίζεται στο βιβλίο του ηθοποιού. Έχει γράψει βιβλίο. Και φυσικά υπάρχει τα αεροπλάνα, γιατί λατρεύει τα αεροπλάνα τον Τραβόλτα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμο, γιατί είμαστε μια ανάσα πριν τη Eurovision, πριν τον αυριανό τελικό. Γεια σου Θάνο, ο Θάνος Παπαχάμος είναι εδώ και πολλές μέρες στη Βιέννη και κάνει πολύ ωραία ρεπορτάζ. Γεια σου Θάνο μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στην Βιέννη της Αυστρίας. Σε πολύ λίγο ξεκινά μια πάρα πολύ σημαντική πρόβα για την Ελλάδα, η Jerry Rehearsal, η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές. Είναι μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς και γι' αυτό σε ξεκινά από την επικαιρότητα, διότι ουσιαστικά σήμερα, σε πολύ λίγο, κρίνεται το 50% του τελικού αποτελέσματος του μεγάλου τελικού. Το 50% που διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών, το άλλο 50% είναι στα χέρια των ακροατών, των τηλεθεατών και όλων των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. 70 χρόνια γιορτάζει ο διαγωνισμός και ειδικά σήμερα νομίζω το καταλάβαμε και το νιώσαμε στο πετσί μας όλοι όσοι είμαστε εδώ. Είδαμε από κοντά τους superstars προσκεκλημένους. Πριν από λίγο πήρα συνέντευξη από τους Λόρντι και από τη Ρουσλάνα. Είδα τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ από κοντά, την Βέρκαρ Σερντούσκα. Όλους αυτούς που ξέρεις, για όλους εμάς που αγαπάμε το διαγωνισμό και τους ακροατές, φαντάζομαι και εσύ θα το νιώθεις. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνουν κάτι για όλους εμάς που πιστεύουμε στη μουσική που εξακολουθεί να ενώνει.
0: Υπέροχα. Τώρα εμείς εδώ πέρα που δεν είμαστε σε αυτό το κλίμα, κάπως βλέπουμε τα προγνωστικά να αλλάζουν, τα στοιχηματικά. Δεν ξέρω πόση σημασία πιστεύεις ότι πρέπει να δίνουμε σε αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι δεν πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία και δεν έπρεπε να δίναμε ούτε όταν ήταν πάρα πολύ ψηλά ο Αχίλλας, που παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, στην τρίτη θέση.
1: Είναι στην τρίτη θέση, ήμασταν στη δεύτερη, δηλαδή εντάξει, μην είμαστε και χάριστοι, είναι όλα καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Και επίσης δεν λένε και τίποτα τα προγνωστικά αυτά. Όλα βρίσκονται, ξέρεις, η Eurovision έχει αυτό το και θετικό και αρνητικό μαζί. Αρνητικό για αυτούς
0: που είναι στον αέρα.
1: Όλα είναι στον αέρα. Όλα παίζονται από την βραδιά, από την ίδια τη βραδιά, η οποία είναι ένα ζωντανό τηλεοπτικό σοου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως λοιπόν, αν δεν γίνει αυτή η βραδιά, αν δεν κλείσει η ψηφοφορία και αν δεν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πόσο κοντά ή μακριά είναι κάποιος στη νίκη. Μπορείς να σταθμίσεις λιγάκι, αλλά με ακρίβεια δεν μπορείς να το ξέρεις με σιγουριά.
0: Έχεις δίκιο. Το κλίμα στην ελληνική αποστολή, τα κέφια τους.
1: Είναι χαρά μαζί με εγκράτεια για τις δυνάμεις κυρίως του Ακύλα, ο οποίος πρόκειται να ανεβεί στη σκηνή, έχει ήδη ανεβεί στην πρώτη πρόβα που έγινε το μεσημέρι. Θα ανεβεί τώρα στην πρόβα των Κριτών που σας είπα και φυσικά κρατάει όλο όσο πρέπει να δώσει πάνω στη σκηνή του αυριανού μεγάλου τελικού. 10 η ώρα Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι συντονίζει τον κόσμο και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και στην ΕΡΤ 1 για να δει αυτό το διαγωνισμό. Και εμείς είμαστε στην έκτη θέση. Παιδιά, ήρθε η ώρα να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή. Και μιλάω 6. Για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδος βεβαίως. Νούμερο 6, 06 είναι ο κωδικός μας και αυτόν μπορεί να ψηφίζει όποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει για να στηρίξει την Ελλάδα.
0: Τέλεια, έχουμε και την Κύπρο στον τελικό που κάνει ακόμα πιο σημαντική την αυριανή βραδιά.
1: Και έκανε και ακόμα πιο έτσι πιπεράτη και όμορφη την χθεσινή βραδιά του δεύτερου ημιτελικού. Και είχε βέβαια και θετικό αντίκρισμα, διότι τελικά πέρασε στον μεγάλο τελικό. Και είναι πολύ χαρούμενη και η Κυπριακή Αποστολή που μιλάω τώρα μαζί τους. Είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν πώς και την αυριανή βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε προκριθεί η Κύπρος και έτσι δεν υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη χαρά. Τώρα όμως που υπάρχει σύμπνοια και ελληνική και κυπριακή αποστολή, η Αντιγόνη, ο Ακύλας είναι δύο παιδιά νέα, χαμογελαστά, χαρούμενα, φίλοι μεταξύ τους, όπως καταλαβαίνεις περνούν την ενέργειά τους και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που τους περιβάλλουμε για να μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, για να βοηθάμε ο καθένας στο δικό του πόστο.
0: Θάνο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και να το ευχαριστηθείς και αύριο. Ξέρω ότι η κούραση είναι μεγάλη, αλλά εντάξει, είναι τρομερή εμπειρία όλο αυτό. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε όλη η ελληνική αποστολή. Παίρνουμε όλα τα όμορφα μηνύματα και την θετική ενέργεια που στέλνετε από την Ελλάδα. Φτάνει εδώ στο Wiener Stadthalle και περισσεύουμε, σας πω.
0: Να είσαι καλά, Θάνο Παπαχάμο. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από Βιέννη. Γεια σου, γεια σου.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε όλα αυτά που σας, έτσι, σας ευχαριστούν, σας χαλαρώνουν. Εμείς φυσικά και θα είμαστε μαζί από Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, κάθε μέρα. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ επισήμανε. Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακήρυξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει, ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένα 47χρονος και ένα 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν 99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαίνη, 69 συσκευασίες περιέχουσες MDMA. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζανίο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

True Colors. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Earth News Radio 105,8. Ήταν η πολύχρωμη και κεντρική Cyndi Lauper που άνοιξε το απόψινό Pop 10 και ένα τραγούδι για τον πραγματικό και αυθεντικό μας εαυτό που δεν πρέπει να φοβόμαστε να αποκαλύψουμε. Στην ουσία το τραγούδι είναι ένα μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, η Cyndi Lauper ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό True Colors United, ο οποίος μάχεται για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Από ό,τι διαβάζουμε, αύριο Σάββατο στην Αθήνα ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση. Η ημέρα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Την Κυριακή η μέρα θα είναι ανοιξιάτικη με θερμοκρασία σε άνοδο.

αυτό ακριβώς. This time I know it for real. Από την Donna Summer και τη δεκαετία του 80. Αυτή θα ήταν και η μεγάλη επιστροφή της βασίλισσας δίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 80. Υπεύθυνη για την επιτυχία αυτή ήταν η διάσημη βρετανική ομάδα των Stock Aitken και Waterman. Δικό τους και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που θα έκανε διάσημη την Kylie Minogue. Αύριο το βράδυ στις 10 και ο μεγάλος τελικός Eurovision στη Βιέννη, με τη συμμετοχή του Ακύλα με το Φέρτο. Υψηλές οι προσδοκίες για τη χώρα μας, καθώς το τραγούδι μας συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με το κοινό και τις στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί.

Ήταν η Kylie Minogue και το Ashton B. Σολάκι των Stock Aitken Waterman, που θα την έκανε μια παγκόσμια στάρ της έτσι ελαφριάς και κοριτσίστικης pop μουσικής. Ήταν 1987. Έχει ξεκινήσει και ο 32ος διάπλους του Αιγαίου Πελάγους από την ομάδα Αιγαίου, που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 17 Μαΐου. Πρόκειται για μια μεγάλη ενθελοντική αποστολή ιατρικής και κοινωνικής προσφοράς στα κριτικά νησιά της Ελλάδας, με μια διαδρομή 450 μιλίων, με τη συμμετοχή 12 φουσκωτών σκαφών, 120 εθελοντές και μέλη της ομάδας Αιγαίου. Θα περάσουν από Ανάφη, Τύλο, Ψέριμο, Νήσιρο, Λιψούς, στην Κίναρο, στο Κουφονήσι, για να στηρίξει ιατρικά τα κριτικά νησιά. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

μέχρι του 83.000 θεατές στο ίδιο στάδιο. Johnny Hate Jazz μέχρι τις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για την ενημέρωσή σας σε τίτλους από το Artus Radio. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν να αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας, 17χρονος, να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με την εξαιρετική διασκευή των Ramones στο Needles and Pins που πρώτη έχει ηχογραφήσει η Jackie DeSannon στη δεκαετία του 60. Το τραγούδι πέρασε από πολλές διασκευές και έτσι έφτασε στο 1960 η Jackie DeSannon στη δεκαετία του 60. Το τραγούδι πέρασε από πολλές διασκευές

ακόμη διασκευή για απόψε. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Lemmy και τους Motorhead στη δική τους εκδοχή στο κλασικό Louie Louie του Richard Berry από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Έγινε βέβαια γνωστό στη δεκαετία του 60 όταν το είχαν κυκλοφορήσει The Kingsmen.

Είδαμε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος κάλεσε τον Donald Trump να αγγίξει ένα δέντρο 280 ετών στο μυστικό κήπο του περιτυχισμένου συγκροτήματος δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος Xi έδειξε στον Donald Trump τα Ιωνόβια δέντρα, ο οποίος εξέφρασε με τη σειρά του την έκπληξή του για την μακροζωία των δέντρων αυτών. Ωραία, μου αρέσει, απάντησε ο Donald Trump.

Και μέσα σε όλα είδαμε και το νέο arcade role playing παιχνίδι που ονομάζεται Operation Epic Furious Straight to Hell, που είναι διαθέσιμο online και συνδυάζει την πολιτική σάτυρα αλλά και τον σχολιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη στο ρόλο του Προέδρου Τραμπ με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επίσης, το παιχνίδι περιλαμβάνει έτσι σκοτεινές αναφορές σε πραγματικά γεγονότα όπως βομβαρδισμού στο Ιράν.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα που δημιούργησε το παιχνίδι, η The Secret Handshakes, έφτιαξε το συγκεκριμένο RPG game με στόχο να αναδείξει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Hercules Radio 105,8. Παρασκευή βράδυ, 15 Μαΐου, και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας με στόχο υψηλόμαθμο διοικητή της Χαμάς. Οι συμβολισμοί πίσω από την διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Eurovision 2026, αντίστοφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό. Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα. Τα τελευταία προγνωστικά. Αυτή ήταν η κυριότητη τίτλη των ειδήσεων στο earthnews.gr.

ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά εδώ στο Ernews Radio. Αυτή τη φορά ακούσαμε το συγκρότημα των Αμερικανών Foreigner και τον Double Vision με το πολύ χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff. Οι Foreigner που θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια τους στην ενεργοδράση με ένα Best of Live στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ. Cold As Ice, Urgent, Double Vision, I Want To Know What Love Is, Jukebox Hero και άλλα πολλά στη μεγάλη επαιτειακή συναυλία των Foreigner στην Αθήνα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 11, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος

Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In The Stars. 1, 2, 1, 2, 3.

τα είπαμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ το Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν «Κλοντίν». Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ «Some Girls» που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο «Κλοντίν». Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Κλοντίν μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 70, από το 60, με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76-77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά πριν την ακούσουμε μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ. Μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ, ας πούμε, Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί, με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 του τελευταίου καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ, έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το έχω κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι νεκροί και 30 τραυματίες από η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, που είχε στόχο τον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ, που είναι πάρα πολλοί αυτοί, που αγόρασαν δίσκους, είτε βινίλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα, ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο, που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με τους New York Dolls και τους Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Robert Kennedy για τη Γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ, το Double Fantasy.

Σας καλόπιασαμε τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια? Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορεί να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας-δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses, στις δόξες τους, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Στίβι Γουόντερ, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Ντρέκ αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Θα βγάλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση γι' αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται τη διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες, εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

Little Sims. Πάντως αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Drake, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνουν, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ειρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και χειρομεταλλάς είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε χθες. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κοινό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός. Μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά ρητορικά. Και προσθέτει, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σιν Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει. Ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον Ιζαλντίν Αλχαντάντ, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Μία δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Από το πλήγμα, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάβαση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναοάφ Σαλάμ. Άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ολόφου πολυκατοικία στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 51χρονος σύντροφός της.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 16 και του Μάη. Είστε όλοι καλά, περάσατε θαυμάσια αυτή τη εβδομάδα και θα πάτε τώρα και θα περάσετε θαυμασιότερα αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι σκονισμένο. Ναι. Άλλη μόνο. Δεν θα ήταν. Τι θα ήταν, θα ήταν κάτι άλλο, νομίζετε. Έχετε την εντύπωση. Διότι σου λέει, παιδιά, επιστρέφει η σκόνη. Αυτό το πράγμα να επιστρέφει κάτι που δεν θέλεις με τίποτα, αλλά έρχεται. Θα πει, ποιος μας ρωτάει. Μας ρωτάει φύσης, όχι. Οπότε, γιατί να το κουβεντιάζουμε. Αυτό είναι και άλλο δεν έχει. Λοιπόν, έρχεται η αγαπημένη μου εποχή που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Κάνω ότι δεν έρχεται. Γιώργος Σκεύης έκανε το σχόλιο και γιατί έχετε αγαπημένη σου εποχή, λέει, που ρυθμίζει τον ήχο Γιώργος Σκεύης. Αυτό είναι το διατάφτα. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι ωραία εποχή αυτή. Δεν μ' αρέσει. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Δεν είναι ότι δεν κάνει κρύο, που μακάρι να κάνει, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει ζέστη, που δεν θέλω, αλλά θα κάνει. Είναι κάτι ανάμεσα στο. Προσπαθώ να δω ότι που θα κάτσει μπίλια που λένε. Αυτό είναι, παιδιά. Ο λόγος, θα σας το πω επιστημονικά για να το καταλάβετε. Ο λόγος, λέει, των αυξημένων συγκεντρώσεων είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που συνοδεύει τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού. Άκου τώρα. Άκου τώρα κατάσταση, διότι άμα δεν το εξηγήσεις επιστημονικά δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να το δούμε. Από το απόγευμα, λέει, του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα που ξεκινάει, που ξημερώνει Σάββατο, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές. Και μέχρι το πρωί της Κυριακής, που θα έχει τελειώσει και η Eurovision και θα πάμε να ξεκουραστούμε, οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει αισθητά. Βεβαίως. Θα μου πεις, εντάξει, πριν υποχωρήσουν, πού θα είναι αυξημένα? Θα είναι στα δυτικά τμήματα της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να πούμε, γιατί το λες αυτό σιγά το φαινόμενο, κάθε φορά έχουμε το ίδιο. Ναι, αλλά ειδικοί πάλι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι.

Συνιστούν αυξημένη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένους και τα παιδάκια μας. Έτσι, το έχουμε αυτό. Πάμε. Πώς να τους προστατεύσουμε? Δεν κάνουμε τις ασκήσεις της γυμναστικής στην Ήπεθρο. Όπου μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι μας, μένουμε. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουμε πια όλα τα παράθυρα και όλες τις πόρτες, να μπει όλη η σκόνη μέσα. Η σκόνη θα μπει στο σπίτι, όπως και να έχει. Αλλά γιατί εμείς να τη βοηθήσουμε? Όχι. Στο μεταξύ, στη νότια και την κεντρική χώρα αναμένονται, λέει, βροχές και πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Είναι αυτή η γνωστή αστάθεια, τις ώρες τις μεσημεριανό-απογευματινές. Και στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα έχουμε καταιγίδες στο Ιόνιο. Από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία μπορεί και να είναι ισχυρές. Και από το απόγευμα, λοιπόν, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Αυτά μέχρι το βράδυ. Και θα έχουμε και εκείνο τον ωραίο τον νοτιά που δεν το θέλεις, αλλά τι να κάνεις. 3 με 5 και στα πελάγι πρόσχερα μέχρι 6 μποφόρ. Και σταδιακά από το απόγευμα σήμερα, στα δυτικά και βαθμιαία, στα κεντρικά και τα νότια, θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Και επίσης θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μικρή άνοδο, φανταστείτε, ζέστη φοβερή. Ιόνιο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο 22 με 24, τις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά, εμείς είμαστε μέσα. Και στην Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς. Αυτό είναι, πράξτε τα δέοντα, παιδιά. Πού θέλετε να πάτε, τι θέλετε να κάνετε, κάτι θα έχετε κανονίσει, κάτι θα έχετε, τέλος πάντων, έτσι υπολογίσει για το Σαββατοκύριακο, να το πράξετε. Και επειδή μιλάμε για το καιρό, θα μου πεις, ο καιρός είναι, έχουμε θέματα, προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο και άλλα. Εν τη αυτή περιπτώσει, λένε οι επιστήμονες, παιδιά, ότι το φαινόμενο Ελνίνιο φαίνεται να αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, λέει, ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα ιστορικά ισχυρό επεισόδιο μέσα στους επόμενους μήνες. Φθινόπωρο ή χειμώνα, λέει, μπορεί να κορυφωθεί. Και αυτό όλο θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα. Και μάλιστα, λέει, οι πιθανότητες για ένα ισχυρό ή ακόμη και πολύ ισχυρό Ελνίνιο αυξάνονται συνεχώς και μπορεί, λέει, να εμφανιστεί ένα σπάνιο σούπερ Ελνίνιο αντίστοιχο με εκείνα που καταγράφηκαν το 97-98 και το 15-16. Τι ζέστη έκανε, θα μπεις μετά δρόσησε, όχι. Τέλος πάντων, το Ελνίνιο αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εκδηλώνεται όταν τα νερά στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό θερμαίνονται πιο πολύ από το φυσιολογικό. Και η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μεταβάλλει τα παγκόσμια μοτίβα ανέμων και βροχοπτώσεων. Συνήθως, λέει, το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί από 9 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Και η έντασή του μετριέται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό σε σχέση με το μέσο όρο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το Ελνίνιο θα κάνει ζέστη, θα έχει βροχές κτλ. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε τρεις και λίγο με τις πλημμύρες και στον κόσμο.
Οι τελευταίες μετρήσεις λέει δείχνουν ότι τεράστιες ποσότητες θερμού νερού έχουν ήδη συσσωρευτεί κάτω από την επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού. Και οι ειδικοί λένε ότι η τελική φάση του φαινομένου θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Δεν χρειάζεται να τα πούμε τα επιστημονικά, γιατί τα επιστημονικά τα καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Εμείς καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις. Οι συνέπειες ποιες θα είναι του ισχυρού Ελνίνιο? Δεν θα είναι στον Ειρηνικό, τι με νοιάζει μακριά είναι? Όχι. Το φαινόμενο επηρεάζει το κλίμα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Ξηρασίες, πλημμύρες, παρατεταμένους καύσονες. Μάλιστα. Και σε πολλές περιοχές της Ασίας και της Καραϊβικής το Ελνίνιο συνδέεται με σοβαρές περιόδους ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Εδώ σε θέλω. Αντίθετα, λέει, σε άλλες περιοχές έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Και επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίδρασή του στην περίοδο των τυφώνων, διότι στον Ατλαντικό τα ισχυρά επεισόδια Ελνίνιο συνήθως περιορίζουν το σχηματισμό τροπικών καταιγίδων και τυφώνων. Αλλά στο κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό συμβαίνει το αντίθετο: αυξημένη κυκλονική δραστηριότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, κυρίως το χειμώνα. Βόρειες Πολιτείες και ο Δυτικός Καναδάς τείνουν να βιώνουν θερμότερες συνθήκες. Και στα νότια έχουν βροχές και καταιγίδες. Και επειδή τώρα θα πούνε κάποιοι κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, το φαινόμενο Ελνίνιο δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν. Ωστόσο, λειτουργεί ενισχυτικά σε έναν ήδη θερμενόμενο πλανήτη. Και επειδή υπάρχει το φαινόμενο και υπάρχει και η ανθρωπογενής υπερθέρμανση, όλα αυτά αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να καταγραφούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια. Και λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις ότι φέτος, το 26 δηλαδή, ή το 27, ενδέχεται να εξελιχθούν στα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο Super El Niño 15-16 είχε συμβάλει σε ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασία μεγάλη σε πολλές περιοχές και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και λένε οι επιστήμονες, αν επαναληφθεί αυτό, θα μπορούσε να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, επιβαρύνει το φαινόμενο αυτό, τις ήδη ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Παρακολουθούν όλοι τώρα να δούνε τι θα γίνει με το φαινόμενο. Το μόνο, λέει, βέβαιο είναι ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κλιματικής αστάθειας. Τι σημαίνει? Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι. Επηρεάζεται η αγροτική παραγωγή. Το νερό, επηρεάζεται η επάρκεια νερού. Ακραία καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα ευχάριστα. Βεβαίω, συγγνώμη, βγαίνει ο επιστήμονας, δίνει την προειδοποίησή του και σου λέει πως έχει καταντήσει ο πλανήτης και τον έχουν καταντήσει οι άνθρωποι, γιατί το χέρι μας το βάζουμε και τα κάνουμε τα πράγματα πάντα χειρότερα. Δημιουργούνται ζητήματα. Ο άλλος τώρα ακούει και λέει, τι με νοιάζει, θα βρέξει εδώ πέρα, γιατί λέει θα έχουμε αστάθεια το καλοκαίρι, μήπως βρέξει στην άδειά μου και μου χαλάσει διακοπές. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και από εκεί, σε άλλες περιοχές πνίγονται, καίγονται, μας νοιάζει? Όχι, καθόλου. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε να κουβεντιάζουμε για το Ελνίνιο. Τι να σας κάνω. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο και θα πούμε και πιο ευχάριστα, θα πούμε διάφορα. Για πάμε.

Λοιπόν, χάνετε που δεν έχετε μία κάμερα στο σπίτι σας ο καθένας να βλέπετε τι γίνεται στα διαλύματα που λένε και στη τηλεόραση. Σε λίγο θα σας τα πω, θα έρθει και αυτό, ναι. Ούτε κάμερα θα χρειαστεί, θα το φοράμε πάνω μας το αξεσουάρ αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στα αξεσουάρ που θα μπορούμε να καταγράφουμε τους πάντες και να τους καταδίδουμε λέει μετά. Έχει ιστορία ολόκληρη. Να δούμε τα της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο. Και τώρα λέγανε οι ειδικοί και το καταλαβαίναμε όλοι ότι δεν κρατούσαμε και κανένα καλάθι τεράστιο. Ένα μικρό καλάθι. Και τώρα μετά από όλα αυτά τελείωσε η επίσκεψη, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε, λένε οι ειδικοί μάλλον, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έλυσαν τα ακαθόδη ζητήματα σε αυτή τη σχέση, την ταραχώδη που έχουν οι δύο χώρες. Αλλά τέλος πάντων έχει καταγραφεί μια πρόθεση εκατέρωθεν, θα έλεγα, η πολύπλοκη αυτή σχέση να σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως η διπλωματία παίζει το ρόλο της. Από πολύ νωρίς, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Τραμπ στους μυστικούς κήπους του. Του προσέφερε την ανώτατη διπλωματική τιμή να τον βάλει στα άβυτα των παλιών αυτοκρατορικών κήπων, οι οποίοι είναι το πιο καλά φυλασσόμενο συγκρότημα, διότι εκεί εδρεύει ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση. Τον του κάνει ξενάγηση. Είναι να υπάρχει μια, πώς το λένε, γι' αυτό λέμε η εικόνα είναι, παιδιά, χίλιες λέξεις. Το ξεναγεί και λέει, αυτό το δέντρο είναι 400 ετών, σοβαρά, λέει, είναι τόσο παλιό το αυτό το δέντρο, λέει, ναι. Του λέει, ξέρω, από εδώ είναι αυτό, από εδώ είναι εκεί, δύο διάφορα αυτά, και μετά έχει έρθει και ο Πούτιν, λέει, εδώ. Το πώς αλλάζει η έκφραση του Τραμπ, α, ωραία. Δεν υπάρχει, εντάξει. Λοιπόν, εν τη άφθη περιπτώση, άλλος συμβολισμός, παιδιά, ο Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τσάι. Όπως γνωρίζουμε, στην Κίνα εδώ και χιλιάδες χρόνια καλλιεργούνται εκατοντάδες ποικιλίες τσαγιού και η κουλτούρα αυτή συμβολίζει την ειρηνική συνύπαρξη και την ισορροπία. Όταν προσφέρεται σε ξένους ηγέτες, λίγους αλλά εκλεκτούς, αυτό γίνεται σε ένδειξη φιλίας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Και η επίσκεψη στους κήπους τους μυστικούς και το τσάι και συμπάθεια, ναι, είναι, λέει, δύο κινήσεις οι οποίες αποτυπώνουν και υπογραμμίζουν το ιστορικό βάθος και το πολιτισμικό εκτόπισμα της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έδειξε να σέβεται και την παράδοση και την κινέζικη και το πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας με απόλυτη ευλάβεια, λέει, το τίμησε βεβαίως. Και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. Φίλο τον είπε, αξιοσέβαστο τον είπε, έξυπνο ηγέτη, δικτάτορα δεν τον είχε πει, τον είχε πει ο Μπάιντεν δύο φορές τουλάχιστον. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές παρουσίασαν πολύ διαφορετικά τα όσα συζητήθηκαν. Λεπτομέρειες δεν μάθαμε, γιατί δεν ανακοινώθηκαν. Αλλά μπήκε ένα πλαίσιο για μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας, όπως είπε και ο Σι Τζινπίνγκ. Και στα θετικά είναι ότι συμφώνησαν να μην υπάρξει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Και να διευρυνθεί το διμερές εμπόριο. Ο Τραμπ λέει, υπήρξε σύγκληση και στο ζήτημα του Ιράν. Και επίσης έδειξε μια κατανόηση στις αιτιάσεις του Πεκίνου για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μη βιάζεστε. Θα πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες συναντήσεις. Τουλάχιστον τρεις συναντήσεις θα έχουν οι δύο ηγέτες για να δούμε αν μιλάμε για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας ή αν έχουμε μπροστά μας μια προσωρινή ανακοχή των δύο υπερδυνάμεων. Έχω δε να σας πω ότι ο Τραμπ πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο μαγνητοσκόπησε μια τηλεοπτική συνέντευξη, όχι ο ίδιος, μαγνητοσκοπήθηκε μια τηλεοπτική συνέντευξη
όπου προειδοποίησε την Ταϊβάν, γιατί ένα από τα θέματα τα φλέγοντα είναι η Ταϊβάν. Προειδοποίησε λοιπόν την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Δεν επιθυμώ, λέει, λετά σε μουά, δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του. Και μετά, λέει, εμείς να πρέπει να διανύουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τρέχουμε κάθε τρεις και λίγο να τελειώνουμε να σβήνουμε τις φωτιές στον πλανήτη. Έμα. Επίσης πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Αυτό είπε. Υπάρχει και ένα budget. Budget. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων και ένα πακέτο 11 δις δολαρίων για όπλα στην Ταϊβάν. Αλλά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε δεν έχω πάρει αυτή την απόφαση ακόμα. Οπότε μην βιαζόμαστε. Ας περιμένουμε και τις επόμενες συναντήσεις. Γιατί είχε βγει η Ταϊβάν εχθές και είχε πει ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την ειρηνική συνύπαρξη και τα λοιπά. Μα κάτι βιάζει. Γιατί και δεν περιμένεις. Θα πεις όλα αυτά δεν είναι κάτι εντάξει θα το σκεφτώ για να πάρω μια απόφαση για μένα, για τους οικείους μου, για το λαό μου. Για τον κόσμο μιλάμε, τον πλανήτη. Και μ' αρέσει επίσης η χρήση του πρώτου ενικού. Δεν έχω αποφασίσει, δεν νομίζω, δεν θέλω. Τι να πεις. Λοιπόν, τι ώρα είναι, είναι παρά 25. Πέρα ωραία, ας γράψουμε λίγο, καλημέρα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, Σάββατο ξημερώνει. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματευτές Ισραήλ-Λιβάνου για να συζητήσουν τι θα γίνει με την κατάσταση στο Λίβανο, μάλιστα. Συμφώνησαν λοιπόν, λέει το State Department, ότι συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την κατάπαυση του πυρός στη μεταξύ τους. Που η τιμή για να ανακοινώσει ο Τραμπ 16 Απριλίου, θα παραταθεί αυτό 45 ημέρες. Για να καταστεί, λέει, δυνατή περαιτέρω πρόοδος. Τι περαιτέρω πρόοδος? Από τις 16 Απριλίου έχουν σκοτωθεί 400 άνθρωποι. Έχουν τραυματιστεί 2.000 και. Εν τη άλλη περιπτώσει, αυτό το λέει το State Department. Τι να κάνω τώρα. Επίσης, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες. Δύο μέρες διήρκησαν και θα επαναληφθούν 2 και 3 Ιουνίου. Επίσης, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο η διαδρομή ασφαλείας με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπιών από το Ισραήλ και το Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε σε διάρκεια δείπνου με μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι η χώρα του έχει βαρεθεί τους απερίσκεπτους πολέμους για λογαριασμό ξένων συμφερόντων. Και σε μια έμεση επίπληξη πρόστιχες Μπολάχ, η οποία μπήκε στον πόλεμο αυτό για να στηρίξει το Ιράν, έτσι, ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του, ότι ο Λιβανέζικος στρατός πρέπει να είναι ο μόνος ένοπλος φορέας στη χώρα. Θα μου πείτε, μια που το είπε και μια που δεν το λαμβάνει υπόψη της Χεζμπολάχ. Άλλο αυτό. Επίσης είπε ότι ελπίζει να κινητοποιήσει κάθε αραβική και διεθνή υποστήριξη για να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και την περασμένη φορά που είχε γίνει, την περασμένη φορά, στις 16 Απριλίου που είχε γίνει, που είχε ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, και τότε είπανε, ήταν τα πράγματα αισιόδοξα και τα λοιπά, και ότι ανοίγει ο δρόμος για μια διαρκή σταθερότητα για να αποφευχθούν οι αποτυχίες των προηγουμένων συμφωνιών. Εντάξει, στη διπλωματία αυτά είναι πολύ ωραία και θεμητά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το και η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα. Οι πυλώνες της θέσης της Βηρυτού είναι η αποκατάσταση της κυριαρχίας της, η επιστροφή των εκτοπισμένων που κοντεύουν 1,5 εκατομμύριο, έτσι, η ανοικοδόμηση που είναι, έχουν γίνει τα κτίρια, εκατοντάδες κτίρια σκόνη, η απελευθέρωση των κρατουμένων είναι ένα τεράστιο ζήτημα γι' αυτό, η ανάκτηση των λειψάνων και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επαλήθευσης. Τα σύνορα να γίνονται σεβαστά, η κυριαρχία να διαφυλάσσεται αποκλειστικά από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και να ζει ο λαός, να μπορεί να ζει σε διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Τώρα, αυτά τα λένε οι Λιβανέζοι. Οι Ισραηλινοί λένε ότι ήταν ειλικρινής και επικοδομητικός ο διάλογος και οι συνομιλίες θα προχωρήσουν σε δύο άξονες, τον τομέα της ασφάλειας και τον πολιτικό τομέα. Ανυπομονώ, λέει, για τα επόμενα βήματα. Το λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η συνάντηση, αυτές οι συνομιλίες ήταν οι τρίτες των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλαίως. Και από τότε βέβαια που η Χεζμπολάχ, η φιλοϊρανική, εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Και ξαναλέω, σε αυτό το μήνα, 16 δραχμές σήμερα μάλιστα, 16 με 16 λοιπόν, τουλάχιστον 400 νεκροί. Με τα επίσημα στοιχεία. Έτσι, με τα επίσημα. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε και τα λοιπά, χθες το βράδυ ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους. Θέλω να δείτε λίγο τη διατύπωση, έχει σημασία, παιδιά. Απομακρυνθείτε από τις εστίες σας εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνει στην περιοχή. Πώς στέλνουν και μαθαίνουμε που λέει διακοπή νερού ένα-δύο ώρο,
δείτε τι θα κάνετε. Διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών, λόγω έργων. Εκεί λέει, επειδή θα σας βομβαρδίσουμε, φύγετε. Αυτοί δεν θα επιστρέψουν βέβαια, γιατί βομβαρδίζω σημαίνει γίνεται σουσάμι η πολυκατοικία. Έτσι, για να έχουμε λίγο την εικόνα. Γιατί ωραία η διπλωματία, είναι πολύ καλή και πολύ χρήσιμη και τα λοιπά και ωφέλιμη και όλα, αλλά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά? Το διατάφτα. Επίσης, για να μην να πεις σε βαθιά τι κάτι μας λες, εγώ φταίω, αφού υπάρχει ζήτημα, θα ήθελα να σας πω διάφορα εκδρομικά για την Eurovision. Θα τα πούμε και για την Eurovision, δεν βιαζόμαστε. Λοιπόν, απόψε είναι 10 η ώρα, αν δεν το θυμάστε. Το Ισραήλ λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Γάζα, και εκεί έχει καταπαύσει το πυρός. Εκεί κυριαρχεί, εκεί, συμφωνία. Στόχευε τον Ιζ αλ-Ντίν αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στο θύλακα. Έπληξε, λέει, διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας και μετά μια δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο. Από αυτά τα πλήγματα σκοτωθήκαν 8, ανάμεσά τους και ένα παιδί, 30 τραυματίες. Είναι ο Χαντάντ ανάμεσά στους νεκρούς? Δεν ξέρουμε, δεν επιβεβαιώνει η Χαμάς. Γιατί λέει τα στοχευμένα χτυπήματα και τα λοιπά, τα βλέπουμε. Γιατί ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς υπάρχει ως μάρτυρας η εικόνα. Αυτό, εκεί θέλω, αυτό θέλω να πω το ευτυχώς. Για να μην λένε δεν συνέβη, κατάλαβες. 5 λέει από τους νεκρούς ανασύρθηκαν από την πολυκατοικία και άλλα 3 άτομα από το όχημα. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση. Αλλά ο Νετανιάχου και ο Ισραήλ, ο υπουργός άμυνας, ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, ο οποίος, λέει, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, με αυτές τις αγριότητες που έκανε η Χαμάς, για να μην ξεχνιόμαστε, νομίζουμε ότι η Χαμάς είναι τίποτα άγιοι. Έτσι, μην τον έχουμε την εικόνα αυτή. Τέλος πάντων, έδωσαν αυτή την εντολή. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της Ισλαμιστικής οργάνωσης. Οι πρώτες ενδείξεις, λένε οι Ισραηλινοί, οι προκαταρκτικές ενδείξεις, λένε ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε στη διάρκεια της επίθεσης. Τώρα, ήταν λέει πως συνεχή παρακολούθηση, έγινε αυτή η επιδρομή λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας με υψηλή πιθανότητα επιτυχούς εξουδετέρωσης. Ο Χαντάντ αυτός ποιο να ξέρει, στη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 23 μετακινούνταν σε πολλά και διαφορετικά κρυσφύγετα. Τι έκανε? Μετακινούνταν μεν, έβαζε ως, πώς να το πω τώρα, ως ανθρώπινες ασπίδες ομήρους συμπεριλαμβανομένων γυναικών στρατιωτών που είχαν απαχθεί από τη βάση Ναχάλ Οζ, για να μην τον σκοτώσουν, να μην τον βομβαρδίσουν. Και κάποια στιγμή, προφανώς από ό,τι λένε οι Ισραηλοί, έτσι, είδαν τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες και τα λοιπά και σου λέει ευκαιρία είναι να το σκοτώσουμε. Τώρα τι να σας πω. Ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ μίλησε με την οικογένεια της πρώην ομήρου, μια στρατιώτη, της Λίρι Άρμπακ, για την ενημέρωση σχετικά με την αεροπορική επιδρομή εναντίον του Χαντάντ, λένε το Times του Ισραήλ. Και εξέφρασαν και εκείνη και μια άλλη γυναίκα, η Έμιλι Νταμάρη, η οποία επίσης ήταν όμηρος, την ικανοποίησή τους για τη στοχοποίησή του. Και ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή τους αυτός, μαζί με άλλες γυναίκες στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού.
και ήταν από τους... ήταν σε εκτεταμένη επαφή, λέει, με τον Χαντάτ στη διάρκεια της ομιλίας της, γιατί ήταν από τους λίγους μαχητές της Χαμάς που την κρατούσαν και γνώριζε εβραϊκά η ίδια. Και τη αυτή περιπτώσει έχουμε τα ζητήματα, γιατί μαθαίνουμε τις ειδήσεις, κάτι ονόματα, κάτι τα λοιπά. Αν καθίσει κάποιος και ασχοληθεί και μπει στη διαδικασία να δει τι γίνεται, ή μάλλον αλλιώς, τι γινόταν με τους ομήρους, να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες και σας χαλάσω το στομάχι τέτοια ώρα που είναι, και επίσης τι γίνεται τώρα ακόμα ναι, στις Ισραηλινές φυλακές, που κρατούνται οι Παλαιστίνοι εκατοντάδες, έτσι, και ποιες τι αναφορές υπάρχουν, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό στην ψυχοσύνθεσή σας ή στην ψυχοσύνθεσή μας εντί αυτή περιπτώση. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες. Φυλακή είναι, φαντάζεστε, για να αναγκαστούν οι Ισραηλοί να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε όλα αυτά που καταγγέλλονται για βιασμούς κρατουμένων στις φυλακές μας είναι ψευδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλήθεια. Αλήθεια. Θέλει γερό στο μάχη να τα ακούσεις όλα αυτά, και πολλό δε μάλλον να τα κάνεις εικόνα. Έτσι δεν χρειάζεται καθόλου. Καθόλου. Χθες ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν προς το παρόν το 60% της λωρίδας της Γάζας, και είπε επίσης ότι τα τελευταία 2 χρόνια δείξαμε, λέει, σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας. Και ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής, αύριο θα δούμε. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται, γίνονται την ώρα, την ίδια στιγμή, ποια ώρα, την ίδια στιγμή που η βία είναι η καθημερινότητα στο θύλακα. Καλά, Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας και τα λοιπά. Και επίσης ήταν στη δεύτερη φάση ο αφοπλισμός της Χαμάς. Καλά, εντάξει. Λέει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, να θυμίσω, ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 850 Παλαιστίνοι από την έναρξη της εκεχηρίας. Και η καθημερινότητα δεν είναι καθημερινότητα, είναι μια τραγωδία. Αλλά γιατί να το βλέπεις αυτό, σου χαλάει τη διάθεση, Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει πάντα και το θέμα της Δυτικής Όχθης. Επικισμός, μας λέει κάτι... βιότητες, μας λέει κάτι, όχι, κάνει και ζέστη, είναι και Σάββατο και δεν ανεβαίνει και το πετρέλαιο με αυτά και με αυτές τις καταστάσεις. Έχει και τα θετικά του, τα έχει, έτσι, δεν επηρεάζεται. Όταν κάποιος γιατί είναι στην επικαιρότητα, έρχονται άλλα θέματα και άλλα θέματα και άλλα θέματα. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Μένουν κάποια πίσω. Εγώ το είπα από την αρχή και θα το επαναλάβω για να είμαστε εξηγημένοι, για να μην είμαστε παρεξηγημένοι. Όσο είμαστε εδώ, τέτοια θέματα δεν θα τα αφήνουμε πίσω. Διότι καλά είναι να λέμε πόσο ανέβηκε το Brent που έχει εκτιναχθεί, γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται στα στενά του ορμούς, αλλά είναι πολύ σπουδαίο, παγκόσμια οικονομία είναι αυτή, τα λεφτά κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται ανθρώπινος παράγοντας. Όσο είμαστε εδώ θα τα λέμε, νομίζω είμαι σαφής. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Βάλ το να παίζει. Τι τραγούδι είναι? Α, μάλιστα. Η χρονιά της γάτας είναι.
Μη με τρελαίνεις. Γιατί βάλτε να παίζει. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, πέθανε λέει σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο οποίος ένας σκυλάκος καταπληκτικός, παπιγιόν, που ενδεχομένως ο γυριότερος σκύλος στον κόσμο, στη Γαλλία. Σκυλάκι. Καταπληκτικό. 30 χρόνια έζησε το σκυλί. Τι να πω. Πρέπει να ήταν 200 σε ανθρώπινα χρόνια. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο, ξανά εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, οι οποίες, όπως είπε, θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030, που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, σημειώνοντας πως δεν θέλει κάποιος να κήρυξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Boeing επιβεβαίωσε συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών από την Κίνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αύξηση κινέζικων εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου και σόγιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν απόψε από την Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά και θα υπάρξει σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο πλοία αναμένεται να προσεγγίσουν τον Περσικό σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ιζαλντίν Αλ Χαντάντ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει βιώσει ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονται για ξένα συμφέροντα. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
0: Καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από σήμερα, με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο μήνας έχει 16 και που είναι Μάιος. Γιώργος Σκέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μου έστειλε μία φωτογραφία από την Κορνουάλη. Η οποία... Τι να δω, εμείς έχουμε πιο ωραίες παραλίες. Δηλαδή πραγματικά όμως, πραγματικά νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι μία ερώτηση, πώς να το πω βρε παιδί μου, έτσι, που δεν θέλω καθόλου να την ακούω. Είναι στα νοτιοδυτικά της μεγάλης της Βρετανίας, είναι κομιτεία της Αγγλίας. Κατάλαβες? Μα είναι δυνατόν, μου στέλνει τώρα φωτογραφία το κορίτσι εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να το κάνω, τον ήλιο και τη θάλασσα, τα έχω εδώ. Τι του συγκορνού άλλη πρέπει να τρέχω. Έχει λέει αμμώδεις παραλίες, έχουμε και πολύ καλύτερες. Έχει λέει άγρια ομορφιά και εμείς έχουμε πολύ καλύτερη. Γραφικά ψαροχώρια, να μην αρχίσω να απαριθμώ γιατί θα τελειώσουμε μεθαύριο. Δεν έχουμε μεσαιωνικά κάστρα. Τι να κάνω τώρα. Και έχει και, είναι η θερμοκρασία παρόμοια με τη Ελλάδα. Δεν θέλω να μου στείλει μία Σκωτία, να μου στείλει ένα χιόνι, μία Νορβηγία, μία Ισλανδία. Έδειχνε, έβλεπε, γιατί έχω διάφορα. Έτσι. Και εμείς τέλος πάντων, σαν άνθρωποι, έχουμε διάφορους φίλους στο Facebook. Μέσω με τους οποίους ανταλλάσσουμε, εμείς στέλνουμε εικόνες καλοκαιρινές, αυτοί μας στέλνουν χειμωνιά. Χθες έβρεχε σκοτωμούς, στο Λονδίνο δεν υπήρχε. Αλλά όπως και να έχει, εν τέλει αυτή την περίπτωση θέλω κάτι χειμωνιάτικο. Διότι αυτή την εικόνα, εάν τη δεις, Γιώργο μου, θα σε παρακαλούσα κάποια στιγμή, μπορεί να είναι σε ένα οποιοδήποτε ελληνικό νησί. Που και η θάλασσά τους δεν είναι καθαρή, τη βλέπω εδώ. Εμείς έχουμε 650 γαλάζιες σημαίες πήραμε για τις θάλασσές μας τις καθαρές. Αυτή μάλιστα, αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία είναι κατάλληλη πώς το λένε, για τους καλοκαιρινούς μήνες. Πώς είστε εσείς λάτροι κάποιοι πολύ του καλοκαιριού, που κατά μεσής της βροχής και του χιονιού και της ομίχλης βλέπετε τροπικά νησιά και λέτε «Α, εκεί θέλω να πάω». Εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει ένα χιονισμένο τοπίο. Ευτυχώς ο Θεός μας φύλαξε και δεν έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά σιγά σιγά πάθηκε το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Λοιπόν, για να δείτε τι γίνεται στην Κίνα, πέραν από τις επισκέψεις και τα λοιπά και τις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην επαρχία λέει, παιδιά, Σανσί στα βορειοδυτικά γεννήθηκαν, τι νομίζετε, 6 κλωνοποιημένες κατσίκες, τις βλέπω εδώ χαριτωμένες, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Βέβαια είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα αυτό πανεπιστημίου του Northwest AFC, το ANF. Σύμφωνα λέει με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά

που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών με τέτοια χαρακτηριστικά παραγωγής. Βεβαίως. Και τα ζώα προήρθαν από αίγες της φυλής Σάνεν, οι οποίες παράγουν περισσότερα από 2.800 κιλά γάλακτος το χρόνο, φίλε. Και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά πρωτεΐνης και λιπαρών στο γάλα, καθώς και καλύτερη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες. Και η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία κλωνοποίησης σωματικών κυττάρων, άκου τώρα, σε συνδυασμό με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να διατηρηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά και στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία, λέει, μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία κοπαδιών υψηλής παραγωγικότητας για τους δικούς μας τους αγρότες, τα λέω εδώ, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής. Αυτή η επαρχία που έγινε κλωνοποίηση των εγών αποτελεί η Σάνση, αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής γάλακτος από αίγες στην Κίνα. Εκεί βρίσκεται περίπου το 40% των γαλακτοπαραγωγών εγών της χώρας. Και σου λέει πώς θα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα ζώα, κλωνοποίηση, έτσι είναι. Εκείνο που, όχι δεν είναι, είναι κατσικάκια θαυμάσια, πολύ ωραία τα βλέπω εδώ, τα καημένα τραβάνε και αυτά. Εκείνο που με, που λίγο έτσι με βάζει σε μια αναρώτηση, είναι η επιλογή, ώστε γίνονται όλα αυτά κλωνοποίηση σωματικών κυττάρων με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι καλό για την παραγωγή τους. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ανά τον κόσμο. Αυτό το να επιλέγουμε όντα θα πω εγώ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί έτσι βελτιώνουμε την παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι σε μερικά χρόνια δεν θα επιλέγουμε και ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Μου το λέει κάποιος? Αλλά εντάξει, ας μείνουμε στις κατσικούλες. Λοιπόν, μια που λέμε για, που είπαμε προηγουμένως για πολέμους και για εκεχηρίες και για όλα αυτά, χθες 36 χώρες συνυπέγραψαν πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Πούτιν, το οποίο θα έχει την έδρα του στη Χάγη, το δικαστήριο αυτό. Υπεγράφει το κείμενο κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχος είναι ο Ρώσος Πρόεδρος να λογοδοτήσει για την επιθετικότητα, για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει στόχο να παρακαμφθεί το διεθνές, η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν το αναγνωρίζει η Μόσχα. Και σε αντίθεση, λέει, με τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία, τα οποία ισχύουν για άτομα που διαπράττουν τις φρικαλαιότητες, το έγκλημα της επιθετικότητας είναι ένα έγκλημα ηγεσίας που βαρύνει τελικά τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κράτους επιτιθέμενου. Στην πράξη, αυτό καλύπτει τη λεγόμενη τρόικα, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών, μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές που έχουν επιβλέψει την επίθεση στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η τρόικα αυτή θα παραμείνει άτρωτη σε δίκες ερήμην, δηλαδή χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία του κατηγορουμένου, για όσο διάστημα παραμένει στο αξίωμά της. Ο εισαγγελέας μπορεί να καταθέσει κατηγορητήριο εναντίον του Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών του Λαυρόφ, αλλά το δικαστήριο θα διατηρήσει τη διαδικασία σε αναστολή μέχρι οι κατηγορούμενοι να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους.
Το ψήφισμα υπέγραψαν, είπαμε, 36 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την πρωτοβουλία, παρόλο που 4 από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο χθεσινό ψήφισμα. Έτσι, στο χθεσινό ψήφισμα. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι, εντάξει, ωραία. Και τα ψηφίσματα και όλα τα σχετικά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Δεν βιάζεστε ούτε γι' αυτό. Εδώ δεν βιάζονται άλλοι που έχουν λόγο. Α, δεν είπε ο Τραμπ πριν φύγει για τις... όχι, τα έγραψα ψέματα. Ενώ ήταν στο Πεκίνο, την ανάρτηση μέσω Truth Social, η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Εντάξει, εξαρτάται. Ποιο είναι το κοντά. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα που είναι σε κατάσταση που σου λέει είναι κοντά. Αφού το είπε, εντάξει. Άλλος βλέπει πιο μακριά, άλλος βλέπει πιο κοντά. Εξαρτάται τι βαθμό αστιγματισμού, μοιοπίας και περιδιοποίηση έχει ο καθένας. Λοιπόν, τι είναι, και 20 πήγε. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, προσέξτε με. Έχετε ακούσει, θα έχετε ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση, για τα έξυπνα γυαλιά που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μπορείς να κάνεις τηλεφωνικές κλήσεις, μέχρι να κινηματογραφήσεις, έτσι. Και αυτό σημαίνει βιντεοσκόπηση, η οποία γίνεται καταχρηστικά σε βάρος γυναικών και όχι μόνο, έτσι, σε προσωπικές στιγμές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μόνο και μόνο για να τις εκθέσουν στη συνέχεια. Η Google δοκίμασε την εμπειρία του 13 με τα γυαλιά δεδομένων Glass και ήταν σαν επιστημονική φαντασία όλο αυτό το ζήτημα, διότι η οθόνη φωτιζόταν σε λειτουργία κάμερας ώστε ο καθένας να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει πότε τον καταγράφουν. Αλλά αυτό δεν ήθελε οποιοδήποτε να τον βιντεοσκοπούν χωρίς να το ζητήσουν. Οι κάτοχοι των γυαλιών αυτών λιδωρήθηκαν ως glass holes. Τέλος, δεν θα πω τώρα τι σημαίνει. Ναι, στη συνέχεια η Google σταμάτησε την παραγωγή. Πέρασαν 13 χρόνια και άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν ξανά. Πρώτα απ' όλα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, ο Zuckerberg, ο οποίος βλέπει ένα μεγάλο μέλλον, λέει, στα γυαλιά δεδομένων. Έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά 3 μοντέλα, παιδιά. Δεν θα πούμε τώρα σε με ποια εταιρεία. Μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία γυαλιών. Ηλίου. Και έχουν πωληθεί παγκοσμίως αρκετά εκατομμύρια. Και άλλοι κατασκευαστές, Ασία, να κοιτάξουμε προς την Ασία, έχουν επίσης αναπτύξει έξυπνα γυαλιά. Ακόμα δεν έχουν μπει στη μαζική αγορά. Αλλά το πείραμα, λέει, των έξυπνων γυαλιών εισέρχεται στον επόμενο γύρο. Με επιφυλάξεις. Αντιπροσωπευτική έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι η λειτουργία βίντεο είναι αυτή που προκαλεί πολλές ανησυχίες. Διότι η έρευνα λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών θεωρεί κοινωνικό πρόβλημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να βιντεοσκοπούνται κρυφά σε προσωπικές καταστάσεις και ότι οι καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Για ποιο λόγο να καταγράψεις έναν άνθρωπο, αν δεν θες να του κάνεις κακό? Τα γυαλιά, λέει, χρησιμοποιούν μια φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει για να δείξουν πότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγγραφή βίντεο. Αλλά υπάρχουν ήδη οδηγοί που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τι δείχνουν αυτοί οι οδηγοί? Πώς να καλύψετε το σήμα για να μην είναι πλέον ορατό. Κάποιοι influencers είναι αυτοί που ανεβάζουν βίντεο με τα πάντα, ζωή, προϊόντα, δική τους προϊόντα κτλ. Και γίνονται εκατομμυρίου και αυτοί είναι οι influencers. Προφανώς, λέει, πηγαίνουν στο κυνήγι εξοπλισμένοι με αυτόν τον τρόπο για να καταγράφουν ειδικά γυναίκες. Αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι θα στοχοποιηθούν και άντρες. Στοχοποιούνται άνθρωποι εν διάφτη περίπτωση. Η ερευνητική αυτή ομάδα στη Γερμανία μίλησε με ανθρώπους που έχουν ήδη πέσει θύματα κρυφής βιντεοσκόπησης. Μία γυναίκα, λέει, με μπικίνι καταγράφονταν από έναν άνδρα. Ή ο άλλος σου λέει, α, καταγράψω. Και πλέον, μία περίπτωση, έτσι, στις πολλές, δεν μπορείς πλέον να αισθάνεσαι ασφαλής από τις κάμερες οπουδήποτε. Διότι πιθανές, λέει, είναι οι καταγραφές, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα δίνουν οι Γερμανοί, στη σάουνα. Εμείς που δεν έχουμε σάουνες εδώ και μπορεί να έχουμε καμιά δυο, στις παραλίες, ξέρω εγώ, στα εμπορικά κέντρα, στα καταστήματα. Δεν φοράς μπικίνι, να φορέσουμε μια τσαντόνα κυκλοφορούμε. Δηλαδή πραγματικά όμως. Και αυτά τα βίντεο καταλήγουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και από κάτω τα σχόλια πέφτουν βροχή. Βέβαια. Όμως υπάρχουν, λέει, και άλλα σενάρια. Τα έξυπνα γυαλιά
που μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασίας. Ένα παράδειγμα. Η προϊστάμενη, άκου τώρα τι σκέφτεται ο άνθρωπος, προϊστάμενη λέει εδώ, θα μπορούσαν να τα φορούν και να τα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού. Πού να ξέρεις εσύ, φοράει όλες γυαλιά, ξέρεις εσύ τι καταγράφει και αν καταγράφει. Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν συναδέλφους τους και μετά να πηγαίνουν για να τους καταγγέλουν. Μου έκανε αυτό, μου είπε αυτό, είπε το άλλο, είπε το παράλληλο. Ακόμη λέει και αν η λειτουργία της κάμερας δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να υπάρχει μόνιμα μία αίσθηση ελέγχου. Από νομικής άποψης, τέτοιες κρυφές βιντεοσκοπήσεις βρίσκονται σε μία γκρίζα ζώνη. Σε αντίθεση με τις ηχογραφήσεις, παλιότερα ήταν πάντα αναγνωρίσιμο το πότε κάποιος κατέγραφε βίντεο. Αυτό αλλάζει με τα νέα γυαλιά. Δεν χρειάζεται πλέον να κρατάς το κινητό για να κάνεις βιντεοσκοπήσεις. Και αν ο άλλος απέναντί σου δεν κρατάει κινητό, σου λέει δεν με βιντεοσκοπεί. Το γυαλί που φοράει, θα μπούμε τώρα σε τέτοια διαδικασία. Θα κοιταζόμαστε εμείς που φοράμε και πολλά ζευγάρια, γιατί δεν βλέπουμε κοντά, δεν βλέπουμε μακριά. Θα έχουμε θέμα, μας κοιτάνε περίεργα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβείς κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που να διέπουν τη χρήση των έξυπνων γυαλιών στην εργασία. Ακόμη και κατά των κρυφών καταγραφών σε σάουνα δεν υπάρχουν ακόμη, λέει, ακριβή νομικά μέτρα. Φαντάζομαι ότι γίνεται στη Γερμανία, παιδιά, και να επαναφέρουν τη σάουνα τόσες φορές. Και θέλει, λέει, η γερμανική κυβέρνηση να κάνει βελτιώσεις. Η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης εισήγαγε νόμο κατά της ψηφιακής βίας. Προβλέπει νέα ποινικά αδικήματα συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής μέσω της καταγράφης εικόνων. Αλλά είναι θα ανακαλύψει, λέει, με συγχωρείτε, αυτός ο νόμος όλες τις περιπτώσεις. Εδώ σε θέλω. Η επικεφαλής στην έδρα του δικαίου της ψηφιοποίησης στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας επικρίνει το γεγονός ότι οι γρυφές καταγραφές πρόκειται να τιμωρούνται στο μέλλον αν γίνονται, όπως λέει ο νόμος, με σαφή σεξουαλικό προορισμό. Και μπαίνει τώρα το άλλο ερώτημα. Άκου τώρα τι συζητάμε το 26, που υποτίθεται ότι η τεχνολογία κάνει αλματώδη βήματα, το βλέπουμε. Και να έχεις γυαλιά που βιντεοσκοπούν, αλματώδης πρόοδος λέγεται αυτό. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αναρωτιόμαστε, όχι εμείς, νομικά αν ισχύει. Η βιντεοσκόπηση, λέει, μιας γυναίκας με μπικίνι σε μια εξωτερική πισίνα μετράει ως ποινικό αδίκημα ή όχι? Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί ότι ίσως το πρόβλημα με τα έξυπνα γυαλιά να λυθεί λιγότερο με νόμους και περισσότερο με κοινωνικές συμπεριφορές. Άντε να μου το πεις εμένα τώρα αυτό. Το ζήτημα είναι πώς η αντίσταση συναντάς πλέον στην σεξουαλικοποιημένη διαδικτυακή βία. Και μπορεί, λέει, στο μέλλον, αν κυματίζουν πινακίδες Glasshole σε διαδηλώσεις, να μην το μεταφράσω, δεν χρειάζεται, ναι, ίσως η Meta, Zuckerberg, ίσως αναγκαστεί να απορρίψει το πρόγραμμά της για τα γυαλιά δεδομένων, όπως έκανε κάποτε η Google. Και αυτά τα εκατομμύρια, θα μου πεις, με τα γυαλιά περιμένουμε. Τόσα βλέπουμε και τόσα ακούμε και τόσα διαβάζουμε και τόσα γίνονται. Γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο, λέω εγώ. Αυτό λέω. Γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο? Ότι θα υπάρχει, πώς το λέμε, πάντοτε ένας κακοήθης ο οποίος θα λειτουργεί με τον τρόπο αυτό για να εκθέσει πρόσωπα. Δεν θα είναι ένας, θα είναι εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν και θα υπάρχουν, υποθέτω. Το πώς αντιμετωπίζονται, τι καλύπτει ο νόμος, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτού του είδους τη βία, γιατί βία είναι, έτσι,
για να φτάσει να δικαιωθεί και αν δικαιωθεί και όταν δικαιωθεί, έτσι, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, α, γεια σας. Είναι και αυτό με το τι λέει, τι μπορείς να κάνεις. Κανείς δεν έχει δικαίωμα, καλώς είναι, γεια σου Ελένη, κανείς δεν έχει δικαίωμα να σε βιντεοσκοπεί χωρίς την άδειά σου. Δηλαδή, δεν, όχι, όχι με τα γυαλιά, με το κινητό. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, αν το καταλάβεις, γιατί το πρώτο ενστικτοδός, αν καταλάβεις ότι κάποιος υποθέτω σε καταγράφει, ενστικτοδός προσπαθείς να κρύψεις πρόσωπο. Δεν κατάλαβα. Χωρίς άσκηση βίας, είμαστε κατά της βίας, όπως και να έχει. Δεν έχεις συζήτημα. Του λες σταμάτα το. Και θέλω επιτόπου, βλέπεις το βίντεο ή τις φωτογραφίες και τα σβήνει επιτόπου. Και αν δεν υπάρχει, πώς το λέω, ανταπόκριση από τον αυτό που σε καταγράφει, μια χαρά αστυνομία έχουμε. Δεν κατάλαβα. Έχουμε πια περάσει στην άλλη φάση που να ντρέπεται το θύμα. Να ντρέπεται αυτός που καταγράφει. Και μια μηνυσάρα φοβερή, δεν καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ελευθερία του ενός σταματάει και υπάρχει η ελευθερία του αλλού. Δεν έχει ανεξέλεγκτα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Σηκώνω το κινητό και καταγράφω τον οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο. Εγώ είμαι και κατά της βιντεοσκόπησης προσώπων γνωστών. Είδα τον τάδε, είδα την τάδε, σηκώνω το κινητό, καταγράφω αυτά, κάποτε πληρώνονταν χρυσάφι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Αλλά τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μία γυναίκα με μπικίνι. Τι λες, που ζούμε στο 1800 και δεν έχουμε δει ποτέ, βλέπουμε μόνο μάτια. Αλλά θα πεις άλλος, άλλο, είναι διαστραμμένος, είναι διαστραμμένος. Λοιπόν, είχαμε, τώρα που λέω για βία, είχαμε μία, δυστυχώς, εχθές ένα συμβάν μιας κοπέλας 25 ετών, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι 7ου ορόφου, τι να πω, στη Γαλλίπολη στον Πειραιά, και δεν σκοτώθηκε επί τόπου, πήγαν στο τζάνιο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της χθες το απόγευμα, έπεσε στον ακάλυπτο. Και ψάχνουν τώρα να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Έχουν πάρει κατάθεση από το σύντροφο της κοπέλας αυτής. Πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, για να σας πω. Ό,τι και να σας πω, με αυτά τα μπαλκόνια και με αυτά τα μπαλκόνια. Λοιπόν, έχουμε κάτι να ακούσουμε. Τι έχουμε? Κάτι ωραίο. Μήπως αλλάξει η διάθεσή μας? Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πω. Άμα είναι ωραίο πια, να τα ακούσουμε. Λέμε ωραίο, ωραίο, ο κόσμος περίμενε να τα ακούσει. Τι είναι αυτό το ωραίο?

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Εάν αφήνουμε όμως... καλώς το κορίτσια μου. Ακούστε με λίγο. Εάν αφήνουμε, το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, το τρίτο τι να κάνω, το τέταρτο που να μπλέκω, το άλλο ξέρω τι, δεν γίνεται. Θα οδηγούμαστε ήδη δηλαδή σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Εγώ δεν θα πω ο καθένας τι θα κάνει στη ζωή του. Γεια σου Ιωάννα μου. Και πώς θα λειτουργήσει με το σύντροφό του ή δεν ξέρω με ποιον. Αλλά εν τ' αυτή περιπτώσει να έχουμε για λίγο το νου μας. Πες δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Αλλά τώρα μην πούμε συμβαίνει και πώς θα το πω τώρα και πού να μπλέκω. Δεν κατάλαβα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε σε σημεία επικίνδυνα. Γιατί ο άλλος τι θα μου κάνει. Θα σου κάνει, δεν κατάλαβα. Επίσης, για να μην νομίζεις ότι θεωρώ ότι υπάρχει μόνο η προσωπική ευθύνη, ότι που υπάρχει ατιμωρησία. Εμείς δικαστές δεν είμαστε. Τη δικαιοσύνη να μην την κρίνουμε. Δεν την κρίνουμε, αλλά εν τέτοια περιπτώσει δεν είμαστε πολίτες ενός κράτους, ευνομούμενης πολιτείας. Ο δικαστής ξέρει τι και πώς και γιατί και τα λοιπά και βγάζει την, υποθέτω, την ανάλογη απόφαση. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε τιμωρία, τιμωρία. Όταν άλλος νομίζει, ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί, ότι τι έγινε τώρα, θα πληρώσω, θα βγω, θα πληρώσω, θα φύγω. Σου λέει εντάξει και τι, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, την κακοήθεια. Επίσης επειδή μου στέλνετε εδώ, καλώς την είναι, είμαστε καλά εσείς, καλά Πολίνα μου, άκουσα. Εγώ τώρα θα σας πω μια ιστορία, την οποία την είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει το εξής. Μία μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο, μία οικογένεια με τρία παιδιά. Σε αυτά τα ταχυφαγεία που έχουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κάθονται τα παιδιά απολύτως ήσυχα. Παραγγέλνουν οι γονείς μπέργκερ τα λοιπά. Τρώνε οι γονείς. Τα παιδιά δεν τρώνε. Κοιτάζουν φοβισμένα, δείχνει η εικόνα, παιδιά με φοβισμένο βλέμμα και τα λοιπά, που κάθονται απολύτως ακίνητα και ξέρω εγώ. Οι γονείς δεν τους δίνουν καμία σημασία και πλησιάζει η σερβιτόρα, ρωτάει αν χρειάζονται κάτι και τα παιδιά. Λένε όχι οι γονείς. Και φεύγουν. Σηκώνονται κάποια στιγμή να φύγουν, τα σπρώχνουν οι γονείς προς την έξοδο και τα λοιπά και το δείχνει, συνεχίζει το πλάνο την σερβιτόρα να κοιτάζει προβληματισμένη αυτή την οικογένεια που κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της. Και είναι οι σκέψεις οι διάφορες να καλέσει την αστυνομία πως υπάρχει κακοποίηση, γιατί αυτό είναι η κακοποίηση. Εγώ άκουσα εχθές μαρτυρίες ανθρώπων για την οικογένεια αυτή με τα 6 παιδάκια, η οποία ζούσε στο δώμα. Και δεν χρειάζεται να λέμε, το έχετε μάθει, αλλά... Και άκουσα και άλλες μαρτυρίες. Ότι πηγαίνανε να φάνε, τα παιδάκια καθόντουσαν σε διαφορετικά τραπέζια, δύο αγοράκια, δύο κοριτσάκια, τα πιο μικρά κοντά τους, ψιλοταΐζανε τα μικρά, τα άλλα φεύγαν νηστικά. Άκουσα διάφορες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα παιδάκια πήγαιναν στο σχολείο με πάνες. Άκουσα άλλη μαρτυρία που λέει ότι, που είπε ότι δεν, πώς το λένε,
Το ένα το παιδάκι έχασε την τάξη του και είπε η μάνα ότι καλύτερα για να είναι με το δεύτερο, να μην διαβάζει πολύ. Οι γονείς βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι αυτό που βλέπετε και δεν ήταν πάντα έτσι η κατάσταση. Είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού παλιότερα για την κατάσταση που επικρατεί μέσα σε αυτό το, σε αυτή την τρόγλη που μέναν οι άνθρωποι και τα παιδιά αυτοί. Θέλω να πω κάτι. Εάν κάποιος βλέπει τι συμβαίνει, πρέπει να καταγγείλει. Όχι κουκούλα και λέω τάδε, όχι. Ότι ξέρεις, εκεί υπάρχουν παιδιά και υπάρχει μια κατάσταση α. Είχαν γίνει καταγγελίες. Είχε δημιουργηθεί θέμα το 21. Τους τα ξαναδώσαν τα παιδιά πίσω. Και εγώ ρωτώ, μια γειτονιά βλέπει μια κατάσταση. Καταγγελίες γίνονται. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται πολιτεία. Και αυτή η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της. Και οφείλει να προστατεύει τα παιδιά της. Μία κοινωνική υπηρεσία, 2, 3, 5, οφείλουν να δημιουργούν το πλαίσιο, ένα τέτοιο πλαίσιο που τα παιδιά να μην υποφέρουν. Εάν είναι αληθή όσα λέγονται, λυπάμαι πάρα πολύ και ντρέπομαι για το ότι ζούμε στο 2026, στο ότι υπάρχουν υπηρεσίες και στο ότι δεν επιλαμβάνονται του ζητήματος όπως θα έπρεπε. Και επειδή δεν είναι ένα το περιστατικό ανθρώπων που υποφέρουν, οικογενειών που υποφέρουν, παιδιών που υποφέρουν, είναι πολλά. Να μην πω τώρα σε διαδικασία και αρχίσω και λέω, έτσι, πρόσφατα γεγονότα και τα λοιπά. Θέλω να μάθω, θα ήθελα πάρα πολύ, το πλαίσιο προστασίας των παιδιών. Το αν κάποιος είναι άξιος να γίνει γονιός δεν θα το κρίνω εγώ. Θα πρέπει πια, ή εσείς ή ο άλλος, εγώ εννοείται, οι άλλοι άνθρωποι, θα πρέπει να το κρίνει πλέον η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στη δικαιοσύνη, να υπάρχει ένας τρόπος προστασίας των παιδιών μας. Α, κοίτα τι έγινε. Πω, τι κρίμα. Μα κοίτα τι συμβαίνει. Τα παιδιά, όλα είναι παιδιά μας. Και αν κάποιοι είναι ανίκανοι να μεγαλώσουν παιδιά, να βρεθούν τρόποι προστασίας τους των παιδιών αυτών. Και το λέω πολύ ήρεμα, γιατί μπορώ να το πω και με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα ήθελα. Και επίσης η κυρία αυτή είναι έγκυος, η μάνα των παιδιών αυτών. Αν η παραμέληση, αν η στέρηση φαγητού, αν η έλλειψη καθαριότητας, εάν η έλλειψη, η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας δεν είναι κακοποίηση, τότε τι είναι κακοποίηση? Μόνο είναι το ξύλο που είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα, λίγο ντροπή. Είναι παρά 9. Πήγε παρά 9, ε. Everybody όμως. Everybody. Είσαι σίγουρος ότι... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Για να πούμε και κάτι της Eurovision. Μην ξεχαστούμε απόψε. Και μου πείτε δεν προλάβαμε, βγήκαμε και τέτοια. 10 η ώρα έχει Eurovision. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, αδέρφια μου, προσέξτε με τώρα. 10 η ώρα έχει Eurovision σήμερα. Εκτός θα τραγουδήσει ο Ακύλας. Περίμενα να σου πω, στην 21η θέση θα ανέβει στη σκηνή η Αντιγόνη από την Κύπρο, έτσι, το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, γίνανε οι πρόβες και τα λοιπά, να ψηφίσουμε, να δούμε τι θα γίνουμε. Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Φιλανδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Πολωνία, Γεωργία, Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρουμανία. Οι χώρες που προκρίθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Απευθείας στον τελικό, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Καλά, να μην πω για την τηλεθέαση του δεύτερου ημιτελικού της ΕΡΤ. Δεν το συζητώ. Έτσι. Γιώργο, μόλις έρθει η κατάλληλη ώρα, ρίχνει την τραγουδάρα τη φοβερή. Επίσης, εμείς δεν ψηφίζουμε το δικό μας. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ψηφίζουμε τα άλλα τραγούδια. Τα προγνωστικά μας δείχνουν στην πρώτη τριάδα και καλύτερα θα πάμε, έχω να πω. Ο Ακύλας έχει καταγράψει εντυπωσιακή δυναμική YouTube, TikTok, Instagram. Και εσείς και εμείς θα είμαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ και παντού για να ακούσουμε, παντού ενώ στα προγράμματα της ΕΡΤ, για να δούμε τα του τελικού. Εμείς θα είμαστε μαζί 11 με 2 αύριο. Με οτήλιο καλέ σήμερα, Σάββατο, 11 με 2. Το βλέπει, το ακούς. Θα σαρώσουμε. Σας φιλώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα δύο πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ιζαλ Ντίν Αλ Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμόλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν στάθερα στην πρώτη τριάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερέα και Μακεδονία, που πιθανώς θα είναι και πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.